Αλφα 88,6. Καλύτερος και από React Story.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Βρήκες κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο

0: βρήκες κακό τραγούδι, στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ανέφερε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν θετικά. Μέλος της Εθνικής Επιτροπής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι οι περισσότερες προτάσεις της Τεχεράνης έχουν γίνει αποδεκτές. Ωστόσο, πηγή κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα δήλωσε στο πρακτορείο Τάσνιμ ότι το κείμενο του λεγόμενου μνημονίου συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. Η ίδια πηγή τόνισε ότι οποιαδήποτε αφήγηση από δυτικές πηγές σχετικά με την οριστικοποίηση του θέματος δεν είναι έγκυρη. Εν τω μεταξύ, σε εκτόξευση πυράβλων προχώρησαν οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις από την νότια περιοχή της χώρας προς καθορισμένους στόχους, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars, το οποίο σημείωνε ότι ο προορισμός των πυράβλων δεν είχε καταστεί άμεσα σαφής. Την ίδια ώρα, οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ανταλλαγή πυρών στην περιοχή των στενών του Ορμούς, ενώ υπήρχαν πληροφορίες για αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφους πάνω από την νότια επαρχία Μπουσέρ. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν, επικαλούμενη τοπικούς αξιωματούχους, μετέδωσε ότι ένα αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στο Μπουσέρ. Ο ισχυρισμός της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν ότι οι Ιρανικές δυνάμεις κατέριψαν αμερικανικό αεροσκάφος κοντά στο Μπουσέρ είναι ψευδής, αναφέρει ο Αμερικανικός στρατός. Στο μέτωπο του Λιβάνου, τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες στο νότιο Λίβανο, όπου ο Ισραηλινός στρατός επεκτείνει την περιοχή των επιχειρήσεών του εναντίον της Χεζμπολάχ και ακόμη 3 άνθρωποι, εκ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκαν κοντά στη Βηρυτό παρά την κατάπαυση του πυρός που βρίσκεται σε ισχύ από τον Απρίλιο. Την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλλας, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που αφορά στο θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα από Αλής, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε χθες στη Λεμεσό. Συνομιλία για το θέμα είχε ο κύριος Γεραπετρίτης και με τον Ουκρανό ομολογό του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Σε αυξημένη επιφυλακή έχουν θέσει τις λιμενικές αρχές της Κρήτης οι συνεχείς αφήξεις μεταναστευτικών ροών τα τελευταία 24 ώρα. Στις 2 τα ξημερώματα Λέμβος με 36 μετανάστες εντοπίστηκε από παραπλέον σκάφος Ολλανδικής σημαίας στην θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Με σκάφος του λιμενικού οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του νησιού. Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον 610 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό και τη Frontex από χθες τα ξημερώματα έως και αργά χθες το απόγευμα σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν σταδιακά με ασφάλεια στα λιμάνια της Σούδας, της Ιεράπετρας, των Καλών Λιμένων, της Αγίας Γαλήνης και της Γάβδου, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης από τις αρμόδιες αρχές. Προθεσμία για να απολογηθούν ζήτησαν και έλαβαν οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν χθες στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά κακουργήματα, η οποία κατά περίπτωση αφορά διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργεια στην απάτη και εξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι 17 θα απολογηθούν τμήματικά τη Δευτέρα και την Τρίτη. Βαρύτατες κατηγορίες απήγγειλε ο εισαγγελέας στους 3 συλληφθέντες μετά από τη μεγάλη καταδίωξη με τους αστυνομικούς για την ένοπλη εισβολή την Τετάρτη σε κατάστημα στα Πατήσια, όπου και άνοιξαν πυρ. Διώκονται για 3 κακουργήματα και 4 πλημελήματα, μεταξύ άλλων της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της απόπειρας ληστείας από κοινού και της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία μπορούσε να προκύψει.

0: θεωρήσει κίνδυνος για άνθρωπο. Και οι τρεις ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή την Τρίτη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στον πρώτο αγώνα για την ημιτελική φάση της Basket League, ο Παναθηναϊκός νίκησε στην παράταση με 114-102 τον ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός με 94-77 την ΑΕΚ. Η πρόκριση θα κριθεί στις δύο νίκες. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά με μικρή πιθανότητα βροχή το πρωί. Άνεμοι βόρει 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά προς και 6 η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, σύντομες και τοπικές βροχές αναμένονται στα Ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 28 με 30 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Στη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές τους. Οι άνεμοι μόνο το Σάββατο στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Κυριακή και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Καλό πρωινό Παρασκευή 29 Μαΐου του 2026. Και προφανώς όλοι και όλες θυμόμεθα και θα τιμήσουμε την 29η Μαΐου του 1453, εκεί όπου έχουμε την τελική έφοδο των Οθωμανών, που έγινε το πρωινό της 29ης Μαΐου του 1453, όπου κατά χιλιάδες στρατιώτες του Μωάμεθ εφόρμησαν στην σχεδόν ανυπεράσπιστη πόλη και την κατέλαβαν μόνο μέσα σε λίγες ώρες. Αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, όπου νωρίτερα απέκρουσε με υπερηφάνεια τις προτάσεις για συνθηκολόγηση του Μωάμεθ, έπεσε ηρωικά μαχόμενος αφού έσφαξαν τους περασπιστές της πόλης. Οι Οθωμανοί Τούρκοι προέβησαν σε εκτεταμένες λαιλασίες και εξαναρποδισμούς. Το βράδυ, ο Μωάμεθ της ίδιας ημέρας εισήλθε πανηγυρικά στην Αγία Σοφία και προσευχήθηκε στον Αλλάχ αναβάς επί της Αγίας Τραπέζης, όπως αναφέρουν οι χρονικογράφοι της εποχής. Όλα αυτά λοιπόν σαν σήμερα, το 1453, όλα αυτά στις 29 Μαΐου και όλα αυτά βεβαίως στην Άλλος Κωνσταντινούπολεως, σε αυτήν την πολύ πολύ μεγάλη και μαύρη σελίδα στην ιστορία της Κωνσταντινούπολης και βεβαίως στην ιστορία αυτού του πλανήτη και βεβαίως αυτής της κατάστασης, βεβαίως με όλους αυτούς τους Οθωμανούς, τελικά 29 Μαΐου πρωινό να μπαίνουν κατά χιλιάδες στην πόλη. Στο σήμερα όμως είμαστε εδώ, θα θυμηθούμε, θα ακούσετε και με τον Άρη Πορτοσάλτε κάποια ηχητικά, αλλά και αύριο Σάββατο μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή που έχει ηχογραφήσει για την ημέρα αυτή. Μην την χάσετε, ούτως ή άλλως Σάββατο Κυριακές είναι εκπομπές οι οποίες δεν χάνονται έτσι κι αλλιώς, αλλά και μπορείτε να τις βρείτε και αργότερα, αλλά είστε πολύ πολύ φανατικοί. Οπότε λοιπόν σας θυμίζω ότι αύριο 1453 για την Άλλος Κωνσταντινούπολης μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή που έχει ήδη ηχογραφήσει ο Άρης για όλες και για όλους εσάς, με όλη την ιστορία και με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί. Στα υπόλοιπα και τα σημερινά, τα καθημερινά, έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη στιγμή που ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν συμφώνησαν σε ένα μνημόνιο κατανόησης που αναμένει την έγκριση πλέον του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ και όλα αυτά τα οποία έχουμε στη διαδικασία αυτή και με τον Υπουργό Οικονομικών ΗΠΑ, τον κύριο Σκοτ Μπέσεντ, να δηλώνει ότι μια ενδεχόμενη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν

θα εξαρτηθεί από το εάν ο Αμερικανός Πρόεδρος αποφασίσει να αυτήν υποστηρίξει και να μπει σε αυτήν και να συμφωνήσει πλήρως. Το ημιεπίσημο Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ μεταδίδει επικαλούμενο πηγή κοντά στην ομάδα διαπραγμάτευσης ότι το κείμενο ενός ενδεχόμενου μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Πλευρά του πάντως ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν επαναλαμβάνει ότι το Ιράν δεν επιδιώκει την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Αυτά τα δεδομένα, αυτήν την διαδικασία έχουμε, την επιβεβαιώνει και ο Λευκός Οίκος, το ρεπορτάζ του ιστότοπος Άξιος. Κάτι το οποίο ένα πρακτορείο ειδήσεων το οποίο βρίσκεται κοντά και έχει πληροφορίες πάντοτε από τον πρόεδρο. Θα ακούσουμε και τον Μιχάλη Γνατίου να το επιβεβαιώνει αυτό. Σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ τελικά και η Ιράν κατέληξαν σε μια συμφωνία για μια δίμηνη παράταση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δίμηνη παράταση κατάπαυση του πυρός.

Από την άλλη, εδώ στο εσωτερικό της χώρας έχουμε την παρουσία, είπαμε, των δύο νέων κομμάτων, με όλη αυτήν την δράση η οποία υπάρχει, με αυτήν την παρουσία των νέων κομμάτων, την παρουσία παλαιών στελεχών σε νέα κόμματα, με την Ελλάς να είναι παρούσα πλέον και αυτή. Εχθές ο πρόεδρος, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, πήγε στον Αριοπάγο, κατέθεσε την σχετική διακήρυξη του κόμματος με τις υπογραφές, μαζί και η κυρία Λεπενιώτη, η εισαγγελέα στο Αριοπάγο, η οποία ήταν και στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής. Όλα αυτά βεβαίως μιλώντας για δικαιοσύνη, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Αλήθεια, θυμάται τι είχε κατά δικά του στελέχη και δικούς του υπουργούς, τι είχαν φτιάξει στο Μέγαρο Μαξίμου επιμερών του, ένα άλλο Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο είχαμε αυτές τις εξελίξεις που είχαμε. Αλλά κατά τα άλλα, του επιτρέπεται να ομιλεί για δικαιοσύνη, και ότι δικαιοσύνη χωρίς δημοκρατία και δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη δεν υπάρχουν. Προφανώς τα έχει ξεχάσει όλα και προφανώς θεωρεί και έχει σβήσει τα πάντα γράφοντας αυτό το βιβλίο την Ιθάκη. Νομίζει ότι όλα αυτά έχουν εξαγνιστεί και όλα αυτά έχουν μείνει στο παρελθόν. Είναι όμως εδώ ο ίδιος με τις πράξεις του αλλά και τα λεγόμενά του να τα θυμίζει, και είμαστε εδώ επίσης να τα θυμόμαστε και να σας τα θυμίζουμε και εσάς. Όλα αυτά βεβαίως στην πολιτική πράξη και στην πολιτική νέα διαδρομή την οποία θέλει να χαράξει και να λάβει την ψήφο σας η Ελλάς του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως θα ακούσουμε και τα σχετικά ρεπορτάζ. Από την άλλη, έχουμε και τον κύριο Ανδρουλάκη εχθές με ομιλίες του, με συνεντεύξεις του, αλλά και βεβαίως με τις σχετικές διαρροές. Αφήνει πολλά υπονοούμενα και για τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, οι οποίες είχαν σχετικές δημοσκοπήσεις και αν το εμφανίζουν πεσμένο το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, αλλά και βεβαίως με όλη αυτή την κατάσταση που έχει συμβεί και με αυτή την παρουσία, και προφανώς δεν αισθάνονται καθόλου βολικά με αυτή την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στα πράγματα και στα γεγονότα. Είναι κάτι βεβαίως το οποίο περιμένουμε να δούμε και τι ακριβώς θα γίνει. Δηλαδή, για αναξιοπιστία και εξαρτήσεις κατηγόρησε χθες ο Ανδρουλάκης τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, να εμφανίστηκε επικριτικός εναντίον των ορισμένων εταιριών που δημιουργήσαν δημοσκοπήσεις λέγοντας ότι κάνουν χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Σχετικό διάβημα θα υπάρξει, αν θα το γνωρίζετε κιόλας, από τις σχετικές ανακοινώσεις αλλά και τα δελτία ειδήσεων εδώ και από τον Sky, σε διάβημα προς το Κίεβο για την υπόθεση του ναυτικού drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Προχωράει τις αμέσως επόμενες ημέρες το Υπουργείο Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Πετρίτης. Ενημέρωσε χθες διαζώσεις για το πόρισμα του ΓΕΘΑ, την είπα την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρία Κάγια Κάλλας, αλλά και τον Ουκρανό ομολογό του, όπου βρέθηκαν στη Λεμεσό για τότε που Βούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά τα οποία οφείλει η Ελλάδα να κάνει, όλα αυτά τα οποία η Ελλάδα οφείλει να κάνει βάσει των αποδεδειγμένων πραγμάτων τα οποία έρχει στη διάθεση της και στα χέρια της, είναι εκεί, έχουν συμβεί και έχουμε αυτά τα διαβήματα και βέβαια τις ενημερώσεις προς τους εταίρους και τον καθήλυνα αρμόδιο, τον ομόλογο του κ. Γεραπετρίτη, τον Ουκρανό ομόλογό του. Αυτά λοιπόν είναι στο προκείμενο και αυτά είναι στην ημερήσια διάταξη. Από την άλλη, βεβαίως, έχουμε τα θέματα τα που έχουν να κάνουν με το αστυνομικό ρεπορτάζ, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις διώξεις αλλά και τις αποκαλύψεις και τις απολογίες των κατηγορουμένων γύρω από τα ζητήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ελπίζω εχθές να ακούσατε εδώ την εκπομπή του Άρη

Πορτοσάλτε με την κυρία Χαλκιά και με τον κύριο Χαλή αναφορικά με το πόρισμα αυτή τη κυρία Τιχεροπούλου και όλη αυτή την αποκάλυψη που υπάρχει, ότι σχεδόν τίποτα και σχεδόν καθόλου δεν έχουν βλάψει το ελληνικό δημόσιο και το ευρωπαϊκό χρήμα, κοινοτικό χρήμα, όλοι αυτοί οι βουλευτές οι οποίοι ήρθε η ασυλία τους και αναμένεται να βρεθούν και βεβαίως να απολογηθούν και να διεκδικήσουν βεβαίως την καθαρότητα του ονόματός τους. Όλα αυτά βεβαίως εδώ τα ακούτε στον Sky και πουθενά αλλού, με όλα αυτά τα οποία και η κυρία Χαλκιά είπε μέσα εδώ από το Sky. Η κυρία Χαλκιά, θυμίζουμε, ήταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ για πάρα πολλά χρόνια, αρμόδια ηγέτης για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις επιχορηγήσεις αλλά και γενικότερα τον έλεγχο. Και φυσικά αυτό το πόρισμα της κυρίας Τιχεροπούλου έχουμε και σχετικό ρεπορτάζ, θα το ακούσετε. Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Πούμε καλή επιτυχία, Παναγιώτη μου, στα παιδιά που δίνουν και ξεκινάνε παλαδικές εξετάσεις. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Κανένα άγχος. Δεν τελειώνει τίποτα. Αρχίζουν πολλά. Δεν τελειώνει όμως τίποτα. Αυτό είναι το βασικό και το κυρίαρχο. Παναγιώτη Παπακαλού, αυτό το πρωινό μαζί στη ρύθμιση του ήχου. Ο Θανάσης Καραγιάννης στη μουσική επιμέλεια. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές πινελιές και επιλογές. Και περιμένουμε τις δικές σας καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις μέσω κινητού και διαδικτύου. Και φυσικά σε πολύ λίγο έτοιμη η κυρία Ελένη Μπουλιέρη να απαντήσει τα δικά σας πρώτα πρωινά τηλεφωνήματα. Και ξεκινάμε στην παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, όπως έχει ευμελθεί η Αθηνά Μαράκη και συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ. Επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιος, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ και η Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες για την διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ανέφερε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν θετικά. Μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδος στις σχετικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και ότι οι περισσότερες προτάσεις της Τεχεράνης έχουν γίνει αποδεκτές. Πηγή κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα, ωστόσο, δήλωσε ότι στο Τασνίμ ότι το κείμενο του λεγόμενου Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Η ίδια πηγή τόνισε ότι οποιαδήποτε αφήγηση από τις δυτικές πηγές σχετικά με την οριστικοποίηση του θέματος δεν είναι έγκυρη. Τι προβλέπει τώρα αυτή η συμφωνία? Προβλέπει επαναφορά της ελεύθερης ρευσιμπλοείας σε στενά του Ορμούς, χωρίς διόδια, ελέγχους και επιθέσεις. Επιπλέον, το Ιράν έχει την υποχρέωση να αποναρκοθετήσει τα στενά εντός 30 ημερών και οι ΗΠΑ να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Περιλαμβάνει τέλος τη δέσμευση του Ιράν να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, χώρας που είναι μεσολαβήτρια και μεσολαβή στις ομιλίες, θα συναντηθεί σήμερα στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό ομολογό του. Εν τω μεταξύ, σε εκτόξευση πυράβλων προχώρησαν οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις από την νότια περιοχή της χώρας προς καθορισμένους στόχους, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων FARS, το οποίο σημειώνει ότι ο προορισμός των πυράβλων δεν έχει καταστεί άμεσα σαφής. Την ίδια ώρα, Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η ανταλλαγή πυρών στην περιοχή των στενών του Ορμούς, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφους πάνω από την νότια επαρχία Μπουσέρ. Η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας σε στενά του Ορμούς μετά το τέλος του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν θα απαιτήσει περισσότερα πλοία, καθώς και την επέκταση της τρέχουσας ναυτικής αποστολής Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε η Κάγια Κάλας, επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά τη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ένωσης, η κυρία Κάλας υποστήριξε ότι τα επιχειρηματικά σχέδια για τις ασπίδες ενδέχεται να χρειαστεί να τροποποιηθούν ανάλογα με τις πρόσθετες απαιτήσεις, όπως την αποναρκοθέτηση των στενών. Την είπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλας, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γιραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΕΘΑ που αφορά στο θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλλοίς, αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε χθες στη Λεμεσό. Στην ομιλία για το θέμα, ο κ. Γιραπετρίτης είχε και με τον Ουκρανό ομολογό του. Σύμφωνα με πάντα με τις ίδιες πηγές, θα ακολουθήσει και επίσημο διεύμα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Σε αυξημένη επιφυλακή έχουν θέσει τις

Γενικές αρχές της Κρήτης, οι συνεχείς αφήξεις μεταναστευτικών ροών τα τελευταία 24 ώρα. Τουλάχιστον 610 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους εντοπίστηκαν και διασώθησαν από το λιμενικό και τη Frontex από χθες τα ξημερώματα έως και αργά χθες το απόγευμα και δεκάδες διαφορετικές επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γαβδού. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν σταδιακά με ασφάλεια στα λιμάνια της Σούδας, Ιεράπετρας, Καλών Λιμένων, Αγίας Γαλήνης και Γάβδου, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες καταγραφής αλλά και ταυτοποίησης από τις αρμόδιες αρχές. Προθεσμία για να απολογηθούν ζήτησαν και έλαβαν οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρρες για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν χθες στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας εδώ στην Αθήνα. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά κακουργήματα, η οποία κατά περίπτωση αφορά διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέλος συνέργεια στην απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Βαρύτατες κατηγορίες απήγγειλε ο εισαγγελέας στους τρεις συλληφθέντες μετά από μεγάλη καταδίωξη με τους αστυνομικούς για την ενόπλη ληστεία και εισβολή Τετάρτη σε κατάστημα στα Πατήσια που άνοιξαν πυρ. Διώκονται για τρία κακουργήματα και τέσσερα πλημελήματα, μεταξύ άλλων της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της απόπειρας ληστείας από κοινού και της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο. Και οι τρεις ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν ενώπιον ανακριτή την Τρίτη. Ελεύθερη με προφορική εντολή η εισαγγελέα αφέθηκε 28χρονη, η οποία κατηγορείται για έκθεση ενηλίκου αναφορικά με το θάνατο του 10χρονου γιού της που ανασύρθηκε νεκρός από αρδρευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Την ίδια ώρα, ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας κατ' εξακολούθηση ασκήθηκε εις βάρος 43χρονης διοκτήτριας σπιτιού στην ίδια περιοχή μετά από καταγγελίες ότι προέβη σε ρευματοκλοπή, περνώντας καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από αρδρευτικό κανάλι όπου εντοπίστηκε και το παιδί. Μετά τις εξηγήσεις, η οποία έδωσε στην ανακρίτρια Σερών, η 43χρονη αφέθηκε ελεύθερη με τους περισσότερους όρους της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα του τόπου της διαμονής. Έκκληση προς την κυβέρνηση απευθύνουν οι γονείς του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, που δολοφονήθηκε στο επεισόδιο του Ρέντι, ζητώντας τη δίκη για τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση οπαδών να μεταφερθεί από τις φυλακές Κορυδαλλού στο εφετείο. Όπως αναφέρουν, δεν είναι οι καλύτερες συνθήκες το να μπαίνει κάποιες φυλακές Κορυδαλλού για τη δίκη. Αναφέρουν επίσης πως νιώθουν απομονωμένοι. Κατά συνεδρίαση εχθές, μάρτυρας, ο οποίος ήταν επόπτης εταιρείας Security, κατέθεσε πως δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή του να περνούν σε γήπεδα παρανόμως αντικείμενα, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του πατέρα του Γιώργου Λιγκερίδη, ο οποίος δήλωσε πως υποτιμούν την νοημοσύνη μας. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 3 Ιουνίου, οπότε και το δικαστήριο θα εκδώσει την απόφασή του για το αν θα κατεθέσουν οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων, διεκδικώντας μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 26-27. Για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, οι πανελλαδικές εξετάσεις ξεκινούν αύριο Σάββατο με το μάθημα των νέων ελληνικών. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 Επίδομα Παιδιού για την υποβολή νέων αιτήσεων ή τροποποίηση των εφισταμένων, σύμφωνα με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για τον ΟΠΕΚΑ. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 10 Ιουλίου του 2026 και ώρα 6 το απόγευμα. Η γραμμή Μ1 του ΟΑΣΘ, η οποία θα κινείται κατά μήκος της ζώνης εξυπηρέτησης του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς και ενίσχυση των τριών εφιστάμενων λεωφορειακών γραμμών, αναμένεται να σηκώσουν το μεγαλύτερο βάρος των μετακινήσεων των Θεσσαλονικίων από σήμερα και για 3 εβδομάδες που το μετρό δεν θα λειτουργεί. Η αύξηση της ζήτησης κατοικιών από ξένους, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, τα πολλά κλειστά και παλαιά διαμερίσματα αλλά και η έλλειψη νέων κατοικιών, κυρίως αστικά κέντρα, αποτελούν κατά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τις βασικές αιτίες για το στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Το Ταμείο μεταξύ άλλων προτείνει τη φορολόγηση των κλειστών σπιτιών. Το ότι η έλλειψη ύπνου κάνει κακό στην υγεία όσων δεν κρίνουν μάτι είναι γνωστό παλαιόθεν. Σύμφωνα με νέα έρευνα, ωστόσο, που δημοσιεύθηκε στις ΗΠΑ, όχι μόνο ο λίγος ύπνος, αλλά και ο υπερβολικός ύπνος φέρεται να συνδέεται με σημάδια επιτάχυνσης της γύρασης. Ιδανικά, κατά τους επιστήμονες και τις μελέτες που δημοσίευσαν, καλό είναι κάποιος να κοιμάται από 6,4 έως 7,8 ώρες. Παναγιώτη, όπως προκύπτει, οι γυναίκες φαίνεται να χρειάζονται λίγο περισσότερο ύπνο από τους άνδρες για να λειτουργούν καλύτερα.

0: Σε κάθριξη 15 ετών καταδικάστηκε χθες ένας 21 ετών, ο οποίος ομολόγησε ότι σχεδίαζε μια επίθεση στην αυλή της Taylor Swift στη Βιέννη το 2024. Οι ένορικοι έκαναν ένοχο για όλες τις κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούσαν τρομοκρατία, τον Αυστριακό Μπέρναν Α, ο οποίος παραδέχθηκε ότι είχε πιστεί πως ήταν καθήκον του να κάνει τζιχάντ. Αθλητική επικαιρότητα, το πρώτο βήμα για να βρεθούν στους τελικούς της Μπάσκετ Λίγκα έκαναν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν 94-77 της ΣΑΚ, οι Πράσινοι 114-102 του ΠΑΟΚ και χρειάζονται ακόμα μια νίκη για να δώσουν ακόμη ένα ραντεβού. Και στη φάση των 32 των Ρολάν Γκαρός προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη μετά την νίκη της επί της Ηλιού. Η Ελληνίδα τενίστρια επιβλήθηκε με 2-1 σετ και θα αντιμετωπίσει την Πολωνή Τσβαλίνσκα για μια θέση στους 16. Αντιθέτως, ο Στέφανος Τσιπάς ιτήθηκε στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός από τον Ματέο Αρνάλντι με σκορ 3-1 στα σετ και αποκλείστηκε στη συνέχεια από τη συνέχεια του θεσμού. 5.27 και πάμε ευθύς αμέσως στον πρώτο ηχητικό και δεν άλλο από την ανάλυση βεβαίως του Μιχάλη Γνατίου γύρω από όλα αυτά που συμβαίνουν στις ΗΠΑ. Υπενθυμίζω, επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του τόπου Άξιος, σύμφωνα με το οποίο είπα και η Ιράν κατέληξε σε συμφωνία για δίμηνη παράταση.
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε επίσημη δημόσια απάντηση από το Λευκό Οίκο για τη συμφωνία με το Ιράν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ισχύει το δημοσίευμα. Αντίθετα, άλλωστε μία από τις βασικές πηγές του συγκεκριμένου ιστότοπου είναι ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ. Όμως είμαστε αναγκασμένοι να περιμένουμε την επίσημη δήλωση του Προέδρου, διότι ως γνωστό δεν ισχύει τίποτα σε αυτή την πόλη εάν δεν το ανακοινώσει ο κύριος Τραμπ. Η ανεπίσημη ενημέρωση και υπό καθεστώς ανωνυμίας αναφέρει ότι ισχύει το δημοσίευμα για τη συμφωνία με το Ιράν, η οποία, να εξηγήσουμε, ότι αφορά τις διαπραγματεύσεις που θα διεξαχθούν στο σύντομο μέλλον. Αφορά την παράταση της εγκεχηρίας και την έναρξη των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ισχύει λοιπόν η πληροφορία, αλλά τονίζεται ότι βρισκόμαστε εν αναμονή της έγκρισης του Προέδρου Τραμπ. Έχει πολύ σημασία αυτό. Ήδη οι άνθρωποι του Προέδρου μιλούν για μια τεράστια νίκη του Προέδρου Τραμπ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Σημειώνουν ότι επιτεύχθηκε συμφωνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες παίρνουν όλα όσα θέλουν, Χριστίνα. Όπως είπαμε όμως, αν δεν μιλήσει ο Πρόεδρος, αν δεν επιβεβαιώσει ο κύριος Τραμπ, δεν ισχύει τίποτα. Είναι παράξενος άνθρωπος, είναι απρόβλεπτος άνθρωπος και θέλει πάντα να είναι ο πρώτος, όπως ξέρεις.
2: Προκαλεί μεγάλη εντύπωση αλλά και προβληματισμό η αποκάλυψη ότι συμφώνησαν το κείμενο της συμφωνίας την Τρίτη. Εμείς το μαθαίνουμε τώρα, γιατί στο ενδιάμεσο είχαμε και όπως και σήμερα, δηλαδή, εχθροπραξίες.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, συμφωνώ μαζί σου. Προκαλεί και εντύπωση και προβληματισμό ταυτόχρονα. Και αυτό μας δείχνει ότι την ειρήνη από τον πόλεμο χωρίζει μόνο μία λεπτή κλωστή. Αυτό μας δείχνει όμως, Χριστίνα, και τον κινησμό της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον. Συμφώνησαν επί του κειμένου την Τρίτη, αλλά ξεκίνησαν πολεμικές ενέργειες για πρώτη φορά από την εγκεχηρία της 8ης Απριλίου. Στην Τεχεράνη υπάρχουν δυνάμεις που δεν επιθυμούν κανένα συμβιβασμό με την Αμερική. Οπότε μέχρι να φτάσουν οι δύο χώρες σε συνολική συμφωνία, η απειλή του πολέμου θα είναι μόνιμη. Εάν εκριθεί η συμφωνία επί του μονοσέλιδου κειμένου, αυτό είναι έργο του Υπουργού Εξωτερικών του Μάρκο Ρούμπιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, αντικατέστησε ήδη στο ρόλο του επικεφαλής της Αμερικανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας τον αντιπρόεδρο J.D. Vance. Οι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου που μας ενημέρωσαν αναφέρουν ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν είναι έτοιμος για την επίσημη ανακοίνωση, διότι περιμένει και τις αντιδράσεις των συμμάχων του. Φέρεται να έστειλε το κείμενο της συμφωνίας στο Ισραήλ και στους ηγέτες των χωρών του Περσικού Κόλπου, της Αιγύπτου, της Τουρκίας και του Πακιστάν. Φυσικά δεν θα λάβει υπόψη του τις αντιδράσεις τους. Να θυμίσουμε κλείνοντας τα εξής. Ο πρόεδρος Τραμπ λέει συχνά ότι βρισκόμαστε στο τέλος του πολέμου. Έτσι. Δεύτερο, στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο, σε ένα σημείο των δηλώσεών του που ήταν ξανά ποταμός, ανακοίνωσε ότι δεν ήταν ακόμα ικανοποιημένος από τις διαπραγματεύσεις που είχαν τελειώσει την προηγούμενη μέρα. Έτσι. Και όπως αναφέρει ο ιστότοπος, το Ιράν και ο Λευκός Οίκος, επαναλαμβάνω, είχαν καταλήξει σε συμφωνία όταν έκανε αυτή τη δήλωση ο πρόεδρος.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Επιβεβαιώνει ο

Λευκός οίκος στο ρεπορτάζ του Ιστότοπου Άξιος, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει την τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. Υπάρχουν ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ανέφερε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Πήγε κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα, ωστόσο, δήλωσε στο πρακτορείο Τάσνιμ ότι το κείμενο του λεγόμενου Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Εν τω μεταξύ, σε εκτόξευση πυράβλων προχώρησαν οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις από την νότια περιοχή της χώρας προς καθορισμένους στόχους, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars, ενώ η κρατική τηλεόραση του Ιράν, που επικαλείται τοπικούς αξιωματούχους, μετέδιδε ότι ένα αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στο Μπουσέρ. Ο ισχυρισμός της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν ότι οι Ιρανικές δυνάμεις κατέριψαν αμερικανικό σκάφος είναι ψευδής, αναφέρει ο Αμερικανικός στρατός. Την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλλας ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που αφορά στο θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα από Αλής στο περιθώριο του Άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε χθες στη Λεμεσό σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Συνομιλία για το θέμα είχε ο κ. Γεραπετρίτης και με τον Ουκρανό ομολογό του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Στις 2 τα ξημερώματα, Λέμβος με 36 μετανάστες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Με σκάφος του λιμενικού, οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του νησιού. Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον 610 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό χθες σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα και την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες μέχρι και το μεσημέρι σήμερα στην Αττική. Μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό και ο Γιώργος μας ενημερώνει στο τηλεφωνικό μας κέντρο στην Ελένη Μπουλιέρη ότι έχουμε μια σύγκρουση γιοταχή με φορτηγό στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος της Λυκόβρησης. Εάν είστε στο σημείο, εάν βλέπετε κάτι, η Ελένη είναι εδώ, καλείτε και τα λέμε και στον αέρα. Προσοχή λοιπόν, στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος της Λυκόβρησης έχουμε μια σύγκρουση γιοταχή με φορτηγό. Αν θέλετε, ενημερώνετε για κάτι παραπάνω, τα λέμε και στον αέρα. Παρασκευή λοιπόν 29 Μαΐου, μαύρη ημέρα για την για την γη και μαύρη μέρα για την Ελλάδα, όπου σαν σήμερα το καταρχάς ανατολή του Λιού 6 και 5 πρώτα λεπτά, δύση του Λιού 20 και 39 πρώτα λεπτά. Σαν σήμερα το 1353 πρωινές ώρες Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων η πόλη Εάλο, έπειτα από πολιορκία ενός έτους. Όλα αυτά είναι πολύ πολύ γνωστά και οφείλουμε όμως να τα θυμίζουμε. 1824 ισχυρός Αιγυπτιακός στόλος υπό τον Χουσέιν, έπειτα από πολιορκία δύο ημερών της Κάσου, αποβιβάζει 4.000 Αλβανούς στο αντιπέρατο και προσβάλλει από τα ανώτατους υπερασπιστές. 1924, ανήμερα της ιστορικής επαιτίου της άλωσης της πόλης, γίνεται και η ιδρυτική συνέλευση της Αθλητικής Ένωσης Κωνσταντινούπολης, η ΑΕΚ δηλαδή. 1953, έχουμε την εκκίνηση του πρώτου Ράλι Ακρόπολης, με 26 πληρώματα, εκ των οποίων 7 διεθνή. Το 1985, ο τραγικός τελικός του Χέιζελ των Βρυξελών, η Γιουβέντους νικά τη Λίβερπουλ με 1-0 και κατακτά το 30ο κύπελο πρωταθλητών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, 39 φιλάθλοι χάνουν τη ζωή τους σε συγκρούσεις οπαδών των δύο ομάδων. 1917 σήμερα γεννιέται ο Τζον Φιτζέραλντ Κέννεντι, το 25ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Το 1922 γεννιέται ο Ιάννης Ξενάκης, Έλληνος συνθέτης πρωτοπεριακής μουσικής, ενώ σε σήμερα το 1935 γεννιέται ο Κώστας Καζάκος. 1453 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Το 2010 φεύγει ο Ντένις Χόπερ, Αμερικανός, το οποίο συνθέτησε, ενώ σε σήμερα το 2017, 9 χρόνια πριν, φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Έλληνας πολιτικός από τα Χανιά, που διετέλεσε και πρωθυπουργός της χώρας και επίτιμος πρόεδρος της Δημοκρατίας και βεβαίως πατέρας του σημερινού πρωθυπουργού. Και σαν σήμερα όμως, το 1927, γεννιέται μία από τις μοναδικούς ανθρώπους του ελληνικού κινηματογράφου, της τηλεόρασης και του θεάτρου. Ένα πραγματικά ταλέντο, ένας άνθρωπος ο οποίος γεμίζει την οθόνη, γεμίζει τη σκηνή. Σαν σήμερα γεννιέται ο μεγάλος Θανάσης Βέγκος. Καταλογάρα, έχει

0: Α, ναι.
1: Γεια σας.
0: Ποιος εγώ?
1: Ναι, ναι. Εστιατόριον η Αλικαρνασσός. Πλατεία Κουμουντουρού 35.
2: Όχι αυτά, ρε.
1: Αλλά
2: τα φαγιά.
1: Μακαρόνια με κιμά.
2: Τίποτα πιο έκλεκτο.
1: Αντζέμ πιλάφι.
2: Τίποτα πιο έκλεκτο.
1: Ναι, δεν διαβάζεις μόνο σου?
2: Φέρε μια γίγαντες γιαχνή.
1: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
3: Ό,τι θέλεις από σήμερα εγώ εδώ ο Πολύδωρος. Και σε τιμές κεντρικής αγοράς, ε. Αρχίζω. Με σημαντικά. Σπαγέτο κοφτέ μακαρουλάκι κρυφαράκι αστουλάκι, σογκάκι και μαγιά κύρ. Λίπη και έλαια. Κονσέρβες. Καλαμαράκια, ζαμπονάκια, σαρδέλες πορτογαλίες. Ελιές και τρουσιά. Βεγγαλικά, αλαντικά, σαλάμι λευκάδος και η σπεσιαλιτέ του καταστήματος. Φέτα κεφαλινίας, ποιότης εξαιρετική.
4: Όλα είναι ατμός, εκτός από τον έρωτα. Η ζωή εισερχομένη από την πόρτα, ο θάνατος παραμονεύει στο παράθυρο. Θρασίβουλα.
5: Ένα γιατρό, ρε παιδιά, ένα γιατρό.
6: Να γιατρό.
5: Κατρέ, κατρέ, λοιπόν.
7: Γιατρέ. Ας το κάτω το με πολύ, γιατί πάει να φύγεις.
8: Καλά σου λέει, γιατί πάει να φύγεις. Ο γιατρός για αυτές τις περιπτώσεις είναι.
7: Πολύ σωστά, ρε παιδιά, αλλά ποιος σας είπε ότι εγώ είμαι γιατρός.
9: Πράκτορες! Κουμού! Ρούφου! Σωτού! Φούφου!
7: Περιμένετε, γιατί εγώ το πρακτορυλίκι το έχω στο αίμα μου, ε! Ο πατέρας μου ήταν ναυτικός πράκτορος στην Αχτή Τζελέπη. Ο θείος μου έχει πρακτορείο αυτοκινήτων και ο αδελφός μου έχει πρακτορείο λαχείων. Μανούλα!

1961 γίνεται η τραγουδίστρια που ακούμε, Μελίσσα Έθεριτζ, και έτσι έχει επιλέξει Κωστίνα Βαρσάμι και για τον πολύ πολύ πρωινό και φίλο και συνάδελφο τον Θεοδόση Πάνο που ακούει εκεί τώρα το αυτοκίνητο κατερχόμενο στον Κηφισό. Αρέσει και στο Γιάννη Κολοκυθά, αυτό είναι δεδομένο. Καλημέρα Γιάννη, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Μάνο Νιφλή, καλημέρα. Άνης Γιώγα, καλημέρα. Καλό πρωινό, καλή δύναμη. Παναγιώτη Στάθη, καλημέρα. Νίκο Μποφαντή, Αλεξάνδρα Καημένου, να είστε καλά, καλή δύναμη. Κατερίνα Σερέτη, επίσης καλό πρωινό. Και μια που ακούσαμε και τον Θανάση Βέγκο που σαν σήμερα γεννιέται το 1927, να σα πω ότι όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την καλοκαιρινή θεατρική αυλαία και μα προσκαλεί στο θέατρο Άλσος να παρακολουθήσουμε την παράσταση του Αγοριού Απέναντι. Φέτος οι κορυφαίοι δημιουργοί Μιχάλης Ρέπας και Θανάση Παπαθανασίου επιστρέφουν με το καινούργιο του musical του Αγοριού Απέναντι. Μια γιορτή του έρωτα ντυμένη με τα θάνατα τραγούδια επίσης ενός από τα μεγάλα και ίσως από το μοναδικό ιεροτέρα του κινηματογράφου, το Μίμη Πλέσσα. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι μαζί μπορούμε υπάρχουν την Παρασκευή 5 Ιουνίου, Σάββατο 6 Ιουνίου και 5η 11 του μήνος. Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν την παράσταση και να προσφέρουν για τους σκοπούς του Όλοι μαζί μπορούμε, μπορούν να κλείσουν και να μπουν στο olimazimborume.gr για περισσότερες πληροφορίες και στο more.com για να κλείσουν τη θέση τους. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στο θέατρο Άλσος, σε αυτή την πολύ ωραία παράσταση που έχουν ετοιμάσει για φέτος ο Μιχάλης Ρέπας και ο Θανάσης Παπαθανασίου. Λάζα Γιαννούδη, καλημέρα. Καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα, στην τρεφτά μιλήσια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάτι τη ημέρα ήταν, οπότε μια χαρά όλα. Και στην υπόλοιπη ομάδα του σταθμού την πρωινή. Να σε καλά. Καλημέρα, Νέφτα από το Πασαλιμάνι. Τάκαρα από το Λαγονίση, καλημέρα. Καλό πρωινό. Η οικογένειά μου μας θυμίζει ο Τάκης και μας ενημερώνει ότι έχει ρίζες. Τις έχουν βρει από το 1673 στην Κωνσταντινούπολη μέχρι το διωγμό του 23. Οπότε και ήρθαμε στην Αθήνα. Καλημέρα, Τάκη. Καλό πρωινό. Προφανώς είναι πολύ πολύ μεγάλη μέρα για κάποιους και για τον Ελληνισμό. Τάσος Κάρλο, καλημέρα. Καλό πρωινό. Και από την Μελίσσα θα πάμε το 1966, όπου μια άλλη πολύ μεγάλη φωνή είναι εδώ στην χώρα μας, διαπρέπει σαν σήμερα το 1966 γεννιέται

στον κόσμο των podcast, δημιουργώντας μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα αφιερωμένη στις ιδέες, στις ιστορίες και τους ανθρώπους που έχουν κάτι πραγματικά αληθινό να μοιραστούν. Ένα λοιπόν podcast για όλα όσα μας απασχολούν πραγματικά, την πόλη, το περιβάλλον, την καθημερινότητα, τις μικρές ιστορίες που κρύβουν πολύ μεγάλες αλήθειες για τους ανθρώπους που προσπαθούν να αλλάξουν τον κόσμο γύρω τους με πραγματικά φρέσκια ματιά. Αυτά τα podcast τα οποία έχει ετοιμάσει το Όλοι Μαζί Μπορούμε είναι εδώ, είναι πολύ πολύ εύκολο να τα ακούσετε και αναζητήσετε σε Spotify, Apple Podcast και φυσικά στο site του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Βάλε ακουστικά, διάλεξε φωνή και γίνε μέρος της συζήτησης. Πέρασε πολύ καιρό. Το 2022 έφυγε από τη ζωή ο Δάκης. Και αν δεν έχουμε τραγουδήσει και αν δεν έχουμε αγαπήσει αυτό και όχι μόνο τραγούδι του.

σε ζωή. Εδώ είναι πολύ πολύ εύκολο να τα ακούσετε και αναζητήσετε σε Spotify, Apple Podcast και φυσικά στο site του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Βάλε ακουστικά, διάλεξε φωνή και γίνε μέρος της συζήτησης. Πέρασε πολύ καιρό. Το 2022 έφυγε από τη ζωή ο Δάκης. Και αν δεν έχουμε τραγουδήσει και αν δεν έχουμε αγαπήσει αυτό και όχι μόνο τραγούδι του.

0: Δεν ξέρω πόσα καλοκαίρια θα χρειαστούν, πόσα καλοκαίρια θα πρέπει να περάσουν, αλλά εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις τώρα, διότι έχουμε άλλες ιδιωτικές αντιδράσεις. Προκαλεί η εμφάνιση καλοκαιριάτικα, τουλάχιστον από επίπεδο και θερμοκρασιών, δύο νέων κομμάτων. Η Νέα Δημοκρατία αντιδράστα σε ένα αέριο που τη φέρουν να έχει επιλέξει ως αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα. Το Πασόκ είναι ενοχλημένο από τις τελευταίες μετρήσεις που το δείχνουν πίσω από τον κύριο Τσίπρα, ενώ η κυρία Μαρία Καριστιανού για πρώτη φορά κινήθηκε πολιτικά και επιτέθηκε επίσης κατά του πρώην Πρωθυπουργού. Στο σχετικό ρεπορτάζ.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας περνά το κατόφλι του Αρείου Πάγου και καταθέτει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του, δίνοντάς του και επισήμως πολιτική υπόσταση. Μεταξύ αυτών που τον συνοδεύουν, η Μαρία Λεπενιώτη, που διατέλεσε πρόεδρος στη δίκη της Χρυσής Αυγής και συνυπογράφει τη διακήρυξη.
2: Καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία.
1: Το πρωί ο Άδωνης Γεωργιάδης εκτίμησε ότι το όνομα του νέου κόμματος ίσως και να μην γίνει δεκτό από τον Άριο Πάγο λόγω του ότι παραπέμπει στο όνομα της χώρας.
3: Δεν είμαι καθόλου βέβαιος το όνομα Ελλάς περνά από τον Άριο Πάγο.
4: Γιατί?
3: Ναι. Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις και προεδρικά διατάγματα που απαγορεύουν την ανακήρυξη κόμματος παραπέμπει σε εθνικά σύμβολα.
1: Το Πασόκ αφήνει εχμές για τη χρηματοδότηση του νέου κόμματος, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης παραμένει ενοχλημένος με τους συμβολισμούς στα αποκαλυπτήρια της Ελλάς που παρέπεμπαν στον Ανδρέα Παπανδρέου.
5: Ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας και προοπτικής δεν ανήκει σε κανένα αναντικατάστατο, σε κανένα κακό αντιγραφέα, γιατί η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από το one man show, ούτε από τις ακροειδοποιημένες επικοινωνιακές καμπάνιες από την τσέπη της εγχώριας ολιγαρχίας.
1: Η Χαριλάου Τρικούπη καταγγέλει προσπάθεια χειραγώγησης των δημοσκοπήσεων κατά του Πασόκ, φέρνοντας ως παράδειγμα δύο έρευνες που είδαν το φως της δημοσιότητας μέσα στην εβδομάδα και εμφανίζουν διαφορά μεταξύ Πασόκ και Ελλάς 0,5 έως 8%. Η σύνθεση δε που έκανε ο Παναγιώτης Δουδονής του Μαξίμου με τον Αλέξη Τσίπρα φούντωσε την κόντρα.
6: Ο κ. Τσίπρας είναι σύμμαχος του κ. Μητσοτάκη. Η αβάντα αυτή από το σύστημα Μαξίμου στον Αλέξη Τσίπρα είναι προϊόν συμφωνίας.
4: Ακόμα δεν σφίξαν οι ζέστες. Εντάξει, νομίζω ότι το Πασόκ το έχει κυριεύσει πανικός στο άκουσμα των δημοσκοπήσεων και μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας που δεν φτάνει στο σημείο να υιοθετεί και θεωρίες που ακόμα και οι γνήσιοι εκπρόσωποι ψεκασμένων θεωριών θα τη ζήλευαν.
7: Σκοπεύουμε να στηριχθούμε μόνο στις δικές μας δυνάμεις.
1: Παρότι πάντως το πρόγραμμα του νέου κόμματος δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη, ήδη προκαλεί αντιπαραθέσεις η φορολογική πολιτική που θα ακολουθήσει.
8: Την τελευταία φορά που υποσχέθηκαν οι συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις, τι ευρία είναι, ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ, να φορολογήσει τον πλούτο. Mm-hmm. Φορολόγησε τη μεσαία τάξη.
9: Θα υπάρξει μια ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα με αλλαγή του μείγματος. Με μείωση του φόρου μισθωτής εργασίας και με αλλαγή του μείγματος όσον αφορά την αναλογία έμεσων και άμεσων φόρων.
1: Με ένα καυστικό βίντεο και με αναδρομή στο κυβερνητικό παρελθόν, Τσίπρα σχολιάζει η ΚΝΕ το νέο κόμμα. Έντονη κριτική στον Αλέξη Τσίπρα ασκεί και η Μαρία Καριστιανού.
10: Προκλητική ηρωνία, γενικολογία και καμία ουσία.
11: Αυτό το δίθεν σοκ εντυμότητας, το λες και φάρσα ή αλλιώς Τσίπρα.
12: Είναι ο Πρωθυπουργός ο οποίος υποθήκευσε το 99% για 99 έτη τη δημοσία περιουσία.
1: Στον ΣΥΡΙΖΑ τηρούν στάση αναμονής εναντί του νέου κόμματος με τον Παύλο Πολάκη να σχολιάζει την αφωνία.
13: Αυτή η κατάσταση απαξίωσης και εξευτελισμού του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας πρέπει να σταματήσει και να αναστραφεί.
14: Ανακατεύει την τράπουλα και σε εμάς την, γιατί είναι σάρξεκ της σαρκός μας, δημιουργεί.

0: επιπλέον προβλήματα.
1: Καλά,
0: αλλά η πρότασή μας για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων παραμένει.
2: Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται σύντομα να ξεκινήσει περιοδίες σε όλη την Ελλάδα.
3: Ραντεβού στα δικαστήρια δίνουν ο Ανδρουλάκης Γεωργιάδης για το ακίνητο της οικογένειας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ που νοικιάζει το δημόσιο η κόντρα. Φτάνει στα άκρα με τον Υπουργό Υγείας να σχολιάζει ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν κάνει για πολιτική και τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να αφήνει αιχμές για λαϊκιστές που διχάζουν το λαό. Η Δέσποινα Βλεπάκη στο ρεπορτάζ.
2: Ραντεβού στα δικαστήρια δίνουν Νίκος Ανδρουλάκης και Άδωνης Γεωργιάδης μετά τη μήνυση που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στον Υπουργό Υγείας για συκοφαντική δυσφήμιση για όσα ανέφερε για το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη που ενοικιάζεται στο ελληνικό δημόσιο.
4: Θα ζητήσω να έρθει η ασυλία μου.
5: Μάλιστα.
4: Δεν έχω τίποτα να φοβηθώ από αυτή τη μήνυση. Έχω πέσει να πω από την πρώτη μου συνέντευξη ότι δεν θεωρώ ότι έχει κάνει κάτι παράνομο.
5: Ναι.
4: Θέτω θέματα μόνο ηθικής και πολιτικής φύσεως.
5: Σημασία το πείτε εσείς.
4: Πάω σε αυτό το δικαστήριο να ανησυχήσω σοβαρά ότι είμαι κάπου σε κόμμα.
5: Δεν είναι πολιτική κριτική. Είναι συκοφαντία. Και ο συκοφάντης θα πληρώσει. Και αν τώρα φοβάται, γιατί ξέρω ότι είπα μόνο ψέματα τώρα και 15 μέρες και προσπαθεί τη συκοφαντία να την πουλήσει ως πολιτική κριτική και μάλιστα με τη στήριξη κάποιων δημοσιογράφων, συγγνώμη, θα απολογηθεί εκεί που πρέπει. Για να μάθουν κάποιοι να λένε την αλήθεια και όχι να πετάνε λάσπη.
2: Η κόντρα φτάνει στα άκρα με τον Υπουργό Υγείας να σχολιάζει ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν κάνει για πολιτική και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να αφήνει αιχμές για λαϊκιστές που διχάζουν το λαό.
4: Ο άνθρωπος αυτός είναι η μεγάλη αδυναμία του πολιτικού μας σύστημας και δεν κάνει για την πολιτική. Είναι το να πουλάς την γλάζα για να έχεις εκατομμύρια. Ένα θέμα που εξ αντικειμένου το βλάπτει. Σε μια προεκλογική περίοδο, αντί να το αφήσει να σβήσει, το επανέφερε στην επικαιρότητα. Για ποιο λόγο, γιατί ο άνθρωπος δεν κάνει για αυτή τη δουλειά.
5: Εμείς οι τιμοί λοιπόν δεν κάνουμε για την πολιτική.
6: Αν το είπε το πολιτικό
5: και κάνουν οι λαϊκιστές, αυτοί που διχάζουν και αυτοί που έχουν κατασπαταλήσει τους φόρους και τους σκόπους του ελληνικού λαού.
2: Ο Άδωνης Γεωργιάδης προαναγγέλει αγωγή για ηθική βλάβη.
3: Τάνια την Κυψέλη, καλημέρα. Καλημέρα, Κατερίνα από την Ευελπίδων. Καλό πρωινό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργηδες, Γιώργος Κότσαρης, Γιώργος Νεδερνός, Γιώργος Σίσκας και Άγγελος της εστίασης. Πολύ, πολύ πρωινή και πολύ, πολύ άλλοι οι οποίοι ήσουν ακρόαση. Χιλιάδες και εδώ, αλλά και εδώ και δια του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο που υπάρχει διαδίκτυο και φυσικά εκμηδενίζει τις αποστάσεις και μεγαλώνει αυτή η παρέα. Τώρα, η τουρκική προκλητικότητα σε επίπεδο δηλώσεων συνεχίζεται. Η ελληνική πλευρά παρακολουθεί με ψυχραιμία την Άγκυρα που κινείται στους ρυθμούς του νομοσχεδίου για την Γαλάζια Πατρίδα, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί σύντομα στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Σε αυστηρούς τόνους, ο Νίκος Δένδιας δήλωσε χθες πως απειλή υπάρχει και γι' αυτό είναι αναγκαία η αναβάθμιση του επίπεδου των όπλων δυνάμεων. Η Μαρία Τσιλνίκου στο ρεπορτάζ.
7: Λίγες ημέρες πριν την κατάθεση στην τουρκική εθνοσυνέλευση του περιβόητου νομοσχεδίου για την αποκαλούμενη Γαλάζια Πατρίδα, η Ελλάδα απαντά δια του Υπουργού Εθνικής Άμυνας πως δεν πρόκειται να επιδείξει κανέναν απολύτως εφησυχασμό απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα.
8: Υπάρχει απειλή και αν μερικές φορές το ξεχνάμε εμείς, έχουν την καλοσύνη απέναντι όπως χθες να μας το θυμίζουν και να μας το θυμίζουν expressis verbis, σαφέστατα. Μας το λένε. Επειδή λοιπόν υφίσταται απειλή, υφίσταται και ανάγκη να φτάσουμε το επίπεδο των ενόπλων δυνάμεων σε ένα τέτοιο σημείο όπως σήμερα που να μπορούν πάντοτε να λειτουργούν αποτρεπτικά.
7: Είχαν προηγηθεί οι εμπριστικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της γείτονος για Σαργκιουλέρο, ο οποίος μεταξύ άλλων έθεσε θέμα αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών.
3: Η ειδικότερη δραστηριότητα ως προς την στρατιωτικοποίηση των νησιών, τα οποία θα έπρεπε να τελούν υπό αποστρατικοποιημένο καθεστώς, δεν συνάδουν με τις σχέσεις καλής γειτονίας, το πνεύμα της συμμαχίας και το διεθνές δίκαιο.
7: Την ίδια ώρα, ο Ρετζέπ Ταγί Περντογάν, μιλώντας τηλεφωνικά στα μέλη της ένατης διοίκησης της Συνοριακής Ταξιαρχίας στην Αδριανούπολη, παρουσίαζε την Τουρκία ως πυλώνα σταθερότητας.
3: Δόξα τω Θεώ, είμαστε μια χώρα που ξεχωρίζει στην περιοχή μας και στον κόσμο όσον αφορά την διασφάλιση τόσο της ασφάλειας των συνόρων, όσο και της ασφάλειας των χερσαίων, αεροπορικών και θαλασσίων εδαφών μας, καθώς και τη δημιουργία ασφαλείας και σταθερότητας.
7: Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαμορφώσει μια κοινή στάση απέναντι στον αναθεωρητισμό, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από την Κύπρο.
9: Θα πρέπει όλοι να αρθρώσουμε μια ενιαία, ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού. Ο αναθεωρητισμός σε ένα εξαιρετικά εύθραυστο γεωπολιτικό περιβάλλον σημαίνει πολύ μεγαλύτερη ανησυχία.
7: Με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα, διαμηνεί η Αθήνα.

0: την είπατε τώρα, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Καγιά Κάλλας, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που αφορά στο θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλλοίς, αναφέρουν διπλωματικές πηγές, όλα αυτά εχθές στην Λεμεσό. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του άτυπου συμβουλίου και επίσης ο κ. Γεραπετρίτης είχε συνομιλία για το θέμα αυτό και με τον Ουκρανό ομολογό του και σύμφωνα με αυτές τις πηγές θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Αυτά για τις εξελίξεις και βεβαίως για τις πράξεις της χώρας μας αναφορικά με το ακριβώς με όσα συμβαίνουν και την αφορούν. Τώρα, σε αυξημένη επιφυλακή έχουν θέσει τις λιμενικές αρχές της Κρήτης οι συνεχείς αφίξεις μεταναστευτικών ροών τα τελευταία 24 ώρα. Τουλάχιστον 610 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους εντοπίστηκαν και διασώθησαν από το λιμενικό και τη Frontex σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γαβδού. Προθεσμία για να απολογηθούν ζήτησαν και έλαβαν 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν εχθές στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Σε βάρος ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά κακουργήματα, η οποία κατά περίπτωση αφορά πρώτον διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δεύτερον συγκρότηση και ένταξη στην εγκληματική οργάνωση, τρίτον απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τέταρτον συνέργεια στην απάτη και πέμπτον ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Βαρύτατες κατηγορίες τώρα απήγγειλε ο εισαγγελέας στους τρεις συλληφθέντες μετά από καταδίωξη με τους αστυνομικούς για την ένοπλη εισβολή την Τετάρτη σε κατάστημα στα Πατήσια που άνοιξαν και επί Γιώργος Πρωτοψάλτης.
1: Ο 30χρονος δράστης μαζί με έναν συνεργό του προσεγγίζουν το κατάστημα πώλησης κινητών τηλεφώνων στην Πατησίων το απόγευμα της Τετάρτης. Οι δύο άνδρες φοράνε μαύρα και έχουν καλυμμένα τα πρόσωπά τους. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ο 30χρονος θα πυροβολήσει και στα δύο πόδια τον 47χρονο ιδιοκτήτη του μαγαζιού.
2: Φόραγανε και μάσκες και κουκούλες και κάτι, και λέω τι σου είπανε, τι. Μου λέει καθ' αυτή ήρθανε δύο σφαίρες, μου ρίξανε στο κεφάλι και μόλις κάνω εγώ έτσι πέφτει κάτω και ρίξανε στα δύο πόδια.
1: Κάτοικοι και περαστικοί προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες στον 47χρονο που μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό.
3: Είπε μόνο ότι με πυροβολήσανε, αιμορραγούσε πάρα πολύ. Για να σταματήσουμε μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒΤΗ, όσοι μπορούσαμε να βοηθήσουμε, προσπαθήσαμε.
1: Καμέρα ασφαλείας αποτυπώνει το όχημα διαφυγής των δραστών να χτυπάει πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στα Πατήσια λίγη ώρα μετά τους πυροβολισμούς. Για περίπου 2 χιλιόμετρα αστυνομικοί καταδίωξαν το όχημα, το οποίο τελικά κινητοποιήθηκε στον Κηφισό. Εκτός από τον 30χρονο, οι αστυνομικοί συνέλαβαν δύο σεσημασμένους κακοποιούς από την Αλβανία, ενώ ο τέταρτος επιβάτης κατάφερε να διαφύγει πεζός. Λίγη ώρα μετά τους πυροβολισμούς, οι αστυνομικοί έχουν αποκλείσει το χώρο μπροστά από το κατάστημα της οδού Πατησίων και συλλέγουν στοιχεία. Οι αρχές αναζητούν τα κίνητρα πίσω από την ένοπλη επίθεση και αναμένεται να εξετάσουν τον 47χρονο τραυματία. Σε πρώτη φάση έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο της ληστείας.
2: 30 χρόνια έχουμε εδώ και 40 χρόνια που είμαστε εδώ στο Πατησίων. Είμαστε από Πακιστάν, έχουμε μεγαλώσει εδώ και δεν έχουμε πέραξει κανέναν. Ναι.
1: Τον Οκτώβριο του 2022, ο 30χρονος δράστης είχε συλληφθεί από την αστυνομία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, όταν χτύπησε με μαχαίρι 17 φορές επιχειρηματία μετά από καυγά μπροστά από καντίνα στη Νέα Ερυθρέα. Παράλληλα, όπως διαπιστώθηκε, το όνομά του περιλαμβάνεται στη δικογραφία για την υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη.
0: Και στο ρεπορτάζ για τη δίκη Λιγκερίδη θα πάμε τώρα, με το οποίο έχει επιμεληθεί η Ελένα Γαλάρη.
4: Εγώ είμαι φυλακισμένος, ούτε η κόρη μου είναι φυλακισμένη, ούτε η γυναίκα μου είναι φυλακισμένη. Είμαστε υποχρεωμένοι να μπαίνουμε μέσα στις φυλακές του Κορυδαλλού. Το έχουν αντιληφθεί αυτό οι άνθρωποι.
5: Ο πατέρας του Γιώργου Λιγκερίδη ξεσπά. 6,5 μήνες τώρα μαζί με την οικογένειά του πηγαίνει έρχεται στις φυλακές του Κορυδαλλού. Εκεί όπου διεξάγεται η δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι το Δεκέμβριο του 2023.
6: Εμείς αναρωτιόμαστε σαν οικογένεια ποιο κόλλημα υπάρχει και δεν μεταφέρεται η δίκη στην αίθουσα του εφετείου, που είναι μια αίθουσα δικαστηρίου κανονική και μας έχουν αποκλεισμένους εδώ στον Κορυδαλλό. Δεν είναι οι καλύτερες συνθήκες το να μπαίνει κάποιος μέσα στις φυλακές.
5: Η οικογένεια του Γιώργου Λιγκερίδη νιώθει απομονωμένη, αποκλεισμένη από όλους, ξεχασμένη. Ακόμη και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που, όπως λένε, δεν έχουν ασχοληθεί μαζί τους από τότε που άρχισε η δίκη.
6: Έπαψε να αφορά τον κόσμο η δίκη Λιγκερίδη. Ένας αστυνομικός δολοφονήθηκε εν ώρα καθήκοντος, υπηρετούσε το καθήκον, υπηρετούσε το κοινωνικό σύνολο και δεν αφορά τον κόσμο. Δεν πρέπει να ενημερωθεί το τι γίνεται με αυτή τη δίκη. Γιατί δεν έρχονται εδώ τα κανάλια να την παρακολουθήσουν? Γιατί αποσιωπούν? Υπάρχει κάποιος φόβος?
4: Τα κανάλια αυτά είναι για ενημέρωση του κόσμου. Και αν δεν έρχονται, να μας πούν το λόγο που δεν έρχονται. Μήπως φοβούνται και ποιον φοβούνται? Ελεύθερη δημοσιογραφία δεν έχουμε? Δεν πρέπει αυτά που ακούγονται μέσα στη δίκη να τα μάθει και ο κόσμος? Πώς θα τα μάθει, από ποιον θα τα μάθει?

0: Κατά τη συνεδρίαση, μάρτυρας, ο οποίος ήταν επόπτης εταιρείας Security, κατέθεσε ότι δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή του να περνούν παρανόμως πράγματα σε γήπεδα, προκαλώντας την αντίδραση του πατέρα του Γιώργου Λιγκερίδη.
1: Πώς μπαίνανε πράγματα πυρομαχικά μέσα στο γήπεδο? Δεν είδαμε τίποτα. Δεν έχει πέσει στην αντίληψή μας τίποτα. Μάλλον υποτιμά τη δικιά μας αντίληψη. Και όπως είπε και ο εισαγγελέας, ότι ζούμε σε παράλληλους κόσμους.
2: Στο πλαίσιο της ποινικής διερεύνησης της εγκληματικής οργάνωσης, είναι πολύ σημαντικό να διερευνηθούν οι σχέσεις μεταξύ κατηγορουμένων, μεταξύ φιλάθλων και μεταξύ διοίκησης. Σήμερα, και άλλη μια φορά, υποτιμήθηκε η νοημοσύνη μας.
0: Η δίκη θα συνεχιστεί στις 3 Ιουνίου, οπότε και το δικαστήριο θα εκδώσει την απόφασή του για το εάν θα καταθέσουν οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες.
3: Και κλείνουμε τα ρεπορτάζ με τα ζητήματα των συντάξεων. Πού βρισκόμαστε, τα ζητήματα απόδοσης και καταβολής, ο Κωνσταντίνος Δαυλός.
4: Σε 25 μέρες πήρα το έναντι, σε 2 μήνες πήρα τη σύνταξη και σε 3,5 μήνες πήρα το ΕΦΑΠΑΞ.
5: Από τις 500 ημέρες που ήταν το 2019, πλέον μια σύνταξη βγαίνει κατά μέσο όρο σε 42 ημέρες, μια επίδοση που ο ΙΕΦΚΑ θέλει να κατεβάσει κάτω από τις 30 ημέρες μέσα στο επόμενο τρίμηνο, μειώνοντας και τις συντάξεις που βρίσκονται σε αναμονή και υπολογίζονται κάτω από 14.000.
6: Στόχος οι συντάξεις να βγαίνουν σε έναν συν ένα μήνα. Πρώτα η κύρια και ένα μήνα μετά η επικουρική. Τον Σεπτέμβριο πιστεύουμε ότι θα έχουμε φτάσει σε αυτή την επίδοση στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, με εξαίρεση τις υποθέσεις που εμπλέκονται πολλά ταμεία.
7: Μέσα σε ένα χρόνο ήμουν τελειωμένος. Την προηγούμενη χρονιά ήταν 1,5. Την προηγούμενη ήταν σε 2 χρόνια.
5: Βασικό εργαλείο μείωσης του χρόνου είναι η λειτουργία του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος και της ψηφιοποίησης 53 εκατομμυρίων έγχαρτων ασφαλιστικών εγγράφων.
8: Μέσα σε 4 μήνες βγήκε η σύνταξη. Παλαιότερα ήταν πιο δύσκολο από ό,τι άκουγα. Τώρα όμως έχουν ομαλοποιηθεί τα πράγματα.
9: 8 μήνες έκανε.
5: Σημαντικές καθυστερήσεις πάντως υφίστανται μέχρι και σήμερα στην έκδοση επικουρικών.
10: Στην καλύτερη των περιπτώσεων θα βγει σε 6 μήνες, αν έχουμε ένα ταμείο. Όμως, όταν εμπλέκονται περισσότερα ταμεία, μπορεί να φτάσει η απονομή ακόμα και στα 4 χρόνια. Το επικουρικό των υπαλλήλων εμπορικών καταστημάτων κάνει να απαντήσει έως και 3 χρόνια.
11: Υπάρχουν και κάποιοι που βγήκαν και σε 3 μήνες, σε 5 μήνες. Έτσι, αλλά κάνανε μια προεργασία, δηλαδή πήγαν μετρημένα τα ένσημά τους.
5: Το 2019 μια επικουρική χρειαζόταν περί τις 1000 ημέρες για να βγει με την ουρά να φτάνει τις 30.000. Σήμερα πάντως το δημόσιο αποδίδεται 1 μήνα μετά την κύρια, με τον ΕΦΚΑ να επιμένει ότι μέχρι την ΔΕΘ θα έχει πετύχει τον ίδιο χρόνο και στον ιδιωτικό τομέα.
3: Αυτά από εμάς. Η Αθηνά Μαράκη θα έρθει για το διδύσιο των 6. Με τη δική σας άδεια, φαντάζομαι, το γνωρίζετε, ο Γιώργος Ψάλτης θα απουσιάσει και σήμερα και Δευτέρα και την Τρίτη. Ο Πέτρος Κυρκυλής θα είναι κοντά σας για 2 ώρες και κανονικά ο Άρης Πορτοσάλτης εδώ 8 με 10 στο 2ωρό του. Εμείς αύριο το πρωί στις 5. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια χαρά.
12: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων, οι οποίοι διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ, οι πανελλαδικές εξετάσεις θα ξεκινήσουν αύριο Σάββατο με το μάθημα των νέων ελληνικών. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε χθες το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιος, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ και η Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει την τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ανέφερε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance, ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν θετικά. Μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και ότι περισσότερες προτάσεις της Τεχεράνης έχουν γίνει αποδεκτές. Πήγε κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα, ωστόσο, δήλωσε στο πρακτορείο Τάσνιμ ότι το κείμενο του λεγόμενου μνημονίου

0: συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. Η ίδια πηγή τόνισε ότι οποιαδήποτε αφήγηση από δυτικές πηγές σχετικά με την οριστικοποίηση του θέματος δεν είναι έγκυρη. Η συμφωνία προβλέπει επαναφορά της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα ασθενά του Ορμούζ, χωρίς διόδια ελέγχους και επιθέσεις. Επιπλέον, το Ιράν έχει την υποχρέωση να αποναρκοθετήσει τα ασθενά εντός 30 ημερών και οι Ηνωμένες Πολιτείες να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Περιλαμβάνει επίσης τη δέσμευση του Ιράν να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες, θα συναντηθεί σήμερα στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό ομολογό του. Εν τω μεταξύ, σε εκτόξευση πυράβλων προχώρησαν ιρανικές ενοπλές δυνάμεις από την νότια περιοχή της χώρας προς καθορισμένους στόχους, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΣ τα ξημερώματα. Και άλλα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ανταλλαγή πυρών στην περιοχή των στενών του Ορμούζ, ενώ υπήρχαν πληροφορίες για αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφους πάνω από την νότια επαρχία Μπουσέρ. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν, επικαλούμενη τοπικούς αξιωματούχους, μετέδωσε ότι ένα αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στο Μπουσέρ. Ο ισχυρισμός της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν ότι οι ιρανικές δυνάμεις κατέριψαν αμερικανικό αεροσκάφος είναι ψευδής, αναφέρει ο Αμερικανικός στρατός. Την είπατε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Καγιά Κάλλας, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που αφορά στο θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα από Αλίης, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε χθες στη Λεμεσό. Συνομιλία για το θέμα είχε ο κύριος Γεραπετρίτης και με τον Ουκρανό ομολογό του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Σε αυξημένη επιφυλακή έχουν θέσει τις λιμενικές αρχές της Κρήτης οι συνεχείς αφήξεις μεταναστευτικών ροών τα τελευταία 24 ώρα. Στις δύο τα ξημερώματα, Λέμβος με 36 μετανάστες εντοπίστηκε από παραπλέον σκάφος Ολλανδικής σημαίας στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάπτου. Με σκάφος του λιμενικού οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του νησιού. Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον 610 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό και τη Frontex από χθες τα ξημερώματα έως και αργά χθες το απόγευμα σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάπδου. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν σταδιακά με ασφάλεια στα λιμάνια της Σούδας, της Ιεράπετρας, των Καλών Λιμένων, της Αγίας Γαλήνης και της Γάπδου, που βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης από τις αρμόδιες αρχές. Πρόθεσμια για να απολογηθούν ζήτησαν και έλαβαν οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες για την απάτη σε βάρος του ΠΚΠ. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν χθες στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά κακουργήματα, η οποία κατά περίπτωση αφορά διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργεια στην απάτη και εξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι 17 θα απολογηθούν τμηματικά τη Δευτέρα και την Τρίτη. Βαρύτατες κατηγορίες απήγγειλε ο εισαγγελέας στους τρεις συλληφθέντες μετά από μεγάλη καταδίωξη με τους αστυνομικούς για την ένοπλη εισβολή την Τετάρτη σε κατάστημα στα Πατήσια όπου και άνοιξαν πυρ. Διώκονται για 3 κακουργήματα και 4 πλημελήματα μεταξύ άλλων της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της απόπειρας ληστείας από κοινού και της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο. Και οι τρεις ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή την Τρίτη. Στον πρώτο αγώνα για την ημιτελική φάση της Basket League, ο Παναθηναϊκός νίκησε στην παράταση με 114-102 τον ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός με 94-77 την ΑΕΚ. Η πρόκριση θα κριθεί στις δύο νίκες. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά με μικρή πιθανότητα βροχής το πρωί. Άνεμοι βόρειοι 3-5 μποφόρ και στα ανατολικά προς και 6 η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, σύντομες και τοπικές βροχές αναμένονται στα ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 30 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Στη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στη Δυτική και

0: τη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές τους. Οι άνεμοι μόνο το Σάββατο στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Κυριακή και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος

Καλή σας ημέρα, βρε παιδιά. Καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Σκοτάδι, πίσα, καταχνιά εκεί έξω, κύριε Παπακαλούσιμα. Τι βάρβαρες ώρες δουλεύουν αυτοί οι ψάλτιδες και οι γιαννίδιδες, παιδιά. Κάτι που εγώ ποτέ δεν θα μπορέσω να ενσωματώσω στο δικό μου το DNA. Ποτέ, των ποτών.

Καταβάλω μεγάλη προσπάθεια για να είμαι σε μια κανονική κατάσταση εδώ απέναντί σε αυτή την βαρβαρή ώρα. 6 και 10 πρώτα λεπτά. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Τα λέμε μαζί εκτάκτο σήμερα. Απουσιάζει ο κύριος Ψάλτης, ο πολυλογαστής παρέας σας. Είναι η εκπομπή χωρίς περιστροφές σε πολύ πρωινή βερσιόν. Είναι η Παρασκευή και η 21η μέρα του Μαΐου. Τον φάγαμε και το Μάιο, μια χαρά. Σε εξαιρετική κατάσταση βρισκόμαστε. Ξεπροβάλλει, παιδιά, μπροστά μας ο Ιούνιος. Και αυτό είναι πάρα μα πάρα πολύ ευχάριστο. Δηλαδή, διότι αρχίζεις και κάνεις τα κουμάντα σου και τον προγραμματισμό σου εν ώψη του φετινού θέρους. Και αυτό είναι πάντα κάτι το οποίο το περιμένει πάρα πολύς κόσμος, να έχει λίγο παραπάνω ελεύθερο χρόνο, να κάνει τα μπάνια του, να χαλαρώσει, να αλλάξει παραστάσεις. Είναι κάτι που το θέλουμε και ελπίζω να το βρούμε και το φετινό καλοκαίρι, κάτι εκτός προγράμματος, κάτι δυσάρεστο να μην μας βρει. Να πω πως πέραν τη σημερινής έκτακτης ραδιοφωνικής μας συνάντησης θα τα πούμε και τη Δευτέρα και την Τρίτη. Ναι, παιδιά!

τόσες πολλές μέρες θα λείψει ο Γιώργης ο ψάρτης, αλλά για να λέμε και του στραβού το δίκιο, δεν λείπει και συχνά ο Γιώργος, έτσι δεν είναι. Ο άνθρωπος είναι τυπικός εδώ στις επαγγελματικές υποχρεώσεις του, που και που βάζει στο πρόγραμμα και ένα ταξιδάκι να φύγει και αυτός να δει το κάτι της το διαφορετικό, και μετά όταν θα έρθει εδώ θα επιστρέψει από Τετάρτη. Ό,τι είδε θα σας το μεταφέρει, θα μεταφέρει τις εμπειρίες του δηλαδή. Οπότε θα γίνει και ανταλλαγή των απόψεων και πάλι. Ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι σήμερα στα ντεξ και σε ένα φίλε μου κακό μεγάλο σε βρήκε, διότι και τόσο πρωί χρειάστηκε να ξυπνήσεις και αντίκρισες και μένα απέναντί σου, δηλαδή βρήκε σε μένα δηλαδή. Οπότε αυτό τώρα θα μπορούσαμε να πούμε πως αποτελεί μια πολύ μεγάλη επιτυχία γενικότερα για το σταθμό, για τον Sky 100,3. Δημήτρης Γιαννήρης, όπως κάθε πρωινό έτσι και σήμερα, βρίσκεται στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής και ελέγχει τα πάντα σε ό,τι έχει να κάνει την πρωινή ζώνη του σταθμού. Η Ελένη μας, η Ελένη Μπουλιέρ, στο τηλεφωνικό το κέντρο περιμένει εσάς. Τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, πάνω απ' όλα τις καλημέρες σας στο 210-48-00-170-4. Εννοείται πως τα λέμε και διαδικτυακώς. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο skyradio.gr και να πατήσετε εκεί που γράφει πες την άποψή σου. Μπουμπουνάτε μήνυμα, σχόλιο, παρατήρηση. Υπάρχουν και τα social media, ναι, καλώς ή κακώς υπάρχουν ακόμη. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Αν δεν έχετε απειβδίσει με την κατάσταση που επικρατεί στα social media και με αυτά που γράφουν οι διάφοροι παλαβοί κατά καιρούς, μου στέλνετε μήνυμα σχόλιο παρατήρηση, εγώ το διαβάζω και στους λογαριασμούς που διατηρώ στα social τα media. Και email υπάρχει, pekirkpapakigmail.com, εκεί περιμένω κατεβατά ολόκληρα. Αυτοί είμαστε, αυτοί είναι και οι τρόποι επικοινωνίας, έτσι για να γνωριζόμαστε και λιγάκι καλύτερα εδώ με την πρωινή παρέα του Sky 100,3. Η ανατολή του ήλιου έχει λάβει χώρα ήδη, έτσι, 6 και 3 πρώτα λεπτά. Καλώς να έρθει και ο ήλιος. Οι ειδήσεις στις 8 και 41 πρώτα λεπτά. Έχει μεγαλώσει πολύ η μέρα, Έχει μεγαλώσει πάρα πολύ η μέρα. Παγκόσμια ημέρα για την υγεία του πεπτικού συστήματος διαβάζω στο sansimera.gr. Πού τι σκέφτονται αυτές τις παγκόσμιες ημέρες, πραγματικά από ώρες. Και παγκόσμια ημέρα κυανοκράνων. Αυτά από το sansimera.gr. Στα του καιρού, πριν πάμε στα του καιρού, να ευχηθώ καλό δρόμο όσοι φεύγετε παιδιά, με προσοχή και ασφάλεια να κινηθείτε, όσοι μετακινήσετε ο δικός αυτή την ώρα. Φεύγει πολλής κόσμος, διότι έχουμε και την μεγάλη γιορτή του Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα, οπότε το συνδυάζουν πολύ και θα λείψουν αυτό το τριήμερο. Το κάνεις και τετραήμερο αν λείπεις και σήμερα από την εργασία σου. Μια χαρά. Καλό δρόμο λοιπόν όσοι φεύγετε, να κινηθείτε με προσοχή και ασφάλεια. Είναι ενδεχομένως η πρώτη εξόρμηση πολλών σε καλοκαιρινό κλίμα, σε καλοκαιρινούς ρυθμούς. Η πρώτη εξόρμηση εκτός των Αθηνών και σε όποιο αστικό κέντρο βρίσκεσαι, τέλος πάντων, με τον καιρό χθες να είναι έτσι λιγάκι πιο ζεστός. Ειδικά από ό,τι έβλεπα στη Μακεδονία, τη Θράκη και στη Στερεά Ελλάδα, εδώ σε εμάς, εντάξει, σε κανονικά για την εποχή επίπεδα θα λέγει κανείς πως ήταν οι θερμοκρασίες. Βέβαια σε κάποιες περιοχές, όπως διαβάζω στο meteo.gr, το οποίο το συμβουλεύουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα, ξεπέρασε τους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στη χώρα. Ναι, είχε ζέστη παιδιά σε κάποιες περιοχές. Σήμερα λένε οι μετεωρολόγοι, σήμερα Παρασκευή, ο καιρός θα είναι λιγάκι πιο γλυκός. Και θα σας πω σε λίγο και θερμοκρασίες που έχει καταγράψει η υπηρεσία αυτήν την ώρα στους σταθμούς που έχουμε ανά την επικράτεια. Είχαμε βέβαια χθες το απόγευμα μία ξαφνική νεροποντή, κυρίως στη Δυτική Αττική, δεν ξέρω πώς το πήρατε χαμπάρι, και κάποιες μπόρες σε Αρκαδία, Αγρίνιο και Θράκη, έτσι, ίσα ίσα για να δροσιστείτε. Βλέπω βέβαια εικόνες και πραγματικά προξενούν εντύπωση από την περιοχή Τροπαίων Γορτινίας. Εκεί είχαμε χαλαζόπτωση και έντονη χαλαζόπτωση τέλη Μαΐου και ζημιές και σε καλλιέργειες, ελπίζω όχι μεγάλης έκτασης οι ζημιές, με τους δρόμους του χωριού να καλύπτονται μέσα σε λίγα λεπτά από το

αλλάζει από ένα πυκνό στρώμα αλαζιού. Συμβαίνουν και αυτά, παιδιά. Συμβαίνουν και αυτά. Θερμοκρασίες αυτή την ώρα που καταγράφει η υπηρεσία. Άμφισσα 16,3 βαθμούς Κελσίου. Χανιά, Άγιοι Πάντες 12,8. Αγία Παρασκευή, εδώ στα μέρη τα δικά μας στην Αττική, 23,2 βαθμούς Κελσίου. Πού άλλο να σας πάω, να σας πάω. Και στο ελληνικό, στον Άγιο Κοσμά, 21,4 βαθμούς Κελσίου βλέπω. Καταγράφει η υπηρεσία αυτήν την ώρα. Αλεξανδρούπολη 15,4. Ανάφη, θα ήθελες, Παπακαλούση, να είσαι στην Ανάφη, ε? Θα ήθελες πολύ, φίλε μου, αλλά δεν. 17,3 βαθμούς εκεί. Δροσιά, μια χαρά. Δεν το παίρνεις απόφαση ούτε στη θάλασσα να μπεις. Αλλά αν είσαι στην Ανάφη, κάνεις και άλλα ωραία πράγματα. Δεν χρειάζεται να πας να κολυμπήσεις. 22,7 βαθμούς Κελσίου στην Άνδρο. Ναι, ναι. Σας πάω στα νησιά τώρα, ε. Σας πάω στα νησιά, αφού καλοκαιριάζει που να πάω. Βέρεια. Να σας πάω και στη Βέρεια. 20,6 βαθμούς Κελσίου αυτήν την ώρα. Ο Βόλος 23,8. Περισσότερη ζέστη εκεί, ε. Ναι, Θεσσαλία, στερεά Ελλάδα. Θα έχει περισσότερη ζέστη τώρα, λογικό. Άλλη περιοχή, με έτσι λιγάκι να ανοίξει και το ματάκι μας να ταξιδέψουμε. Δοξάτο Δράμας, 18,3. Δοτσικό Γρεβενών, 9,8. Α, ναι. Εκεί το μπουφανάκι το χρειαζόμαστε, νομίζω. Αυτά, για να έχετε και μία εικόνα. Τι καιρό θα κάνει σήμερα γενικότερα στη χώρα. Θα είναι βεβαίως μαζί μας τη δεύτερη ώρα της εκπομπής ο κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας. Θα μας δώσει τη συνολική εικόνα. Θα μας δώσει τα φώτα του και σε σχέση με το τι ακριβώς συμβαίνει με αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έχουμε στην Ευρώπη, στην υπόλοιπη Ευρώπη, τις τελευταίες ημέρες. Πραγματικά αδιανόητο αυτό το οποίο βιώνουν Βρετανοί, Γάλλοι, Ιταλοί, Ισπανοί, Πορτογάλοι. Μιλάμε για θερμοκρασίες άνευ προηγουμένου. Είμαστε στα τέλη του Μαΐου και βλέπεις εκεί να έχει 35-36 βαθμούς και οι άνθρωποι, ειδικά τώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν είναι εκπαιδευμένοι ώστε να μπορούν να διαχειριστούν με ευκολία αυτές τις θερμοκρασίες που είναι πραγματικά πάρα μα πάρα πολύ υψηλές. Ξεπέρασε και τους 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στο Λονδίνο και διαβάζω στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης πως καταρρίφθηκε με αυτόν τον τρόπο και ένα ρεκόρ που κρατούσε πάνω από 100 χρόνια. Από τον Μάιο του 1922. Τι λες τώρα, αν αυτό δεν είναι απότοκο της κλιματικής κρίσης, δεν ξέρω τι είναι και ποιο είναι, παιδιά. 10 οι νεκροί στην Βρετανία από τον καύσωνα. Βεβαίως μιλάμε για νεκρούς που έχουν να κάνουν με πνιγμούς. Δεν ξέρω τι τρέλα τους κατέβαλε τους φίλους μου τους Βρετανούς, άρχισαν όλοι να πηδούν σε ποτάμια και λίμνες και πνίγηκαν. Δεν ξέρω, πραγματικά πολύ περίεργο που είχαμε τέτοια περιστατικά με πρωταγωνιστές και εφήβους, έτσι, και εφήβους. Αλλά δεν είναι μόνο η Βρετανία που πλήττεται από αυτόν τον καύσωνα και δεν έχει μπει ακόμη το καλοκαίρι, για να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν αυτά τα οποία ακούμε αριστερά-δεξιά σε επίπεδο φημολογίας, πως θα έχουμε ένα πάρα μα πάρα πολύ ζεστό καλοκαίρι φέτος. Για να δούμε, κρατάτε μικρό καλάθι. Ας περιμένουμε τους μετεωρολόγους να έχουν μπροστά τους όλα τα δεδομένα και μετά να το δούμε όλο αυτό. Ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας και στην Πορτογαλία με την περιοχή Μόρα να δίνει μέχρι και 40. Πραγματικά απίστευτο. Και στη Γαλλία πολύ υψηλές θερμοκρασίες που επηρεάζουν και αυτό το κορυφαίο τουρνουά τένις, Grand Slam, το Roland Garros. Δεν ξέρω αν είδατε τις εικόνες με τον Γιάννη Ξίνερ, νούμερο ένα στην παγκόσμια κατάταξη, ο Ιταλός κορυφαίος τενίστας στον κόσμο εδώ και αρκετό καιρό και γκράντε φαβορί για να κατακτήσει το Roland Garros, αποκλείστηκε στο δεύτερο γύρο του γαλλικού Open. Δεν άντεξε τη ζέστη, τον γονάτισε και αποκλείστηκε από τον Αργεντίνο Χουάν Μανουέλ Τσερούντολο, νούμερο 56 στον κόσμο. Εντάξει, δεν ήταν και πουθενά ο κύριος Τσερούντολο, νούμερο 56, αλλά τέλος πάντων ήταν μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Ζαλιζόταν, διεκόπη ο αγώνας αρκετές φορές. Προφανώς ήταν επηρεασμένος ο Γιάννη Ξίνερ από τη ζέστη και δεν επηρεάστηκε πάρα μα πάρα πολύ, επηρεάστηκε προφανώς και η απόδοση του αθλητή

Δεν είναι εύκολο αυτό να το διαχειριστείς. Δεν είναι καθόλου εύκολο και προφανώς γίνεται και είχε γίνει και μια προετοιμασία από τους αθλητές δίχως να έχουν ληφθεί υπόψη αυτά τα δεδομένα. Δεν νομίζω πως περίμενε κανείς αυτές τις καιρικές συνθήκες. Είναι ένα γεγονός πρωτοφανές με μετεωρολόγους και επιστήμονες να μιλούν στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης όπως ο κύριος Κριστόφ Κασού στη Μοντ και να λέει πως αυτό είχε αυτό το γεγονός είχε μία στις χίλιες πιθανότητες να συμβεί τέτοια εποχή του χρόνου. Τράβηξαν το λαχείο, τον λαχνό, τον όχι και τόσο καλό, οι φίλοι μου οι Γάλλοι. Τι να πεις. Αυτά και σε σχέση με τον καύσωνα και τον καιρό. Θα επανέλθουμε μετά τις 7 με τον κύριο Γιαννόπουλο. Καλή επιτυχία στα καμάρια σας. Να ευχηθώ αυτό το πρωινό. Έχουμε και εδώ αρκετούς γονείς που αγωνιούν για τα λουλούδια τους. Ξεκινούν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις, κυρίες και κύριοι, για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μία από τις 68.000 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Το πρώτο μάθημα στο οποίο θα εξεταστούν οι υποψήφοι σήμερα είναι αυτό της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Έκθεση δηλαδή, έκθεση. Και βεβαίως αύριο παίρνουν τη σκυτάλη υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων με το μάθημα των νέων ελληνικών. Στο sky.gr μπορείτε να αναζητήσετε και αναλυτικά το πρόγραμμα των εξετάσεων, αλλά αν είστε γονείς που έχετε παιδιά σε αυτή την ηλικία, σίγουρα το ξέρετε απ' έξω και ανακατοτά το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων. Υπομονή, θα περάσει και αυτό, θα περάσει. Θα πω αυτό το οποίο επαναλαμβάνω τέτοια περίοδο, τέτοια εποχή, κάθε χρόνο. Δεν τελειώνει η ζωή στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σημαντικός σταθμός σε ό,τι έχει να κάνει με την πορεία των παιδιών μας. Δεν τελειώνει όμως η ζωή εκεί. Και επειδή συχνά δαιμονοποιούνται στο δημόσιο διάλογο οι πανελλαδικές εξετάσεις που κουβαλούν αρκετά κουσούρια του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι μια πραγματικότητα και δυστυχώς ούτε η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και καμία στο παρελθόν θα έλεγα δεν έχει ασχοληθεί στα σοβαρά ώστε να αποφορτήσει τους υποψήφιους να μην κουβαλούν όλο αυτό το άγχος και μαζί με αυτούς και οι γονείς τους. Να πω πως με όλα τους τα στραβά οι πανελλαδικές εξετάσεις παραμένουν ένα αδιάβλητο και αξιοκρατικό σύστημα. Δεν νομίζω ότι το αμφισβητεί αυτό κανείς. Οπότε όποια αλλαγή και αν αποφασίσουμε στο μέλλον, καλό θα είναι αυτό να μην το χάσουμε, να μην το απολέσουμε. Έτσι. Και να μην δημιουργηθεί αντίληψη σε ένα κομμάτι της κοινωνίας που νομίζω πως έχει δημιουργηθεί ότι με κάποιον μαγικό τρόπο και δίχως να υπάρχουν εξετάσεις κάποιοι θα περνούν στα ελληνικά πανεπιστήμια. Δεν υπάρχει αυτό πουθενά στον κόσμο, έτσι. Δεν υπάρχει. Απλώς δεν γίνεται να ζουν και να αναπνέουν τα παιδιά και μαζί τους και ένα ολόκληρο εκπαιδευτικό σύστημα, ένα ολόκληρο σχολείο, δημόσιο και ιδιωτικό, με το τι θα κάνουν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Υπάρχουν και άλλοι σκοποί που πρέπει να υπηρετηθούν από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και τους έχουμε πετάξει στον κουβά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δυστυχώς. Και θα δούμε και μια άλλη παράμετρο που έχει να κάνει με τις πανελλαδικές εξετάσεις σε λίγο, στο επόμενο μισάωρο της εκπομπής, με έναν καλεσμένο που έχει πράγματα να πει για αυτό το θέμα. Χθες στην Καθημερινή υπάρχει, διαβάστε το, αναζητήστε το, ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ της Λίνας Γιάνναρου για το πώς ο κόσμος γύρω μας αλλάζει με πάρα πολύ γοργούς ρυθμούς. Πάρα πολύ γοργούς ρυθμούς. Μιλάμε για ένα εργασιακό τοπίο το οποίο αλλάζει ραγδαία πια. Και γονείς και υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων πάντα, κάνουν επιλογές του παρελθόντος. Δηλαδή ακόμη οι βασικές επιλογές και η βασική στόχευση όλων είναι αν θα μπει το καμάρι μας στη νομική, στην ιατρική, αν θα γίνει μηχανολόγος, μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Φαντάζουν όλα αυτά τα επαγγελματικά πεδία πια ξεπερασμένα.

0: Φεύγουμε, κύριε Παπακαλούση. Διαφημίσεις θέλετε? Διαφημίσεις θα έχετε, αφού σας υπενθυμίσω πως το Όλοι Μαζί Μπορούμε ανοίγει την καλοκαιρινή θεατρική αυλαία, κυρίες και κύριοι. Σας προσκαλεί στο θέατρο Άλσος να παρακολουθήσετε μια πολύ ωραία παράσταση. Η παράσταση αυτή είναι του Αγοριού Απέναντι. Δημιουργή της παράστασης η κορυφαίη Μιχάλης Ρέπας και Θανάσης Παπαθανασίου. Είναι το musical με το οποίο επιστρέφουν την φετινή καλοκαιρινή σεζόν. Μια γιορτή του έρωτα, ντυμένη με τα θάνατα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. Υπάρχουν θέσεις ακόμη για την Παρασκευή 5 Ιουνίου, το Σάββατο 6 Ιουνίου και την Πέμπτη 11 Ιουνίου. Όσοι θέλετε να παρακολουθήσετε την παράσταση και να βοηθήσετε τους σκοπούς και τις δράσεις του Όλοι Μαζί Μπορούμε, κλείνετε τη θέση σας στο more.com. Εκεί είναι τα εισιτήρια τα οποία μπορείτε να αναζητήσετε και βεβαίως περισσότερες πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Διαφημίσεις, τηλεδίσεων, επιστρέφουμε.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
4: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Γαλλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Γαλλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΙ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός, Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
7: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
8: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
9: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Ανοίγει σήμερα η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων. Στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας εξετάζονται υποψήφοι των γενικών λυκείων. Η εξέταση έχει οριστεί να αρχίσει στις 8.30. Επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιο, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά πρόγραμμα της Τεχεράνης, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές μέρες για να το σκεφτεί, όπως δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ανέφερε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Πήγε κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα, ωστόσο, δήλωσε στο πρακτορείο ΤΑΣΝΙΜ ότι το κείμενο του λεγόμενου Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Σε εκτόξευση πυράβλων προχώρησαν ιρανικές ενόπλες δυνάμεις από την νότια περιοχή της χώρας προς καθορισμένους στόχους, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Παράλληλα, η κρατική τηλεόραση του Ιράν μεταδόθηκε ότι ένα αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στην επαρχία Μπουσέρ, πληροφορία που απέρριψε

ο Αμερικανικός στρατός. Την είπατε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Καγιά Κάλλας, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πορίσμα του ΓΕΘΑ αποφορά στο θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλληλείς στο περιθώριο του έτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών στη Λεμεσό. Ο κ. Γεραπετρίτης είχε συνομιλία για το θέμα και με τον Ουκρανό ομολογό του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες μέχρι και το μεσημέρι σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Σφύρα, σφύρα, να ξυπνήσουμε. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. 6 και 33 πρώτα λεπτά, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, στη θέση του κυρίου Ψάλτη, ο Πέτρος Κυρκυλής. Γεια σου, Διαμαντή Καβοδέτηνε, σε καλά φίλε μου, τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Ο Λόβαμπλ, ρε Πεκίρ, ξέβαλαν απέναντι από τον Ουγγαρέζο, τι καψόνια είναι δάφτα, κάνει τόσο, από τόσο νωρίς, τόσο πρωί ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, τι λες τώρα. Αγνοώ ποιοι είναι οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί αυτής της ώρας, ξέρω μόνο τον Γιώργη τον Ψάλτη, όλους τους υπόλοιπους τους αγνοώ και δεν πρόκειται να τους ακούσω και ποτέ, δηλαδή τέτοιες βάρβαρες ώρες. Δημήτρη Κυλάκο, να είσαι καλά. Οδηγώ για ασπρόπυργο, μου λέει. Πάω για δουλειά από Γλυφάδα. Καλό, όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο με υγεία. Δευτέρα πειράδια του Αγίου Πνεύματος. Μεγάλη γιορτή. Καλά έκανες, Δημήτρη μου. Καλά έκανες. Να ξεκουραστείς. Την καλημέρα μου επίσης στην Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, τη Βούλα από το Παγκράτη και τον Ευγένιο από την Νίκαια. Πρώτο θέμα αυτή την ώρα παντού, κυρίες και κύριοι, είναι οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Ένα ακόμη θρίλερ έχουμε σε εξέλιξη με το τι ακριβώς θα συμβεί και αν θα έχουμε αυτή την πρώτη συμφωνία μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών. Ουσιαστικά μιλάμε για την βάση της όποιας συμφωνίας θέλουμε να πιστεύουμε κάποια στιγμή θα οδηγήσει στο τέλος του πολέμου εκεί στη Μέση Ανατολή. Να επεκταθεί η εκεχηρία για 60 ημέρες, αυτός είναι ο πρώτος βασικός στόχος. Βέβαια, οι πληροφορίες οι οποίες διακινούνται τις τελευταίες ώρες δεν φαίνεται πως έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί με τους Αμερικανούς, αλλά λένε πως αυτή την αρχική συμφωνία την έχει μπροστά του ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Θα πρέπει και η Ιρανική ηγεσία να την εγκρίνει, βεβαίως και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φέρεται να λέει ότι θέλει να αφιερώσει μερικές ακόμη μέρες για να το σκεφτεί πριν να αποφασίσει. Πρόεδρε, πάρε το χρόνο σου, δεν θέλω να βιάζεσαι, δεν έχεις κάνει και κάτι σημαντικό δηλαδή για τον πλανήτη και την εύρυθμη λειτουργία του, δεν είναι ότι μας έχεις αναστατώσει όλους αυτούς τους μήνες, όχι με το πάσο σου, δεν θέλω να τον πιέζουμε τον άνθρωπο, είναι και μεγάλος άνθρωπος. Τον φαντάζομαι δηλαδή να βρίσκεται εκεί στο Οβάλ γραφείο και να κοιτάει με ένα επίμονο βλέμμα τη συμφωνία, προφανώς ευελπιστώντας ότι θα αλλάξει και θα είναι ένα κείμενο το οποίο θα μπορεί με κάποιον τρόπο να το παρουσιάσει στους ψηφοφόρους του ως νίκη. Διότι από αυτά που διαραίουν

0: δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Φαίνεται απλώς πως καταλήγουν οι δύο πλευρές σε έναν οδικό άξονα για να συζητήσουν. Να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά, για παράδειγμα, που εκεί υπάρχει μια απόσταση πολύ μεγάλη, την οποία να δούμε πώς και πότε θα διανύσουν οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί, και βεβαίως να ανοίξει το στενό του Ορμούζ, που είναι, θα έλεγε κανείς, κομβική σημασίας για την παγκόσμια ναυσιπλοεία. Μακάρι. Μακάρι να γίνει και μακάρι να μην επιβληθούν και αυτά τα διόδια από τους Ιρανούς. Φαίνεται πως και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το συζητούν οι Αμερικανοί, διότι και αυτό θα είχε να επιφέρει ένα σημαντικό οικονομικό κόστος και σε επίπεδο ενέργειας, εννοείται, που θα ακουμπούσε τους πάντες. Τους πάντες, εννοείται, και εμάς. Πάντως έπεσα πάνω διαβάζοντας την καθημερινή της Πέμπτης στην αναδημοσίευση μιας πολύ ενδιαφέρουσας ανάλυσης στο New York Times. Να τις διαβάζετε αυτές τις αναλύσεις στο New York Times που κάνουν εκεί οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι, διότι με πολύ απλά λόγια σου εξηγούν τι ακριβώς συμβαίνει εκεί στην Μέση Ανατολή και γενικότερα με όποια θέματα καταπιάνονται. Λένε λοιπόν οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι, δημοσιογράφοι του New York Times, πως μπορεί κανείς να εντοπίσει κοινά χαρακτηριστικά, κοινά στοιχεία, ομοιότητες ανάμεσα στον πόλεμο στην Ουκρανία και τον πόλεμο στο Ιράν που ξεκίνησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, και στις δύο περιπτώσεις είχαμε την υποτίμηση του αμυνόμενου, δηλαδή και ο Ντόναλντ Τραμπ υποτίμησε πάρα πολύ το Ιράν, όπως και ο Βλαντιμίρ Πούτιν υποτίμησε τις δυνατότητες τις οποίες θα μπορούσε να έχει και σε επιχειρησιακό επίπεδο η Ουκρανία. Και στις δύο περιπτώσεις η χώρα με τον ισχυρότερο στρατό δεν κατάφερε να συντρίψει τον αντίπαλό της, που ήταν και το ζητούμενο. Ο κύριος Πούτιν περίμενε πως θα σημειώσει μια γρήγορη νίκη, δεν τα κατάφερε, έχουν περάσει πάνω από 4 χρόνια και ακόμη συνεχίζει να εξαπολύει αυτή την ειδική στρατιωτική επιχείρηση. Και από την άλλη πλευρά ο πρόεδρος Τραμπ είχε και αυτός υποσχεθεί ότι θα είναι κάτι σαν βόλτα στο πάρκο η πολεμική αυτή επιχείρηση εναντίον του Ιράν. Ξεκίνησε, θυμίζω, στις 28 Φεβρουαρίου. Έχουμε 29 Μαΐου και φως στην άκρη του τούνελ δεν φαίνεται ακόμη. Και βεβαίως φαίνεται πως και οι δύο χώρες βοηθήθηκαν από τις ασύμμετρες τακτικές τις οποίες χρησιμοποίησαν σε αυτούς τους πολέμους, με τις οποίες δεν θα μπορούσαν, σημειώνουν οι δημοσιογράφοι του New York Times, να αναμετρηθούν σε μια συμβατική στρατιωτική σύγκρουση. Αυτός, κυρίες και κύριοι, είναι ο λεγόμενος κλεφτοπόλεμος, που πάντα ευνοεί τον αδύναμο σε μια σύραξη, σε μια πολεμική σύγκρουση. Θα δούμε, νομίζω πως κατά τη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε νεότερα να σας μεταφέρουμε και από εδώ, από τον Sky 100,3. Και άλλες διαφημίσεις θέλει ο κύριος Παπακαλούς, πραγματικά είναι αχόρταγος άνθρωπος αυτός. Διαφημίσεις ευθύς αμέσως και άλλες, διότι είναι και τα διαφημιστικά διαλύματα πάρα μα πάρα πολύ μεγάλα. Πουλάμε εδώ στον Sky 100,3, πουλάμε. Μαζί μας η Zap Taxi αυτό το πρωινό. Την ευχαριστούμε πολύ. Ακούστε αυτό το μήνυμα, όσοι είστε ιδιοκτήτες ταξί, σας αφορά. Με το Zap Taxi Club μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο. Ναι, καλά ακούσατε. Έτσι θα μειώσετε τα μηνιαία σας έξοδα έως και 30%. Θα μπορείτε να φορτίζετε το ταξί σας δωρεάν σε μόλις 20 λεπτά σε ταχυφορτιστές που υπάρχουν σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ, και βεβαίως έρχονται και άλλοι, έρχονται και άλλα σημεία. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως και υπάρχουν περισσότερα τα οποία μπορείτε να μάθετε στο zaptaxiclub.gr.
1: Είδες, ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο Zap Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του Zap Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. Zap Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.

0: Στον Γαλατά ψηλή βροχή, μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Κάτω από τον Αττικό ήλιο, η Vogue Greece Ιουνίου ανοίγει το καλοκαίρι με ιστορίες που μας συναρπάζουν. Λίζα Κούντρου, Άννα Γουίντουρ, Μέριλ Στρίπ, Χάρης Φραγκούλης, Κατερίνα Παπουτσάκη. Ένα τεύχος γεμάτο μόδα και έμπνευση. Vogue Greece.
0: Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Κάτω από τον Αττικό ήλιο, η Vogue Greece Ιουνίου ανοίγει το καλοκαίρι με ιστορίες που μας συναρπάζουν. Λίζα Κούντρου.

0: μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κάτω από τον Αττικό ήλιο, η Vogue Greece Ιουνίου ανοίγει το καλοκαίρι με ιστορίες που μας συναρπάζουν. Λίζα Κούντρου, Άννα Γουίντουρ, Μέριλ Στρίπ, Χάρης Φραγκούλη.

0: του Λεύκομα.
1: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
3: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
2: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
3: Φυσικά, BioClima.
4: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paints.
5: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
6: Του αγοριού απέναντι.
7: Το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί.

0: η επιλογή από την άποψη ότι αυτό το ακρονίμιο σου εντυπώνεται πάρα πολύ εύκολα, που να θέλετε κάτι το πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό όταν ξεκινάς μια νέα πολιτική προσπάθεια, όταν δημιουργείς ένα νέο πολιτικό φορέα. Άλλα είναι τα μεγάλα εμπόδια τα οποία έχει μπροστά του ο κύριος Τσίπρας και δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι θα μπορέσει να τα υπερπηδήσει. Ένα από αυτά είναι σίγουρα το παρελθόν του, το οποίο θα τον κυνηγάει, εννοείται, και τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια. Το πρόγραμμά του, τι πρόγραμμα θα παρουσιάσει στους πολίτες, δεν βλέπω να υπάρχει και πολύ πρωτοτυπία από αυτά τα οποία άκουσα και στην ομιλία του στο Θησείο. Και γενικότερα πώς θα πείσει τους πολίτες ότι άλλαξε, ότι δεν είναι ο Τσίπρας που γνωρίσαμε το 2015-2019. Σαν να είδαμε πάλι έναν πολυσυλλεκτικό Αλέξη Τσίπρα, λίγο αριστερός, λίγο πατριώτης, λίγο σοσιαλδημοκράτης. Αυτά θα έλεγα πως δεν βοηθούν και πάρα πολύ τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα. Έχει βγάλει μπροστά βεβαίως αρκετά νέα πρόσωπα, ώστε να μην εκπέμπεται αυτή η κομματήλα την οποία εκπέμπουν οι παλιοί του συνοδοιπόροι στον ΣΥΡΙΖΑ. Όμως το θέμα είναι και τι λένε δημοσίως. Διότι εδώ βλέπω πως απαιτείται και μια καλύτερη οργάνωση, από την άποψη ότι αυτά τα νέα πρόσωπα που έχουν βγει μπροστά αυτές τις πρώτες ημέρες ζωής του νέου πολιτικού εγχειρήματος του κυρίου Τσίπρα, άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος, χρειάζεται παιδιά ένας καλύτερος συντονισμός, και βλέπω πως κάποιοι έχουν ήδη ανατρέξει στο αρχείο τους και έχουν βρει δηλώσεις, για παράδειγμα, του νέου αναπληρωτή εκπροσώπου της Ελλάς, του κυρίου Νίκου Νιφούδη, ο οποίος τον στόλιζε κανονικότατα τον κύριο Τσίπρα, μέχρι και καραγκιόζη τον έχει χαρακτηρίσει σε αναρτήσεις που έχει κάνει πριν από χρόνια. Ναι. Τα γραπτά μένουν, παιδιά, οπότε καλό θα είναι να είμαστε λιγάκι πιο προσεκτικοί όλοι μας στις δημόσιες τοποθετήσεις που κάνουμε, διότι δεν ξέρεις πώς θα φέρνει η ζωή. Αυτά, και νομίζω πως θα έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας για να τα συζητήσουμε όλα αυτά, τι γίνεται στην πολιτική σκηνή της χώρας στο επόμενο χρονικό διάστημα. Τώρα επιστρέφω στα των πανελλαδικών εξετάσεων. Καλή επιτυχία να ευχηθώ και πάλι στα καμάρια σας, να σκίσουν, να προτεύσουν. Βέβαια νομίζω πως το θέμα όπως το παρουσιάζει χθες η Καθημερινή το βάζει στη σωστή του διάσταση, διότι εδώ ζούμε σε εποχές που πραγματικά όλα γύρω μας αλλάζουν. Το εργασιακό τοπίο σε λίγα χρόνια από τώρα δεν θα θυμίζει σε τίποτα αυτό το οποίο γνωρίζαμε. Ζούμε στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Και εδώ γεννάται ένα ερώτημα κατά πόσο οι επιλογές που κάνουν τα παιδιά μας, οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων, είναι στο κλίμα αυτής της εποχής. Ο κύριος Παναγιώτης Μαμαλής είναι μαζί μας, μαθηματικός με μακρά πορεία στο εκπαιδευτικό σύστημα, στη Λεόντιο. Γεια σας κύριε Μαμαλή, τι κάνετε, καλή σας
1: μέρα. Καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Θα ήθελα να κάνω μία γέφυρα, ναι, σε σχέση με αυτά που είπατε προηγουμένως. Είμαστε μάρτυρες από όλους τους πολιτικούς φορείς ενός brand affair, το τι ήταν, ποιος ήταν καλύτερος ή χειρότερος διαχειριστής του παρελθόντος ή τι πρόκειται να γίνει στο άμεσο μέλλον. Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι σε μια περίοδο που τα πάντα αλλάζουν δεν υπάρχει καμία συζήτηση για προοπτική. Δεν υπάρχει καμία συζήτηση για να δώσουμε στη νέα γενιά των παιδιών να αντιληφθεί το τι τους περιμένει. Ναι. Και εδώ δεν είναι μόνο ευθύνη των γονιών και των σχολείων, αλλά είναι και ευθύνη των ταγών της πολιτικής εξουσίας. Και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το συνειδητοποιήσουν, ναι, αν θέλουν να πάει αυτή η κοινωνία, η ελληνική κοινωνία, ναι, μπροστά.
0: Για τον κόσμο του μέλλοντος συζήτηση δεν γίνεται και δεν θέλω να σας απογοητεύσω, δεν νομίζω ότι θα γίνει και σε αυτή την προεκλογική περίοδο.
1: Έτσι πιστεύω κι εγώ.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: ναι,
1: πιστεύω κι εγώ.
0: Ναι.
1: Από την άλλη πλευρά υπάρχει μια ευχάριστη συγκυρία, γιατί φαντάζομαι πολλοί από τους ακροατές αυτή τη στιγμή είναι καθόλου μαζί με τα παιδιά τους για να πάνε να δώσουν, ναι, το πρώτο μάθημα των πανελλήνων εξετάσεων. Άρα το θέμα που θίξατε, το τι πρόκειται να γίνει, νομίζω αφορά και τα παιδιά και τους γονείς και γενικά ένα ευρύτερο ακροατήριο.
0: Έπρεπε ήδη να έχουμε προσαρμοστεί όλοι στα νέα δεδομένα που προκύπτουν, κύριε Μαμαλή. Δηλαδή, όταν λέω όλοι, εννοώ τα παιδιά.

είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Πριν περάσω στον πρώτο μας καλεσμένο, να σταθούμε λιγάκι και στα δικά μας, την χώρα επικαιρότητα. Εδώ η πολιτική επικαιρότητα έχει έρθει από τώρα, πριν καν προκηρυχθούν εκλογές, και τα έχει καλύψει όλα. Βεβαίως, το πολιτικό γεγονός αυτής της εβδομάδας είναι η δημιουργία κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, το κόμμα Έλας. Έχει χυθεί πάρα πολύ μελάνη για το όνομα το οποίο επέλεξε ο κύριος Τσίπρας, και κατά τη γνώμη μου είναι ένα θέμα δευτερευούς σημασίας. Αυτό σύντομα θα ξεχαστεί. Να πω κι εγώ όμως μία γνώμη, διότι όλοι έχουν να πούν μία γνώμη για το κόμμα του κύριου Τσίπρα και το όνομα Ελλάς που επέλεξε, επειδή θεωρώ ότι είναι τόσο αποτυχημένη.

0: παιδιά, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί.
1: Νομίζω ναι, αν και είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ζούμε σε μια εποχή που τα επαγγέλματα δεν είναι σταθερά. Είναι βιβλικά, έτσι εξελίσσονται. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πλέον ένα εργαλείο, είναι εργαλείο για όλα τα επαγγέλματα, για όλες τις επιστήμες. Άρα το τι σημαίνει σήμερα ψάχνω ένα επάγγελμα, τα παιδιά δεν πρέπει να έχουν στο μυαλό τους να βρουν επάγγελμα, θα πρέπει να προσπαθούν να έχουν μπουν σε μια διαδικασία να φτιάξουν το προφίλ του μέλλοντος. Και το φτιάχνω το προφίλ του μέλλοντος είναι μια σύνθετη διαδικασία που δυστυχώς ούτε το εκπαιδευτικό μας σύστημα, δηλαδή εκπαιδευτική, ούτε και οι γονείς μπορούν να τα βοηθήσουν άμεσα. Άρα πέφτει το βάρος σε όσους, έχουν συνειδητοποιήσει το τι αλλαγές πρόκειται να γίνουν, και νομίζω ότι εδώ είναι και ειδικό το βάρος των πανεπιστημιακών, για να δώσουν την κατάλληλη πληροφόρηση και όθηση στα παιδιά για τα μελλοντικά ευρυδικά επαγγέλματα.
0: Ναι. Οι επιλογές που γίνονται σήμερα είναι οι ίδιες που γινόντουσαν πριν από 20, πριν από 30 χρόνια, δηλαδή τα παιδιά πάνε να γίνουν δικηγόροι, πάνε να γίνουν γιατροί, πάνε να γίνουν μηχανολόγοι, μηχανικοί.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν τα στερεότυπα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ο καλός μαθητής, θα πρέπει να γίνει ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος. Είναι όνειρος ένας μαθητής ο οποίος γράφει 18 ενδοσχολικά κτλ. Να πάει σε μια σχολή που μπορεί να έχει εξαιρετικό μέλλον των 12 και των 15.000 μονάδων. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι οι θεωρητικές, σπουδές είναι η νομική και μετά η κλασική φιλολογία.
0: Ναι. Εγώ θυμάμαι από την εποχή τη δική μου, κύριε Μαμαλή, να συζητούμε πώς έχουν κορεστεί αυτά τα επαγγέλματα.
1: Και δεν είναι μόνο ο μονοκορισμός.
0: Ναι.
1: Είναι η άγνοια γιατί υπάρχουν και προσφέρουν άλλες σχολές. Παραδείγματος χάρη στις θεωρητικές σπουδές υπάρχει το τμήμα της ιστορίας και φιλοσοφίας των επιστημών, που είναι το κατεξοχήν αυτή τη στιγμή τμήμα που προσφέρει προοπτική υβριδικών επαγγελμάτων με ethics, με AI specialist, με science communication, με innovation analysis. Και το οποίο κανένα δεν το ξέρει και έχει 12.000 μόρια.
0: Ναι.
1: Υπάρχει στα ψαχνά ένα εξαιρετικό τμήμα, το οποίο είναι το τμήμα αεροδιαστημικής και επιστήμης της τεχνολογίας, με 10.000 μόρια. Πριν 10 μέρες στείλανε αυτό το τμήμα, δεν θα σας πω εγώ τι συνεργασίες έχει με μεγάλους φορείς του εξωτερικού, έστειλε 10 μικροδορυφόρους, τους πόρτωσε στο SpaceX και είδαν οι πρώτοι μικροδορυφόροι που ανεβήκανε απλευρά σε λάθος το διάστημα και είναι κατασκευασμένοι τα ψαχνά. Για πείτε σε ένα γονιό που το παιδί του λέει θα γίνει ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος, να πάει σε αυτό το τμήμα.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι το μέλλον. Γιατί είναι το μέλλον, διότι ό,τι είναι υπέργειο αυτή τη στιγμή, τα επόμενα δεν θα ανέβει στον ουρανό, τα data center, τα πάντα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή είναι οι αγκυλώσεις και εδώ, είναι αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι πρέπει να αλλάξει νοοτροπία, το σχολείο, οι γονείς, οι πάντες.
0: Πάντως οι γονείς δεν έχουν επαρκή ενημέρωση ως προς αυτά τα οποία κουβεντιάζουμε, έτσι.
1: Και θα σας πω και κάτι
0: άλλο. Δηλαδή ποιος θα τους ενημερώσει ότι υπάρχει αυτό το τμήμα, το οποίο δεν είναι του πεταματού, παρότι είναι στα ψαχνά ευείας και δεν είναι σε ένα μεγάλο κάμπους, το οποίο μπορεί να σκεφτόταν ο γονιός.
1: Το τεράστιο γκάπ ανάμεσα στο πώς εξελίσσεται η κοινωνία και πώς εξελίσσονται οι επιστήμες και τα επαγγέλματα. Και θα σου πω και κάτι άλλο το οποίο το παραγνωρίζω.
0: Και να κλείσουμε, διότι δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε Μαμαλή. Θα τα ξαναπούμε όμως. Είστε εξαιρετικός συνομιλητής. Ναι, ναι, ελάτε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Όχι, πείτε τη καταληκτική σας πρόταση.
1: Και κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Ότι τα σημερινά παιδιά, αυτά που λέμε Gen Z και Gen AI, έχουν βάσει των ευρωεπιστημών, έχουν τελείως διαφορετική αντιμετώπιση και διαχείριση της πληροφορίας. Επεξεργάζονται πληροφορίες πιο γρήγορα, θέλουν καθαρή δομή, μαθαίνουν μέσα από project. Το να τους κάνεις επαγγελματικό προσανατολισμό με ερωτήσεις και τι σχολή σου αρέσει, είναι τελείως άκερο πλέον. Θα πρέπει να βρεθούν και καινούργια μοντέλα από τους φορείς που κάνουν επαγγελματικό προσανατολισμό, διαχείρισης του επαγγελματικού προσανατολισμού για την Gen Z και την Gen AI.
0: Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαμαλή. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, Παναγιώτης Μπαμπαλής, εκπαιδευτικός μαθηματικός. Τον ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν μαζί μου αυτή την πρώτη ώρα. Συνεχίζουμε, εννοείται, δεν πάτε πουθενά. Μαζί μας η ZAP Taxi, την ευχαριστούμε πολύ. ZAP Taxi Club, παιδιά. Όσοι είστε ιδιοκτήτες ταξί, μπείτε στο ZAP Taxi Club για να μάθετε περισσότερα και να κάνετε αίτηση. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο θα σας δώσει τη δυνατότητα να αποκτήσετε το δικό σας ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing, με όφελος έως και 30% χαμηλότερα μηνιαία έξοδα, δωρεάν φόρτιση σε ταχυφορτιστές στην Αττική και πλήρης φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά. Εννοείται, καλύπτονται από το πρόγραμμα πλήρως και το σέρβις και η ασφάλιση του αυτοκίνητου. Μαζί μας αυτό το πρωινό και η Nova, η οποία φέρνει τον

0: Nova 5G Home Internet. Μιλάμε για ταχύτητες έως και 300 Mbps, απεριόριστη επικοινωνία, χωρίς οπτική ίνα, ναι, πολύ καλά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα, περισσότερα στο nova.gr. Διαφημίσεις και έρχεται η κυρία Μεράνια Πασχαλίδη με το πρωινό μαγκαζίνο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
5: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
8: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
12: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
13: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
14: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
12: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
15: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
16: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
15: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
17: Η ώρα είναι 7.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 29 Μαΐου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Ανοίγει σήμερα η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων. Στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας εξετάζονται οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Η εξέταση έχει οριστεί να αρχίσει στις 8.30. Επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιους, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ανέφερε ο Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Ωστόσο, πηγή κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα δηλώσει ότι το κείμενο του λεγόμενου Μνημονίου Συμφωνίας δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Την ίδια ώρα, σε εκτόξευση πυράβλων προχώρησαν οι Ιρανικές δυνάμεις από την νότια περιοχή της χώρας προς καθορισμένους στόχους, σύμφωνα με Ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Παράλληλα, η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι ένα Αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στην επαρχία Μπουσέρ, πληροφορία που απέρριψε ο Αμερικανικός στρατός. Την είπατε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλλας, ενημερώσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ από φορά στο θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα Οπαλής, στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών στη Λεμεσό. Ο κ. Γεραπετρίτης είχε συνομιλία για το θέμα και με τον Ουκρανό ομολογό του. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Ρωσικά ντρόνς έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή του λιμανιού του Ισμαήλ στην νότια περιφέρεια της Οδυσσού στην Ουκρανία. Όπως αναφέρεται, ένα από τα ντρόνς προσέκουσε σε γραμμές ηλεκτροδότησης, προκαλώντας προσωρινή διακοπή ρεύματος σε 5 χωριά της περιοχής. Παράλληλα, ρωσικό ντρόν έπληξε πολυκατοικίες στη ρουμανική επικράτεια. 2 ένικοι διαμερίσματος τραυματίστηκαν ελαφρά. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 Επίδομα Παιδιού για την υποβολή νέων αιτήσεων ή τροποποίηση των υφιστάμενων. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τις 10 Ιουλίου. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες μέχρι και το μεσημέρι σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας εξετάζονται υποψήφοι των γενικών λυκείων, οι οποίοι διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Η εξέταση έχει οριστεί να αρχίσει στις 8.30 για τους υποψήφιους στο Νεπάλ. Οι πανελλαδικές εξετάσεις θα ξεκινήσουν αύριο με το μάθημα των νέων ελληνικών. Στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή υπάρχουν εξελίξεις, καθώς επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιους, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει έγκριση και από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει πρόοδο, ανέφερε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν θετικά. Μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφαλείας του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι οι περισσότερες προτάσεις της Τεχεράνης έχουν γίνει αποδεκτές. Πηγή κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα δήλωσε ωστόσο ότι το κείμενο του λεγόμενου Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Η ίδια πηγή τόνισε ότι οποιαδήποτε αφήγηση από δυτικές πηγές σχετικά με την οριστικοποίηση του θέματος δεν είναι έγκυρη. Η συμφωνία προβλέπει επαναφορά της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς χωρίς διόδια, ελέγχους και επιθέσεις. Επιπλέον, το Ιράν έχει την υποχρέωση να προναρκοθετήσει τα στενά εντός 30 ημερών και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Περιλαμβάνει επίσης τη δέσμευση του Ιράν να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες, θα συναντηθεί σήμερα στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό ομολογό του. Σε εκτόξευση πυράβλων προχώρησαν οι Ιρανικές δυνάμεις από την νότια περιοχή της χώρας προς καθορισμένους στόχους, σύμφωνα με Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία σημείωσαν ότι ο προορισμός των πυράβλων δεν έχει καταστεί άμεσα σαφής.

0: Παράλληλα, κάνουν λόγο για ανταλλαγή πυρών στην περιοχή των στενών του Ορμού, ενώ η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στην επαρχία Μπουσέρ, πληροφορία που απέρριψε ο αμερικανικός στρατός. Στο μέτωπο του Λιβάνου, τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες στο νότιο τμήμα της χώρας, όπου ο Ισραηλινός στρατός επέκνε την περιοχή επιχειρήσεων εναντίον της Χεσμπολάχ. Ακόμη 3 άνθρωποι, εκ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκαν κοντά στη Βηρυτό, παρά την κατάπαυση του πυρός που βρίσκεται σε ισχύ από τον Απρίλιο. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Καγιά Κάλλας, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ από φράου στο θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα από Αλίης, όπως αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών, που πραγματοποιήθηκε χθες στη Λεμεσό. Συνομιλία για το θέμα είχε ο κ. Γεραπετρίτης και με τον Ουκρανό ομολογό του, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Ο κ. Τρίτης υπογράμμισε παράλληλα την ανάγκη τήρηση σε καθολικό επίπεδο του διεθνούς δικαίου. Θα πρέπει όλοι να αρθρώσουμε μια ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού, σημείωσε ο Υπουργός.
1: Θα πρέπει όλοι να αρθρώσουμε μια ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού. Ο αναθεωρητισμός σε ένα εξαιρετικά εύθραυστο γεωπολιτικό περιβάλλον σημαίνει πολύ μεγαλύτερη ανησυχία, σημαίνει στην πραγματικότητα τη δημιουργία παγκόσμιων εντάσεων σε βάρος των πολιτών όλου του κόσμου.
0: Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τις απαιτούμενες υπογραφές, όπως ορίζει ο νόμος, κατέθεσε χθες τον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας. Τον κύριο Τσίπρα συνόδευσε το επικοινωνιακό επιτελείο της παράταξης, Κύπρον αντιπρόεδρος του Άριου Πάγου Μαρία Λεπενιώτη, η οποία δίκασε τα μέλη της Χρυσής Αυγής και συνυπογράφει την ιδρυτική διακήρυξη. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριο Τσίπρας από τον Άριο Πάγο.
2: Καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία. Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία. Το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο.
0: Επίσημο αίτημα για συμμετοχή της Εύρων στην παραχώρηση του οικοπαίδου 10 στη θαλάσσια περιοχή του Νότιου Ιωνίου κατέθεσαν οι εταιρείες Εύρων και Hellenic Energy, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η αίτηση αφορά στην απόκτηση από τις Εύρων ποσοστού 70% από τη Hellenic Energy, η οποία σήμερα κατέχει το 100% των δικαιωμάτων της παραχώρησης. Η απόφαση της Εύρων να συμμετάσχει σε μια ακόμη θαλάσσια περιοχή της χώρας μας μαζί με τη Hellenic Energy συνιστά μια σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης των τομέων υδρογόνων ανθράκων, ανέφερε σε δήλωσή του ο αρμόδιος υπουργός Παπασταύρου. Έκκληση προς την κυβέρνηση απευθύνουν οι γονείς του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη που δολοφονήθηκε στα επεισόδια του Ρέντι, ζητώντας η δίκη για τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση οπαδών να μεταφερθεί από τις φυλακές Κορυδαλλού στο εφετείο. Όπως αναφέρουν, δεν είναι οι καλύτερες συνθήκες το να μπαίνει κάποιος στις φυλακές Κορυδαλλού για τη δίκη, ενώ παράλληλα επισημαίνουν πως νιώθουν απομονωμένοι. Κατά τη συνεδρίαση, τη χθεσινή μάρτυρα, ο οποίος ήταν επόπτης εταιρείας Security, κατέθεσε πως δεν έχει υποπέσει την αντίληψή του να περνούν σε γήπεδο παρανόμως αντικείμενα, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του πατέρα του Γιώργου Λιγκερίδη, ο οποίος δήλωσε πως υποτιμούν την νοημοσύνη μας. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 3 Ιουνίου, οπότε και το δικαστήριο θα εκδώσει την απόφασή του για το αν θα καταθέσουν 3 προστατευόμενοι μάρτυρες. Σε αυξημένη επιφυλακή έχουν θέσει λιμενικές αρχές της Κρήτης οι συνεχείς αφήξεις σε μεταναστευτικών ντρόν τα τελευταία 24 ώρα. Στις 2 τα ξημερώματα, Λέμβος με 36 μετανάστες εντοπίστηκε από παραπλέον σκάφος Ολλανδικής σημαίας στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Τουλάχιστον 610 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό και τη Frontex από χθες τα ξημερώματα μέχρι και αργά χθες το απόγευμα σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Προθεσμία για να απολογηθούν τμηματικά τη Δευτέρα και την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες για την απάτη σε βάρος του ΠΚΠ. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν χθες στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά κακουργήματα, η οποία κατά περίπτωση αφορά διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργεια στην απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Βαρύτατες κατηγορίες απικύλωσε ο εισαγγελέας στους 3 συλληφθέντες μετά από μεγάλη καταδίωξη με τους αστυνομικούς για την ενόπλη εισβολή την Τετάρτη σε κατάστημα στα Πατήσια, όπου άνοιξαν πυρ. Διώκονται για 3 κακουργήματα και 4 πλημελήματα, μεταξύ άλλων της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της απόπειρας ληστείας από κοινού και της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο. Και οι 3 ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν ενώπιον ανακριτή την Τρίτη.
3: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια με την

0: Πρωτοβουλία για το δημογραφικό, μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, το πρώτο βήμα για να βρεθούν στους τελικούς της Basket League έκαναν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν 94-77 της ΑΕΚ, οι Πράσινοι 114-102 του ΠΑΟΚ και χρειάζονται ακόμη μια νίκη για να δώσουν ακόμη ένα ραντεβού. Στη βάση των 32 του Ρολάν Γκαρός προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη μετά την νίκη της επί της Ηλίου. Η Ελληνίδα τενίστρια επιβλήθηκε 2-1 στα σετ και θα αντιμετωπίσει την Πολωνή της Βαλίνσκα για μια θέση στους 16. Αντίθετα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ιτήθηκε στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός από τον Ματέο Αρλάντι με σκορ 3-1 στα σετ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του θεσμού. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με το εμφατικό 20-14 στο Σεράφιο. Κολυμπητήριο έκανε το 2-0 στους τελικούς της Water Polo League και χρειάζεται ακόμη μια νίκη για να στεφθεί πρωταθλητής.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, / blog, / όροι.
1: Για την κίνηση στους δρόμους του Λουκανοπέδιου της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
4: Καλή ημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Και έχουμε αυξημένη κίνηση στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, διότι κάποιοι εκ των συμπολιτών μας εκδράμουν, όπως αντιλαμβάνεστε, εν ώψη του τριημέρου. Πάμε όμως στη λεωφόρο Συγκρού, όπως πληροφορήθηκε και εγώ και η Ελένη Μπουλιέρη, η συναδελφός μας. Έχουμε τροχαίο ατύχημα στην κάθοδο της λεωφόρου Συγκρού, στο ύψος της Καλλιρόης και περίπου στο ίδιο ύψος μια μικροσύγκρουση στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Συγκρού. Γιατί πληροφορούμε τον κόσμο, γιατί είναι θέμα ασφάλειας. Δεν υπάρχει καθυστέρηση σε κανένα εκ των δύο, αλλά είναι θέμα ασφάλειας κυρίως στην κάθοδο της Συγκρού, να μην τρέχουν οι οδηγοί να το έχουν υπόψη τους. Τώρα, είναι αυξημένη η κίνηση στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού και δευτερευόντως στο καθοδικό. Είναι αυξημένη η κίνηση στο Σκαραμαγκά, στη Σχιστού και στη λεωφόρο Αθηνών. Τώρα αρχίζει ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου από πολύ αυξημένη κίνηση να εξελίσσεται σε μποτιλιάρισμα σιγά-σιγά. Μποτιλιάρισμα που ήδη το έχουμε στην λεωφόρο Κατεχάκη, από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα ανατμήματα, Μεράνια.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού τώρα. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά με μικρή πιθανότητα βροχή το πρωί. Άνεμοι βόρειοι 3-5 μποφόρ και στα ανατολικά προς και ρέξη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρήνα το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, σύντομες και τοπικές βροχές αναμένονται στα Ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4-6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 28-30 βαθμούς και στα νησιά έως 26-28 βαθμούς. Στη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές τους. Οι άνεμοι μόνο το Σάββατο στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Κυριακή και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 30-31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Πέτρος Κερκύλης.
6: Sky 100,3.

0: Έχετε πίστη, φίλες και φίλοι, έχετε πίστη. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Εκτάκτως η πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο, στη θέση του Γιώργου Ψάρτη, με Παναγιώτη Παπακαλούση στα DEX, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο και Δημήτρη Γιαννήρη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Όλοι εσείς τα μηνύματα στα σχόλια, στις παρατηρήσεις στο skyradio.gr, αφού βεβαίως πρώτα πατήσετε εκεί που γράφει, πες την άποψή σου. Τι έπαθε ο Τζεφ Μπέζος, κύριε Παπακαλούση, τι κακό τον βρήκε αυτό το πρωινό? Είχαμε, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγο έκρηξη σε πύραυλο της Blue Origin. Η Blue Origin, μία από τις μεγάλες αμερικανικές εταιρείες που έχει διάφορα σχέδια τα οποία τα έχει εκπονήσει ο Τζεφ Μπέζος για το διάστημα, με διαστημικές αποστολές και διαστημικά ταξίδια να έχει πραγματοποιήσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδουν αυτή την ώρα τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, σημειώθηκε έκρηξη σε πύραυλο της Blue Origin κατά τη διάρκεια δοκιμής κινητήρων. Όλα αυτά συνέβησαν στο ακροτήριο Canaveral της Φλόριντα. Εκεί στο ακροτήριο αυτό, να θυμίσω πως η διαστημική εταιρεία του κυρίου Μπέζος διαθέτει πολύ μεγάλες διαστημικές εγκαταστάσεις και μία μεγάλη περσύγχρονη βιομηχανική μονάδα, που εκεί κατασκευάζονται όλοι αυτοί οι πύραυλοι της εταιρείας του. Μεγάλη ζημιά και μία έκρηξη πραγματικά πάρα πολύ ισχυρή. Θα δείτε, όσοι δεν το έχετε κάνει, και στις επόμενες τηλεοπτικές εκπομπές του Sky και στο Σήμερα, στον κύριο Οικονόμου και τον κύριο Παυλόπουλο, και μετά φαντάζομαι στους ατέριαστους τις εικόνες που μας έρχονται από τα ξένα τηλεοπτικά δίκτυα. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλη έκρηξη αυτή, με τις αρχές να διερευνούν τα αίτια του περιστατικού και τον Τζεφ Μπέζος να δηλώνει πως η διερεύνηση βρίσκεται σε αρχικό στάδιο. Είναι νωρίς για να γνωρίζουμε τη βασική αίτια, αλλά ήδη εργαζόμαστε για να την εντοπίσουμε. Ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα. Όμως θα ξαναχτίσουμε ό,τι χρειάζεται και θα επιστρέψουμε στις πτήσεις. Αξίζει τον κόπο. Αυτά γράφει ο Τζεφ Μπέζος σε ένα μήνυμά του πριν από λίγο στα social media. Διότι αυτό συνέβη ώρα δική μας, 4 τα ξημερώματα. Είναι φρέσκα, ολόφρεσκια είδηση. Κατά τα λοιπά, ένας καύσωνας ο οποίος πλήττει ένα μεγάλο κομμάτι της Ευρώπης και είναι το θέμα στο οποίο θα σταθούμε ευθύς αμέσως με τη βοήθεια του μετεωρολόγου μας, του κυρίου Παναγιώτη Γιαννόπουλου. Είναι εδώ μαζί μας, είχε την καλοσύνη να ξεκλέψει λίγο χρόνο αυτό το πρωινό και να τα πούμε. Γεια σας, κύριε Γιαννόπουλε, τι κάνετε, καλημέρα, είστε
1: καλημέρα,
0: καλά?
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Ποιος δίνει εξετάσεις από την οικογένεια σήμερα, να του ευχηθούμε καλή επιτυχία.
1: Η κόρη μου, η δεύτερη, είναι τώρα, ξεκινάμε όπου να είναι.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία
1: σε όλα τα παιδιά.
0: Σε όλα τα παιδιά.
1: Είναι μοναδικές
0: και στη δική σας την κούκλα να σκίσει. Πραγματικά να προτεύσει, να τα πάει πάρα μα πάρα πολύ καλά. Εύχομαι από καρδιές.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, να πω για την Δυτική Ευρώπη. Κοιτάξτε, αυτό που έστανε οι κάτοικοι εκεί στην Αγγλία είναι βέβαια

0: χαρακτήρα της Αυτανέα που είχε 35 βαθμούς δεν είχε γίνει ποτέ και μετράγανε εκεί από το 1850 το θερμόμετρο, την θερμοκρασία στο Λονδίνο για παράδειγμα. Τώρα που μιλάμε έχει ακόμα ζέστη, πολύ ζέστη, με κάψωνα δηλαδή, αυτή είναι η υποχρεωτική λέξη και στην Αγγλία κάψωνα ονομάστηκε. Ήταν στα κριτήρια που είχαν δώσει για κάψονες του Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου.
1: Οπότε φαντάζομαι Μάιο. Θα υπήρχαν συστάσεις από τις Βρετανικές αρχές να μην κυκλοφορεί ο κόσμος.
0: Τώρα είμαστε στην Ισπανία, έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες, πάνω από 37 βαθμούς δηλαδή. Ναι. Ακόμα και στην Ελλάδα.
1: Πάντως στη Βρετανία, για να μην φύγουμε από τη Βρετανία, βλέπω οι περισσότεροι θάνατοι έχουν να κάνουν με πνιγμούς.
0: Ναι, ναι, είναι αλήθεια αυτό. Είχα διαβάσει ήδη πριν γίνουν τα γεγονότα δηλαδή ότι προσέξτε, μην μπείτε στη θάλασσα, έχει 13 βαθμούς θερμοκρασία. Προσέξτε, θα φαίνεται δεν ακούσανε. Τι να πω, δεν είναι μαθημένοι.
1: Ναι.
0: Εμείς εδώ είμαστε σε έναν ανοιξιάτικο καιρό ακόμα.
1: Πάντως στην Ευρώπη, επιτρέψτε πριν έρθουμε στα δικά μας, κύριε Γιαννόπουλε, στην Ευρώπη δεν έχει αποκλιμακωθεί το φαινόμενο ακόμη.
0: Στην Ισπανία είναι ακόμα η θερμοκρασία.
1: Στην Ισπανία είναι και 40.
0: Νομίζω κάπου θα πάει σίγουρα, γιατί είδα σε Σεβίλη 37 για παράδειγμα. Στην Ισπανία θα μείνει αρκετές ημέρες. Και εκεί τώρα 10 μέρες.
1: Για αυτές τις χώρες φαντάζομαι είναι ασυνήθιστο, έτσι. Δηλαδή, να
0: ναι, τόσο νωρίς και για τόσες μέρες, δεν είναι ότι ήταν μία μέρα. Στην Ισπανία πρέπει να κλείσουμε 10 ημέρες, δηλαδή πάνω από 35. Άρα και εκεί είμαστε ψηλά.
1: Ναι.
0: Τώρα τα δικά μας. Αν δεν τα πούμε μια κουβέντα, νομίζω ότι είναι ένα ανοιξιάτικο τριήμερο. Καλύτερο ή τετραήμερο, αν πάρουμε και το σημερινό. Καλύτερο από το προηγούμενο. Θα έχει και σήμερα καταιγίδες, βέβαια, κυρίως στην Πελοπόννησο. Σε όλη την Πελοπόννησο θα βγάλει φαινόμενα. Νομίζω εκείνη τα πιο σημαντικά. Και χθες, να σου πω, ότι είχε καταιγίδες σε αρκετές περιοχές. Για παράδειγμα, στα Γιάννενα έβρεξε πάρα πολύ. Σήμερα εκεί νομίζω θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Η θερμοκρασία στην Αθήνα 29, στη Θεσσαλονίκη 28 βαθμούς. Έχει πέσει λίγο το θερμόμετρο σε σχέση με χθες που είχαμε περάσει σε κάποιες περιοχές κεντρικής χώρας τους 30-32 βαθμούς. Στην Αθήνα αυτή η συννεφιά που έχουμε τώρα που έδωσε και κάποιες ψυχάδες κάπου σιγά σιγά θα ανοίξει. Δεν
1: και χθες είχε
0: Αθήνα.
1: Μια δυνατή βροχή εκεί στη Δυτική Αττική.
0: Είναι αλήθεια, για λίγο έβρεσε λίγο στην, ένα σύννεφο θα έλεγα εκεί στη Δυτική Αττική, έβγαλε κάποια πρόσκαιρη καταιγίδα, είναι αλήθεια. Όχι, σήμερα δεν περιμένουμε κάτι στην Αττική, ούτε τις επόμενες μέρες. Η θερμοκρασία εκεί στην Αθήνα στους 28, είπαμε 29, σήμερα κάπου εκεί θα είναι όλες τις μέρες. Τώρα το Σάββατο θα είναι λίγο πιο έντονες, θα έχει περισσότερες καταιγίδες στα δυτικά υπηρετικά τμήματα. Όσοι βρεθούν λοιπόν στις θάλασσες, στα νησιά, τα παραθαλάσσια, δεν κανένα θέμα με τον καιρό. Δηλαδή νομίζω ότι είναι ευχάριστος ο καιρός για αυτή την εποχή και οι θερμοκρασίες είναι καλές. Τη Δευτέρα επίσης κάποια, Κυριακή και Δευτέρα κάποια περιορισμένη αστάθεια, έτσι κάποιες μεσημεριανές μπόρες σε υπηρετικές περιοχές, κυρίως ορεινές, και κάποια ζέστη στον ορίζοντα της χώρας, στο μετεωρολογικό, έτσι σοβαρή, δεν φαίνεται. Άρα εμείς ακόμα είμαστε σχεδόν σε άνοιξη, παρόλο που θα ξεκινήσει το καλοκαίρι επίσημα ημερολογιακά τουλάχιστον από τη Δευτέρα.
1: Μάλιστα, τη γλιτώσαμε και με τον καύσωνο, οπότε μια χαρά.
0: Κάποιοι είμαστε και σε εμάς, βέβαια, είναι αλήθεια, δεν θα την γλιτώσουμε για όλο το καλοκαίρι.
1: Αυτό έλειπε, κύριε Γιάννη.
0: Αλλά αυτό που έζησαν οι άνθρωποι στην Δυτική Ευρώπη.
1: Πρωτοφανές,
0: δεν είχε ξαναγίνει. Είναι πρωτοφανές.
1: Ναι, μάλιστα. Ας ελπίσουμε να τελειώσουν τις επόμενες ημέρες τα βάσανά τους. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιαννόπουλε.
0: Καλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς. Να είστε καλά. Λοιπόν, και άλλες διαφημίσεις θες εσύ τώρα. Ναι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα με την πρωινή ζώνη. Πόσες διαφημίσεις πια, τέλος πάντων. Μαζί μας αυτό το πρωινό, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας πω πως είναι η Ζωμάτ. Το σπίτι είναι, αν το σκεφτείτε, η προέκταση του εαυτού μας. Και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα χρώματά της, τα οποία είναι κορυφαίας ποιότητας. Αν αναρωτιέστε ποιο χρώμα σας ταιριάζει, μπορείτε να βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει μέσα από τις αμέτρητες αποχρώσεις που φέρνει η premium βεντάλια χρώμα της Ιζωμάτ, διότι όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι. Και το κατάλληλο χρωματάκι για εσάς είναι εκείνο που θα εκφράσει και κάθε πτυχή του εαυτού σας. Και η ΕΙΔΑΠ μαζί μας αυτό το πρωινό, την ευχαριστούμε πολύ. Η ΕΙΔΑΠ, κυρίες και κύριοι, να έχετε υπόψη σας πως κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης στην Παλίνη, αναβαθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο την περιοχή και βεβαίως προστατεύοντας το περιβάλλον. Για την ενημέρωσή σας, στη Λεωφόρο Μαραθώνος θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμη μέχρι και τη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι και τις 31 Μαΐου. Μιλάμε για μια προσωρινή όχληση, για ένα μόνιμο έργο όμως, το οποίο θα βελτιώσει κατά πολύ την καθημερινότητά σας όσοι κατοικείτε στο Δήμο Παλίνης. Και άλλες διαφημίσεις εδώ, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση!

0: ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
1: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
0: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υποκίνεται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
5: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδεύστε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
6: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
7: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
8: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Άρχισε η έξοδος των εκδρομέων του τριμέρου του Αγίου Πνεύματος. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στην παραλιακή προς τον Πειραιά, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού και στο Σκαραμαγκά. Πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας εξετάζονται υποψήφοι των γενικών λυκείων. Η εξέταση έχει οριστεί να αρχίσει στις 8.30. Επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιος, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ανέφερε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Ωστόσο, πηγή κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα δήλωσε ότι το κείμενο του λεγόμενου μνημονίου

0: Ιαπωνίας δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Την είπατε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλλας, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πρόσμα του ΓΕΘΑ που αφορά στο θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλλήλεις. Ο κ. Γεραπετρίτης, στο περιθώριο του Άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών στη Λεμεσόγειο, συνομιλίες για το θέμα και με τον Ουκρανό ομολογό του, θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο διαστημικό κέντρο του ακροτηρίου Canaveral στην πολιτεία Φλόριντα κατά τη διάρκεια δοκιμής πυράβλου της εταιρείας Blue Origin. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο πυράβλος εξεράγει ενώ βρισκόταν στη βάση εκτόξευσης κατά τη διάρκεια δοκιμής καύσης κινητήρων. Ο ιδρυτής της εταιρείας Blue Origin, Jeff Bezos, δήλωσε ότι όλο το προσωπικό είναι ασφαλές και έχει καταμετρηθεί. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες μέχρι και το μεσημέρι σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.

Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε, παιδιά. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Καλό δρόμο όσοι φεύγετε. Φεύγει κόσμος. Πού πάτε όλοι, ρε παιδιά, πού πάτε? Πάτε σίγουρα κάπου καλύτερα από εδώ που είμαστε εμείς. Εγώ, ο κύριος Παπακαλούσης, ο κύριος Γιαννίρης, δεν είναι? Σε πολύ λίγο θα συνομιλήσουμε με τον Χρήστο Κρίγκα, τον φοροτεχνικό μας. Οπότε, ό,τι απορία έχετε, ό,τι ερώτηση έχετε σε σχέση με τα φορολογικά σας, τα οικονομικά σας, ο κύριος Κρίγκας είναι ο άνθρωπός σας σήμερα. Γεια σου Γιώργο Κανίδη, καλημέρα. Καλά μας έχει πάει ο καιρός μέχρι στιγμής, που γράφει στις 7:26 πρώτα λεπτά ο κύριος Κανίδης. Τυχεροί είμαστε. Στη Δυτική Ευρώπη τους έχει λιώσει. Να δούμε βέβαια αν αυτή την τύχη θα συνεχίσουμε να την έχουμε και στη συνέχεια του καλοκαίριου. Θα κάνει ζέστη κάποια στιγμή. Στην Ελλάδα ζεις, Γιώργο μου, στην Ελλάδα ζεις. Γεια σου Άννα μου, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Σε ευχαριστώ πολύ. Και για τις ευχές για τα παιδιά μου, να είσαι καλά. Έγινα διακοψίας με τον κύριο Γιαννόπουλο. Ζητώ συγγνώμη Λαζάρε μου αν τον διέκοψα πολλές φορές τον κύριο Γιαννόπουλο. Ποτάξει από το Λαγανίσι το πρωί στους πρόποδες της Πάνηθας, είχε 18 βαθμούς Κελσίου, καύσωνας, πολύ ζεστή. Ναι, είναι. Οι 18 βαθμοί είναι πολύ.

Γεια σου Μιχάλη Τωράκη, την καλημέρα μου στα Χανιά, να είσαι καλά. Γεια σου Άρη, γεια σου Τάκαρα από το Λαγονίσι. Το πρόγραμμα του κύριου Τσίπρα είναι το εξής. Δευτέρα θα παίρνει.

0: ο άνεμος, την Τρίτη Μπερχούρ, Τετάρτη σκύψε ευλογημένη. Μάλιστα! Λοιπόν, αυτά και από τα μηνύματά σας. Άγιο είχαμε, κύριε Παπακαλούση, που δεν κλείσαμε να αγοράσουμε κι εμείς την καινούρια Ferrari. Είναι το ηλεκτρικό μοντέλο Luce, που σημαίνει φως στα ιταλικά. Κοψοχρονιά θα το έπαιρνες, 550.000 ευρώ δηλαδή μόνο, και βεβαίως όλοι κράζουν. Κράζεις, θαυμάζεις, όχι σε αυτή την περίπτωση, διότι υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις. Τώρα η Ferrari έρχεται με ένα μπραντ πάρα μα πάρα πολύ μεγάλο, και η αλήθεια είναι πως και εγώ, βλέποντας αυτό το καινούριο όχημα, το οποίο το λασάρουν και σε ένα γαλάζιο χρώμα το οποίο δεν έχει καμία σχέση με Ferrari, ναι, του ουρανού, θυμίζει πάρα πολύ τα Tesla. Δηλαδή είναι σαν να τα έχουν κοπιάρει. Και αρκετά από τα μοντέλα, τα ηλεκτρικά μοντέλα που έχουν βγάλει οι Κινέζοι, οι οποίοι, παιδιά, έχουν πλέον τόσες εταιρείες στην αυτοκινητοβιομηχανία που δεν μπορείς να τις μετρήσεις. Έχουμε χάσει την μπάλα, πραγματικά. Πάντως, η συμμετοχή της Ferrari στο χρηματιστήριο του Μιλάνου, όπως διαβάζω, έχει υποχωρήσει κατά πολύ τις τελευταίες ημέρες. Και να ξέρετε πως αυτές τις περιπτώσεις, επειδή εδώ η εταιρεία χάνει πολλά λεφτά, από ό,τι φαίνεται, και ένα μεγάλο project πάει με την παρουσίαση του μοντέλου στον Κουβά, κατευθείαν στον Κουβά, κάποιος θα την πληρώσει την ύφη κάποια στιγμή, και θα ακούσετε κάποια στιγμή τις επόμενες εβδομάδες κάποιος μεγάλος χήμωνας εκεί, κάποιος CEO. Θα τον φάει μαρμάγκα δηλαδή, θα τον αποκεφαλίσουν. Και το ηλεκτρικό αυτό αυτοκίνητο, το πρώτο, έτσι νομίζω, της Ferrari, τέτοια εμβέλειας μοντέλο δηλαδή και τέτοιων κυβικών, θα ξεχαστεί. Ναι. Έκαστο στο είδος του, παιδιά, αυτές οι μεταβάσεις δεν είναι εύκολο να γίνουν. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Για πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Χρήστο Κρίγκα. Στον ελληνικό θα μιλήσουμε τώρα, διότι με τον κύριο Κρίγκα γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Τι γίνεται, Χρήστο, καλημέρα, πώς είσαι?
1: Καλημέρα, κύριε Κυρκυλή, καλημέρα.
0: Πέτρο, τι, κύριε Κυρκυλή, Πέτρο τώρα.
1: Πάντως, εμείς να ξέρεις ότι σε ακούμε όλα αυτά τα χρόνια, ειδικά σε τέτοιου είδους ημέρες. Εγώ σε έχω συνηθίσει πλέον τη φωνή σου σε πολλά ταξίδια, έτσι να πιάνει Sky.
0: Και ότι δεν πήγαινε καλά γενικότερα το ήξερα. Τώρα απλώς μου το επιβεβαιώνεις αυτό το πρωινό, εντάξει. Λοιπόν, τι γίνεται με τα δικά σας τα θέματα εκεί των λογιστών? Εσείς οι λογιστές τώρα δεν έχει τριήμερο, τετραήμερο, τίποτα εδώ?
1: Όχι, ναι, δεν είμαστε εδώ τώρα, αυτές τις μέρες είμαστε εδώ.
0: Εντάξει, έχετε δουλειά εσείς τώρα, έτσι?
1: Είναι ένα μεσοδιάστημα, βέβαια, γιατί οι δηλώσεις λήγουν 15 Ιουλίου, άρα μπορούμε λίγες μέρες. Αλλά είναι και τέλος του μήνα, τώρα είναι πολλά συνδυαστικά θέματα. Ναι. Όλα καλά, όμως πάντα λέμε να έχουμε υγεία και όλα τα υπόλοιπα.
0: Αυτό είναι το βασικό, Χρήστο μου. Πώς πάνε οι φορολογικές δηλώσεις?
1: Πάνε καλά οι φορολογικές δηλώσεις. Έχουμε ξεπεράσει πάνω από τις μέσες φορολογικές δηλώσεις. Αυτό το κομμάτι το οποίο πάντα μένει πίσω, μένει λίγο πιο πίσω, θα λέγαμε ότι είναι το κομμάτι των ελευθέρων επαγγελματιών. Δηλαδή, δηλώσεις με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Γενικότερα, τα δηλώσεις με τα εισοδήματα από μισθωτούς, συνταξιούχους και όλα τα υπόλοιπα, επειδή ένα πολύ μεγάλο μέρος, αγαπητέ Πέτρο, είχε κατατεθεί και με το κομμάτι της προσυμπλήρωσης, δηλαδή άμεσα, και εκεί τίνει το κράτος. Δηλαδή, έχουμε ψηφιοποιήσει αρκετά τη διαδικασία της υποβολής φορολογικής δήλωσης και κατατέθηκε κατά μεγάλο ποσοστό σωστά η φορολογική δήλωση. Εγώ θα έλεγα, βέβαια, πάντα με τον έλεγχο του φορολογουμένου. Δεν εξετάζουμε μόνο τη συμμετοχή μας. Πρέπει ο φορολογούμενος πάντα να έχει μια εικόνα της φορολογικής του δήλωσης πριν αυτή υποβληθεί. Αλλά παρά τα αυτά, αυτό το οποίο μένει τώρα και είναι ένα σημαντικό κομμάτι είναι κυρίως οι δηλώσεις των ελευθέρων επαγγελματιών. Αναφέρομαι σε φυσικά πρόσωπα και σε νομικά πρόσωπα, και βέβαια περιμένουμε και εμείς για τους φορολογουμένους και κάποιες εξελίξεις όσον αφορά, θα έλεγα, το κομμάτι της προκαταβολής. Κάτι προφανώς αναμένεται ότι ίσως να ακούσουμε στην επόμενη έκθεση. Είναι χρονιά εκλογών, θα λέγαμε. Κάτι περιμένουμε να ακούσουμε για την προκαταβολή και ίσως και για το τελευταίο από τα τελευταία μνημονιακά ψηφίσματα που είχαν μείνει, το κομμάτι το τέλος επιτιδεύματος.
0: Ναι, τι ισχύει τώρα με την προκαταβολή, θύμισέ μας?
1: Προκαταβολή έχουμε δύο, είναι δύο οι φάσεις προκαταβολής, Πέτρο. Είναι το κομμάτι που αφορά τα φυσικά πρόσωπα και η προκαταβολή είναι στο 55%, ναι. Και τα νομικά πρόσωπα, δηλαδή οι επιχειρήσεις, που αφορά περίπου το 80%, που αφορά το 80% η προκαταβολή. Δηλαδή, δυστυχώς προκαταβάλλουμε φέτος φόρο ο οποίος θα πρέπει να πληρωθεί μέχρι το τέλος της επόμενης χρονιάς, και είναι το 80% της προκαταβολής. Νομίζω εκεί το σκέφτονται το οικονομικό επιτελείο.
0: Θα έπρεπε να έχει αλλάξει τώρα αυτό εδώ και καιρό, αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, εφόσον είμαστε σε ήρεμα νερά από οικονομικής απόψεως εδώ και καιρό, έχει επέλθει κανονικότητα δηλαδή στις ζωές όλων μας, θα έπρεπε να

0: έχει αλλάξει τώρα αυτό το 80%. Ακούγεται υπερβολικό το 80%, δεν είναι.
1: Ναι. Έχουμε τροποποιήσει τα ποσοστά της, των φυσικών προσώπων όσον αφορά και τους νέους. Έχει μειωθεί αρκετά η φορολογία και ειδικά στους νέους μέχρι 30 χρονών. Καλό ειδικό καθεστώς στα παιδιά μέχρι 25 χρονών. Καλό ποσοστό φορολόγησης περίπου στο 9% για τα εισοδήματα των ανθρώπων μέχρι 30 ετών. Νομίζω ότι πλέον πρέπει να κινηθούμε προς τις επιχειρήσεις, γιατί και από εκεί έχει υπαρθεί ένα μεγάλο κομμάτι του μέρους έτσι από πλευράς φορολογίας που δίνεται και προς τα φυσικά πρόσωπα και στα κομμάτια των επιδοτήσεων προς ευάλωτες ομάδες, αλλά και προς ομάδες όσον αφορά το κομμάτι των ενοικίων. Το στεγαστικό είναι ένα σοβαρό θέμα στη χώρα μας και έπρεπε να φροντίσει η κυβέρνηση γι' αυτό. Βέβαια, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
0: Έχει στείλει εδώ μία έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για το στεγαστικό. Ναι. Εμείς τους γνωρίσαμε την εποχή της οικονομικής κρίσης.
1: Με πολύ κακό τρόπο.
0: Ναι, ναι, ως τους κακούς της υπόθεσης, τους σκληρούς διαπραγματευτές που δεν σήκωναν μύγα στο σπαθί τους. Τι λένε όμως για το στεγαστικό?
1: Λένε κάτι, Πέτρο, το οποίο τα δικά μας μέτρα στην Ελλάδα, τα οποία εγώ θα έλεγα ότι κατά κάποιο τρόπο έγινε μια προσπάθεια μέσω επιδοτήσεων να μπορέσουμε λίγο να μετριάσουμε το ζήτημα της ακρίβειας. Αλλά λέει κάτι το ότι πλέον πρέπει να κινηθούμε προς τις επιχειρήσεις, γιατί και από εκεί έχει υπαρθεί ένα μεγάλο κομμάτι του μέρους έτσι από πλευράς φορολογίας που δίνεται και προς τα φυσικά πρόσωπα και στα κομμάτια των επιδοτήσεων προς ευάλωτες ομάδες, αλλά και προς ομάδες όσον αφορά το κομμάτι των ενοικίων. Το στεγαστικό είναι ένα σοβαρό θέμα στη χώρα μας και έπρεπε να φροντίσει η κυβέρνηση γι' αυτό. Βέβαια, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
0: Έχει στείλει εδώ μία έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για το στεγαστικό. Ναι. Εμείς τους γνωρίσαμε την εποχή της οικονομικής κρίσης.
1: Με πολύ κακό τρόπο.
0: Ναι, ναι, ως τους κακούς της υπόθεσης, τους σκληρούς διαπραγματευτές που δεν σήκωναν μύγα στο σπαθί τους. Τι λένε όμως για το στεγαστικό?
1: Λένε κάτι, Πέτρο, το οποίο τα δικά μας μέτρα στην Ελλάδα, τα οποία εγώ θα

0: κακό τρόπο. Ναι, με ναι, πολύ κακό τρόπο.
1: Ως τους κακούς της υπόθεσης, τους σκληρούς διαπραγματευτές που δεν σήκωναν μίγα στο σπαθί τους, τι λένε όμως για το στεγαστικό?
0: Λένε κάτι, Πέτρο, το οποίο τα δικά μας μέτρα στην Ελλάδα, τα οποία εγώ θα έλεγα ότι κατά κάποιο τρόπο έγινε μια προσπάθεια μέσω επιδοτήσεων να μπορέσουμε λίγο να μετριάσουμε το ζήτημα της ακρίβειας. Mm. Αλλά λέει κάτι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και νομίζω ότι πρέπει να το ακούσουμε όλοι και κυρίως θα πρέπει να το ακούσει και το Οικονομικό Επιτελείο, ότι δεν είναι απλό το ζήτημα και ότι δεν είναι μόνο θέμα ανόδου τιμών ή έλλειψης κατοικιών. Στην Ελλάδα συμβαίνει και το παράδοξο. Εμείς είχαμε μια τεράστια κουλτούρα, μιλάμε για τους γονείς μας και για τους παλιότερους, έτσι. Τι θέλαμε? Θέλαμε να αποκτήσουμε ακίνητο. Και υπήρχε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και απόκτησης κατοικιών και απόκτησης ακινήτων και ειδικά στο κομμάτι της ιδιοκατοίκησης. Αλλά έρχεται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και λέει ότι υπάρχει κάτι παράδοξο. Ενώ έχετε ψηλά ποσοστό απόκτησης κατοικιών και ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα, παρά τα αυτά όμως οι νέες γενιές έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα προς τις στέγες.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένα ζήτημα δηλαδή στο πώς θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε στέγη.
1: Ναι, γιατί αυτό είναι πράγματι παράδοξο αυτό το οποίο επισημαίνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
0: Γιατί για τον εξής λόγο, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά, Πέτρο, ότι είναι και δύσκολο σήμερα να προσεγγίσεις ένα μέσο ακίνητο όσον αφορά την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη. Γιατί όλες οι εκθέσεις, κυρίως και ευρωπαϊκές εκθέσεις, εγώ τις μελετώ, λένε το εξής, ότι η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που σχεδόν το 50% ή ακόμη και παραπάνω σε μερικές φορές του εισοδήματος του μέσου Έλληνα φορολογούμενου, του μέσου Έλληνα εργαζόμενου, πηγαίνει στη στέγαση. Mm. Άρα εκεί υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Όταν το μέσο εισόδημά σου εξαντλείται στο να αποκτήσεις το ενίκιο, έτσι πηγαίνει στο να πάρεις ένα δάνειο, το οποίο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λέει ότι απαιτούνται αρκετά χρόνια πλέον να εξοφληθεί και αυτό το δάνειο, με αυτά τα εισοδήματα και με συγκεκριμένα τα εισοδήματα.
1: Για τα οποία δάνεια έχει δίκιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Καταλαβαίνω πως η έκθεση αυτή είναι μια έκθεση σε βάθος, έχουν εικόνα δηλαδή της κατάστασης.
0: Έχουν μελετήσει,
1: Το έχουν μελετήσει, δεν είναι μια έκθεση γραμμένη στο πόδι. Λένε ότι υπάρχει αδυναμία πρόσβασης σε στεγαστικά δάνεια. Πράγματι υπάρχει.
0: Έρχονται και λένε και κάτι άλλο, Πέτρο, ότι το 15% των ακινήτων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα, και προφανώς εδώ δεν έχουν δει το βάθος του δικού μας προβλήματος, είναι ότι είναι εντελώς κενά.
1: Ναι.
0: Εδώ τώρα δεν ξέρω αν στη μελέτη αυτή έχουν προσεγγίσει και ακίνητα που βρίσκονται σε χέρια τρίτων. Μιλάμε τώρα για founds ή οτιδήποτε άλλο, τα οποία και αυτά κατά κάποιο τρόπο είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος που μένει αξιοποιητά.
1: Τα ακίνητα τα οποία έχει χρήστο το δημόσιο στην κατοχή του και
0: ακριβώς
1: δεν έχει μπορέσει να τα αξιοποιήσει, ένα μεγάλο θέμα και αυτό από μόνο του.
0: Και μία από τις προτάσεις του είναι το εξής, ότι όσο εμένεις σε επιδόματα ή σε επιδοτήσεις δανείων και κυρίως σε επιδόματα στεγαστικής για το ενίκιο ή οτιδήποτε άλλο, καμιά φορά εκεί μπορεί να επιτείνεις και το πρόβλημα της συνεχόμενης αύξησης αυτών των ενίκιων. Ξέρεις, όταν ακούει αυτός που θέλει να εκμισθώσει έτσι και δεν θέλει να εκμισθώσει και με τους καλύτερους όρους που υπάρχουν, ότι επιδοτεί το ενίκιο, σίγουρα πιέζει και την τιμή προς τα πάνω. Και ξέρεις, Πέτρο, ότι υπάρχει ένας πολύ βασικός νόμος της προσφοράς και της ζήτησης. Όσο υπάρχει ζήτηση και εσύ δεν επιτείνεις να δώσεις περισσότερα ακίνητα στην προσφορά, και αναφέρει μάλιστα και συγκεκριμένες περιπτώσεις, λέει ότι για να μπορέσεις να αναβαθμίσεις κατοικίες, γιατί έχουμε και ενεργειακό πρόβλημα αναβάθμισης των κατοικιών, περίπου στο 7% εντοπίζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αυτό το πρόβλημα, λέει και το εξής, ότι εδώ θα πρέπει καμιά φορά να υπάρξει και συλλειτουργία, τα λεγόμενα SDIT που έχουμε στη χώρα μας, τη λειτουργία δημοσίου και ιδιωτικό τομέα, να μπορέσει να αναβαθμίσει αυτές τις κατοικίες. Επί της ουσίας τι λέει? Λέει ότι δώσε φορολογικά κίνητρα και δώσε το κομμάτι της επιδότησης, όχι κατευθείαν στο ενίκιο, αλλά κυρίως στο να τονώσει την προσφορά της κατοικίας. Δηλαδή, να φτιάξουμε τα παλιά κίνητα τα οποία υπάρχουν στη χώρα μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ρίξουμε περισσότερα στη διάθεση.
1: Βέβαια. Και προτείνει και σκληρά μέτρα τα οποία τώρα η κυβέρνηση.
0: Εντάξει, τώρα λέει τώρα να πάμε να φορολογήσουμε παράδειγμα τα διάθετα κίνητα ή οτιδήποτε. Αλλά αυτές ήταν σκέψεις που έχουν γίνει στο παρελθόν. Δεν βοηθάει
1: να βάλει αντικίνητρα.
0: Αντικίνητρα. Ναι, τώρα μην πάμε. Να πω κάτι, επειδή είχαμε και μια κουλτούρα σαν Έλληνες να αποκτήσουμε ακίνητο, μην πάμε τώρα να τιμωρήσουμε τις προηγούμενες γενιές από εμάς, τους γονείς μας ή οποιουσδήποτε άλλους που οι άνθρωποι κοίταξαν να διασφαλίσουν μια στέγη. Και αν κάποια από αυτά, παράδειγμα, μένουν αξιοποιητά. Γιατί μένουν αξιοποιητά? Αναφέρεται κάτι τελευταίο, Πέτρο, το οποίο είναι σημαντικό.
1: Λέει και για τα Airbnb, πάντως υπάρχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο εδώ, δεν έχουμε χρόνο να σταθούμε.
0: Εμείς πάμε καλά στο κομμάτι των Airbnb, γιατί υπάρχουν πιέσεις έτσι ώστε να μην υπάρχουν καινούργιες αδειοδοτήσεις.
1: Άργησε πολύ η κυβέρνηση να λάβει μέτρα περιορισμού του Airbnb στα αστικά κέντρα. Άργησε πάρα πολύ. Και δεν ξέρω και αν και τα υφεστάμενα μέτρα είναι αυτά τα οποία θα έπρεπε, δηλαδή, για να αναχαιτήσουν αυτό το φαινόμενο και να βοηθήσουν τον κόσμο που ψάχνει πραγματικά να βρει ένα σπίτι να νοικιάσει. Μάλιστα. Έχει

0: κάτι άλλο να πεις ή ολοκληρώσεις?
1: Όχι, αυτά είναι, okay. είναι κυρίως τα προβλήματα τα οποία θέτει το Διεθνές Νομοτικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Άλιστα. Επιτροπή, όπως σε μια εκθέση που θα διαβάσει, πρέπει να τα μελετήσουμε. Ναι. Κυρίως να μπορεί, και λέει και ένα τελευταίο το οποίο λέει ότι υπάρχουν σοβαρά ζητήματα και στο κομμάτι έτσι των αδειοδοτήσεων, στο να λυθούν κληρονομικά θέματα. Έχουμε και πάρα πολλά ακίνητα πέτρα τα οποία είναι δεσμευμένα από κληρονομικά προβλήματα, από συνειδιοκτησίες, από χίλια δύο πράγματα. Και αυτά πρέπει λίγο να τα δούμε. Τι να κάνουμε εκεί, να βοηθήσει το κομμάτι της γραφειοκρατίας, δηλαδή να είναι πιο εύκολες οι διαδικασίες, λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έτσι ώστε να αποδεσμεύονται αυτά τα ακίνητα.
0: Ακίνητα υπάρχουν, αυτό μπορούμε να πούμε κατά κλείδι. Η διαθεσιμότητά τους είναι το ζητούμενο εδώ. Πώς θα γίνουν διαθέσιμα προς τους πολίτες, είτε προς
1: την ενοικία. Και θα λέγαμε και πολιτική βούληση στο να ανοίξουν πιο γρήγορα αυτά τα κλειστά ακίνητα.
0: Έγινε,
1: μια λίγο διαφορετική πολιτική στο κομμάτι της διάθεσης, δηλαδή της προσφοράς των ακινήτων.
0: Σε ευχαριστώ, Χρήστο μου, να είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Πέτρο, καλημέρα. Καλημέρα στον Σοκρατέ σου, να είσαι καλά.
0: Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να χαιρετήσουμε, αφού σας πω πως μαζί μας είναι η Ζωμάτ. Δεν είναι, κύριε Παπακαλούση, είναι η Ζωμάτ. Βεβαίως. Την ευχαριστούμε πολύ που είναι μαζί μας και αυτό το πρωινό. Όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Είναι πρωταθλητής η Ιζωμάτ στη στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανωτικό Ιζοφλέξ PU 500, ο πρωταθλητής της οικογένειας των στεγανωτικών, προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμα και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
11: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του κλαμπ Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
13: Hertz Leasing.
12: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
13: Hertz Leasing.
12: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
13: Hertz Leasing.
12: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
14: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
15: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.

0: λογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
1: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One. Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο, όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
2: Παραμένουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας αυτό το πρωινό ήταν η Nova. Η Nova, η οποία έρχεται με το Nova 5G Home Internet, φέρνει πολύ υψηλές ταχύτητες στο διαδίκτυο, έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Και όλα αυτά χωρίς οπτική ίνα, παρακαλώ πολύ. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο nova.gr. Πήγαμε σφαίρα για να συναντήσουμε τον Δημήτρη Κολιομιχάλη, να δούμε τι γίνεται εκεί έξω. Πόσοι φεύγετε, τέλος πάντων. Γεια σου Δημήτρη, τι κάνεις, καλημέρα.
3: Καλημέρα, φίλε Πέτρο.
2: Εσύ εδώ,
3: εδώ. Κοίταξε, έχουν αρχίσει μέσω του Πειραιά, βεβαίως, του λιμένου του Πειραιά, να φεύγουν οι συμπολίτες μας. Το καλό να πάνε. Καλή επιτυχία και στα παιδιά μας σήμερα που δίνουν εξετάσεις. Έχουμε κίνηση λοιπόν στην παραλιακή προς τον Πειραιά και κάποιες στιγμές και στο δεξιόστροφο του λιμανιού. Αυτό θα είναι μέχρι τις 8.30 άντε 9 η ώρα σε σχέση με τους εκδρομείς εννοώ. Έχουμε προβλήματα στην Αχαρνών όμως, από πού, από το τελειωμά της στη Νέα Χαλκιδόνα προς τη Στρατηγού Καλάρη, προς τα κάτω Πατήσια δηλαδή. Αυτό το κομμάτι. Έχουμε κίνηση στην κάθοδο της Θηβών από το Ήλιον προς το Περιστέρι. Μεγάλη κίνηση πλέον και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού, ανάμεσα στη Λεωφόρα Αθηνών, στα ΚΤΕΛ χοντρικά, και τη γέφυρα Αχαρνών. Ο Σκαραμαγκάς είναι όπως ακριβώς τον περιμένουμε και μέτρια θα χαρακτήριζα την εικόνα στην Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα.
2: Μάλιστα. Θα έχουμε θέματα σήμερα. Mm-hmm. Θα έχουμε θέματα. Mm-hmm. Ευχαριστούμε πολύ Δημήτρη. Να σε καλά. Ευχαριστούμε και εσάς. Φεύγουμε εμείς. Εσείς μπαίνετε εδώ στον Sky 100.3. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε. Καλή σας ημέρα.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
5: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
6: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Noforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
5: Με Noforce.
6: Και Προσταζάν.
5: Από τη Vogel.
7: Vogel, υγιέναι και φυσικά.
6: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
8: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
9: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
11: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε

0: σέβουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
4: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
6: Α 88,6 νούμερο 1.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Άρχισε σταδιακά η έξοδος των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, με την κίνηση στην παραλιακή προς το λιμάνι του Πειραιά να είναι αυξημένη. Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων συναντούν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στο Σκαραμαγκά και στην άνοδο της Κηφισίας προς την Αγία Βαρβαρά. Πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας εξετάζονται υποψήφοι των γενικών λυκείων, οι οποίοι διεκδικούν μία από τις 68.000 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Η εξέταση έχει οριστεί να αρχίσει στις 8.30. Για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ, οι πανελλαδικές εξετάσεις θα αρχίσουν αύριο με το μάθημα των νέων ελληνικών. Επιβεβαίωσε ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του Ιστότοπου Άξιος, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ανέφερε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance, ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν θετικά. Από την άλλη πλευρά, μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις και ότι οι περισσότερες προτάσεις της Τεχεράνης έχουν γίνει αποδεκτές. Ωστόσο, πηγή κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα δήλωσε ότι το κείμενο του λεγόμενου Μνημονίου Συμφωνίας δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Σημειώνεται ότι ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες, θα συναντήθει σήμερα στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό ομόλογό του. Την ίδια ώρα, σε εκτόξευση πυράβλων, προχώρησαν οι ιρανικές ενόπλες δυνάμεις από την νότια περιοχή της χώρας προς καθορισμένους στόχους, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωση, τα οποία σημείωσαν ότι ο προορισμός των πυράβλων δεν έχει καταστεί άμεσα σαφής. Παράλληλα, κάνουν λόγο για ανταλλαγή πυρών στην περιοχή των στενών του Ορμούζ, ενώ η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στην επαρχία Μπουσέρ, πληροφορία που απέρριψε ο αμερικανικός στρατός. Την είπα τη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλλας, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ από φορά στο θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλλήλεις. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε χθες στη Λεμεσό. Ο κ. Γεραπετρίτης είχε συνομιλία για το θέμα και με τον

0: τον ομολογό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Βαρύτατες κατηγορίες απήγγειλε ο εισαγγελέας στους τρεις συλληφθέντες μετά από μεγάλη καταδίωξη με τους αστυνομικούς για την ένοπλη εισβολή την Τετάρτη σε κατάστημα στα Πατήσια, όπου άνοιξαν πυρ. Διώκονται για 3 κακουργήματα και 4 πλημελήματα μεταξύ άλλων της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της απόπειρας ληστείας από κοινού και της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο. Και οι τρεις ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν ενώπιον ανακριτή την Τρίτη. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο διαστημικό κέντρο του ακροτηρίου Κανάβεραλ στην πολιτεία Φλόριντα κατά τη διάρκεια δοκιμής πυράβλου της εταιρείας Blue Origin. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωση, ο πυράβλος εξεράγει ενώ βρισκόταν στη βάση εκτόξευσης κατά τη διάρκεια δοκιμής καύσης κινητήρων. Ο ιδρυτής της εταιρείας Jeff Bezos δήλωσε ότι όλο το προσωπικό είναι ασφαλές και έχει καταμετρηθεί. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το πρώτο βήμα για να βρεθούν στους τελικούς της Basket League έκαναν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν 94-77 της ΑΕΚ, οι Πράσινοι 114-102 του ΠΑΟΚ και χρειάζονται ακόμη μια νίκη για να δώσουν ακόμη ένα ραντεβού.
1: Γιατρέ μου.
2: Πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά με μικρή πιθανότητα βροχής το πρωί. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά προς και 6 η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρήνα το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, σύντομες και τοπικές βροχές αναμένονται στα Ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 28 με 30 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Στη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές τους. Οι άνεμοι μόνο το Σάββατο στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Κυριακή και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκηστης Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Chris Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
7: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
2: Η στιγμή σου.

0: είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Αλφα 88,6.

σα σήμερα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Στα 11 λεπτά μετά τις 8. Ξεκινάμε όπως κάνουμε κάθε μέρα παρέα στο πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο στους 88 και 6. Μαζί από Δευτέρα έως Παρασκευή, λίγο μετά τις 8 έως και τις 10. Σήμερα Παρασκευή 29 του Μαΐου. 29 Μαΐου, οπότε και η πόλης εάλλο. Είναι η επέτειος, είναι η ημέρα που το 1453 η Κωνσταντινούπολη έπεσε στους Οθωμανούς. Και καλό είναι να μην λέμε Τούρκους, γιατί εκείνη την εποχή, την Οθωμανική, όταν κάποιος αυτοπροσδιοριζόταν ως Τούρκος, δεν ήταν δημοφιλής ανάμεσα στους Οθωμανούς. Σήμερα είναι της Αγίας Θεοδοσίας, της Παρθενομάρτυρος και της Οσίας, εδώ πρέπει να τη γιορτάζουμε αυτήν, της Οσίας Υπομονής. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα των Κιανοκράνων, αλλά και η Παγκόσμια ημέρα για την υγεία του πεπτικού συστήματος. Όπως είπαμε, σαν σήμερα η Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών, η πόλη λοιπόν εάλλο, έπειτα από πολυαρκία.

ενός χρόνου. Και τώρα αυτά που μαθαίναμε στο σχολείο για την Κερκρόποτα κτλ. Κτλ. Ιστορικά βεβαίως δεν υπάρχουν, δεν συνέβησαν. Σαν σήμερα το 1824, ισχυρός Αιγυπτιακός στόλος, έπειτα από πολιορκία 2 ημερών, της Κάσου αποβιβάζει 4.000 Αλβανούς και προσβάλλει στα νότα τους υπερασπιστές του νησιού. Σφαγές, λαιλασίες και εχμαλωσίες καταστρέφουν ολοσχερώς το ηρωικό νησί. Σαν σήμερα το 1924, ανήμερα της ιστορικής επετείου της πτώσης της βασιλεύουσας, γίνεται η ιδρυτική συνέλευση της Αθλητικής Ένωσης Κωνσταντινούπολης, ΑΕΚ. Σαν σήμερα επίσης, 29 Μαΐου του 1953, έχουμε την εκκίνηση του πρώτου ράλι Ακρόπολης με 26 πληρώματα, εκ των οποίων 7 διεθνή. Το 1965, τη θυμάμαι αυτό το περιστατικό, το θλιβερό περιστατικό. Έχουμε τον τραγικό τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών Ευρώπης στο Χέιζελ των Βρυξελών. Η Γιουβέντους νικάει με 1-0 τη Λίβερπουλ και κατακτά το 300ο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα όμως, έχουμε θλιβερά επεισόδια και τον θάνατο 39 οπαδών, κυρίως της ιταλικής ομάδας, οι περισσότεροι από τους οποίους ο θάνατος ήταν τραγικός, ασφυκτικός, γιατί οι Άγγλοι εκεί ήταν πολύ επιθετικοί και όλοι έκαναν πίσω-πίσω και στο τέλος αυτής της κερκίδας υπήρχε ένας τείχος και ο ένας έπεφτε πάνω στον άλλον. Υπήρχε και η κουβέντα να μην γίνει ο τελικός, γιατί έγιναν αυτά τα επεισόδια, σημειώθηκαν πριν την έναρξη, αλλά έγιναν. Και θυμάμαι επίσης ότι τον γκολ το πέτυχε ο μεγάλος Μισελ Πλατινί. Τέλος, σαν σήμερα το 1996, εκατοντάδες, λέει, Ισλαμιστές διαδηλώνουν στην Κωνσταντινούπολη ζητώντας τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. Και λίγα χρόνια αργότερα, ο πολυχρονεμένος τους, ο Ερντογάν, το έκανε αυτό και το θεωρεί και μάλιστα μεγάλο κατόρθωμα. Μπράβο, μπράβο, Ταγίπ. Πάμε να δούμε λίγο τον καιρό. Χθες μας τα μούσκεψε και μάλιστα πάρα πολύ, γιατί η πρόβλεψη ήταν για μια ασθενής βροχή, αλλά είχαμε μια πολύ πολύ καλή μπόρα. Και από το παράθυρο του σπιτιού έβλεπα τα καημένα τα παιδιά που είχαν μόλις, ή τα κάποια από αυτά, φύγει από την θάλασσα, εκεί από την Καλαμίτσα, και ανέβαιναν προς το σπίτι τους, δεν ήξεραν πού να κρυφτούν με το νερό που έπεφτε. Μπάνιο στη θάλασσα, μπάνιο και στο δρόμο. Για σήμερα κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται. Για μιλάμε για την χθεσινή, το απόγευμα, μπόρα, που έπεσε αρκετό νερό για λίγο χρονικό διάστημα. Σήμερα προβλέπεται καθαρός ουρανός με λίγα συννεφάκια και θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Αύριο η θερμοκρασία θα φτάσει 26, το ανώτερο. Και κάπου εκεί θα είμαστε και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Τώρα βεβαίως κοιτάμε και την Δευτέρα, γιατί η Δευτέρα είναι αργία του Αγίου Πνεύματος, όπου και εκεί τα πράγματα είναι λίγο πολύ τα ίδια, μέχρι 27 βαθμούς. Οι προβλέψεις για τριαντάρια, ευτυχώς τουλάχιστον, ναι, όσο το αργούμε τόσο καλά, δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Λοιπόν, πάμε στα θεματάκια μας.
Είμαστε ένα

αναμονή του πώς θα ξυπνήσει ο Ντόναλντ. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Το σκέφτεται, λέει ο πρόεδρος. Ένας είναι ο πρόεδρος. Στην κυριολέξη αυτό ισχύει. Το σκέφτεται για την συμφωνία που έχει επιτευχθεί ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για κατάπαυση του πυρός για 2 μήνες και στη διάρκεια αυτής της κατάπαυσης έναρξη συνομιλιών για τα ακαθόδη ζητήματα κυρίως του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Με άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και βεβαίως ηρεμία στον πεστικό κόλπο. Όλα αυτά, λέει, τέθησαν όλες αυτές οι λεπτομέρειες και οι ώρες αυτής της συμφωνίας τέθησαν υπόψη του Τραμπ, ο οποίος, επαναλαμβάνω, το σκέφτεται. Τι σκέφτεται? Αυτό ήθελε. Και θα το σκεφτεί και μάλλον θα διαφωνήσει. Θέατρο και εδώ. Αυτό, όπως και να το κάνουμε, είναι μια καλή είδηση. Και όπως λέγαμε, οι αγορές προεξοφλούν τις καλές και τις κακές ειδήσεις, γιατί εμάς αυτό που μας καίει και μας κόφτει είναι οι τιμές του πετρελαίου, οι τιμές της βενζίνης, που σιγά σιγά ελπίζω από εδώ και πέρα να πάρουν την κατιούσα. Αλλά επαναλαμβάνω, το λέγαμε πριν, το λέμε και τώρα, θα το λέμε δυστυχώς και τους επόμενους μήνες, Όλο αυτό που έγινε, όλη αυτή η αντάρα που σηκώθηκε στον Περσικό, δεν πρόκειται να αντικατασταθεί, δεν πρόκειται να ηρεμήσουν τα πράγματα και να φτάσουμε στην πρώτου πολέμου αυτού εποχή, σε ό,τι έχει να κάνει με τις τιμές, τους επόμενους μήνες. Έως και χρόνο, ή μας κάποιοι λένε από τους διεθνείς οίκους και 1,5 χρόνο, μέχρι το τέλος του 27. Τέλος πάντων, αυτοί τα λένε, ελπίζω να μην βγουν αληθινά. Αυτό που σίγουρα θα αλλάξει όμως θα είναι η ατμόσφαιρα, το κλίμα εκεί στον Περσικό κόλπο. Πλέον δεν κοιτούνται υπογωνία, η μία πλευρά του Περσικού με την άλλη πλευρά, και κοιτούνται εχθρικά, ξεκάθαρα. Αλλά αυτό, να σας πω, λίγο μας ενδιαφέρει εμάς εδώ. Περιμένουμε το πώς θα ξυπνήσει ο πρόεδρος, να τελειώσουμε και με αυτό. Τώρα έχουμε και άλλα να πούμε στο διεθνή, στη διεθνή εικόνα, στο διεθνέ σκηνικό, αλλά θα τα αφήσουμε γιατί πρέπει να πούμε τα δικά μας και τα πολύ δικά μας εδώ τα τοπικά. Έχουμε αρκετό υλικό για να προλάβουμε. Ξεκινάμε με τις, για τη χώρα μας εννοώ, με τις πανελλαδικές εξετάσεις, τις πανελλήνιες. Ό,τι θέλετε, πείτε. 68.000 θέσεις κυνηγούν τα καμάρια μας της τρίτης λυκείου, που σήμερα μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία με την νέο ελληνική γλώσσα. Ευχές φυσικά για καλή επιτυχία και υπενθύμηση για ακόμα μια φορά ότι ναι, αυτό είναι ένα σημαντικό σταυροδρόμι για τα παιδιά, το πρώτο, αλλά δεν είναι το μοναδικό, θα έρθουν και άλλα, και επίσης δεν θα είναι το σημαντικότερο, θα υπάρξουν και άλλα. Άρα και ηρεμία και ψυχραιμία. Βεβαίως τα λέμε ή έξω από το χορό, ή τώρα που είμαστε έξω από το χορό τα λέμε, όταν τα ζούσαμε, τα πράγματα είναι διαφορετικά, το αντιλαμβάνουμε. Αλλά λέμε εμείς το ποιο είναι το σωστό, ποιο είναι το καλύτερο. Στο πολιτικό σκηνικό όλοι βάλουν κατά του Τσίπρα. Και από αυτή την άποψη αυτό που έγινε την Τρίτη, επικοινωνιακά τουλάχιστον, ήταν επιτυχημένο από την πλευρά του Αλέξη. Όσον αφορά την ουσία, έχουμε πολλά να πούμε. Θα έχουμε την ευκαιρία, γερή, να είμαστε να τα λέμε και το καλοκαίρι και μετά το φθινόπωρο, γιατί επιμένουμε. Κάποιοι λένε τέλος θητείας, αλλά όλα λένε, όλα δείχνουν
Φθινόπωρο.

τώρα, Οκτώβριο-Νοέμβριο, κάπου εκεί, εκλογές. Η ουσία, για την ουσία είπαμε, θα μπορούμε να πούμε πάρα πολλά. Όσον αφορά την επικοινωνία, όσον αφορά αυτή την κινητικότητα για τον Τσίπρα και, και την Ελλάς, ναι, εδώ πέτυχε. Και επαναλαμβάνω, όλοι έχουν πάρει θέση, όλα τα κόμματα, είτε με ανακοινώσεις ή με δηλώσεις των προέδρων. Ο μόνος που δεν κινήθηκε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο πρόεδρος του, ο κύριος Φάμελος. Πότε θα το κάνει, δεν ξέρουμε. Πάντως, έτσι όπως φαίνεται, και για να το κλείσουμε, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα διαλυθεί. Θα ήθελε πάρα πολύ να πάει ως όλοι τους να πάνε να ενταχθούν στο κόμμα του Τσίπρα, αλλά η άλλη πλευρά δεν ανοίγει την πόρτα. Αυτό είναι μια σημαντική, σημαντικότατη λεπτομέρεια. Όταν κάποιος δεν σε θέλει, πώς να πας στο σπίτι του, στην έδρα του. Άρα θα έχουμε αυτόνομη πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, ίσως και στην πορεία των πραγμάτων μέσα στο καλοκαίρι, και μια επιστροφή του υπολείπου της Νέας Αριστεράς από εκεί που έφυγε λόγω Κασελάκη. Αυτά. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τη δεξιά πολυκατοικία, παράγοντας που θα παίξει σημαντικό ρόλο στις επερχόμενες εκλογές, είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Και οι πληροφορίες λένε ότι είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα το κάνει το Βήμα. Όπου Βήμα, ένας νέος πολιτικός φορέας που θα είναι εκ δεξιών της Νέας Δημοκρατίας, θα την πληγώσει πάρα πολύ. Αυτή η πληγή θα τη στοιχίσει την πρωτιά, όχι. Την αυτοδυναμία, μάλλον ναι. Κάπως έτσι θα είναι το σκηνικό που ακόμα διαμορφώνεται εν ώψη των εκλογών. Πριν πάμε στα δικά μας, να πούμε ότι υπάρχει πλέον επίσημα ένα πόρισμα για αυτό το περίφημο ντρόουν που βρέθηκε εκεί στη Λευκάδα, πλοίο, σκάφος, ντρόουν με εκατοντάδες κιλά εκρηκτικής ύλης. Πλέον η ελληνική πλευρά έχει αποφανθεί, όπως όλοι είχαμε υποπτευθεί, ότι αυτό είναι ουκρανικό. Και τώρα λέει ο Γεραπετρίτης και η ελληνική εξωτερική πολιτική, το Υπουργείο Εξωτερικών, θα κάνει, λέει, διάβημα. Τι λες? Διάβημα προς την Ουκρανία. Αφού θα το κάνει αυτό, οι Ουκρανοί θα θορυβηθούν. Αυτό που έγινε ήταν, το λέγαμε και από τότε, πολύ σοβαρό και κατά την άποψή μου δεν αντιμετωπίζεται μόνο έτσι. Νομίζω ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι πιο δυναμικοί για να δείξεις την ενόχλησή σου σε αυτούς που υποστηρίζεις, και όχι μόνο στα λόγια, αλλά και στα πυρομαχικά. Ερχόμενοι στα δικά μας, θα ξεκινήσουμε από τα καλά νέα. Είπαμε για αυτό το λαχείο το λαϊκό, 405.000 που έπεσε στην Καβάλα. Ο μεγάλος νικητής, γιατί είναι, δεν ξέρω ακριβώς πως είναι πεντάδες, κάποιος πήρε τις περισσότερες πεντάδες, πως ακριβώς είναι δομείται το λαϊκό, δεν το γνωρίζω. Αλλά ο μεγάλος νικητής, αυτός που πήρε τη μερίδα του Λέοντος από αυτά τα χρήματα, βρέθηκε. Θα πάρει 250.000 ευρώ. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι μέσα σε αυτή τη δεκάδα που μπορεί κάποιοι να μην πήραν ένα, να είναι 9 δηλαδή, να πήραν περισσότερα λαχεία. Οι υπόλοιποι όμως, όσοι και να είναι αυτοί, θα μοιραστούν ένα ποσό της τάξης περίπου των 155.000 ευρώ. Ανάλογα με τα πόσα λαχεία πήραν από αυτή τη δεκάδα. Κάποιοι από αυτούς βρέθηκαν. Κάποιοι άλλοι όχι. Και ξέρετε, αυτοί που τα σπούλησαν ψάχνουν που τα έδωσαν. Και εννοείται ότι και πολύ καλά θα συμβεί, υπάρχει και ένα δώρο στο λαχείο πόλη από αυτούς που πήραν τα χρήματα. Έτσι συμβαίνει και έτσι πρέπει να συμβαίνει.

Τώρα πάμε στα δύσκολα. Εδώ στα δικά μας. Όπου δύσκολα, τενάγει Φιλίππων. Χθες είχαμε μια κινητοποίηση στην Ελευθερούπολη. Προχθές είχαμε τη σύσκεψη στον Αμυγδαλεώνα, στην αίθουσα της ιατρικής εταιρείας, του κτηρίου της ιατρικής εταιρείας. Στην Ελευθερούπολη κατέβηκαν καμιά 20-30 τρακτέρ. Κατέβηκε αρκετός κόσμος, δήμαρχοι, εκπρόσωποι θεσμικών φορέων. Αγρότες όμως δεν είχε και τόσους πολλούς. Έχω να παρατηρήσω. Δεν ήταν και τόσοι πολλοί, επαναλαμβάνω, η μαζικότητα είναι το ζητούμενο εδώ. Όπως και να έχει, ήταν μια επιτυχημένη εκδήλωση, προμήνυμα ότι θα έχουμε και κλιμάκωση. Και αυτό που έχω να τονίσω και να έτσι πω ένα έβγε, είναι στους επαγγελματίες της Ελευθερούπολης, στον εμπορικό κόσμο δηλαδή της πόλης, που κατά τη διάρκεια αυτής της κινητοποίησης, χθες το πρωί, έκλεισαν τα καταστήματά τους σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους αγρότες. Ξέρετε, όλα είναι μια αλυσίδα. Αν δεν κινηθεί ο αγρότης, αν δεν πάρει χρήματα, δεν θα κινήσει αγορά. Καταλαβαίνετε πώς πάει αυτό. Σε ό,τι αφορά την ουσία του ζητήματος, νομίζω ότι η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και η κυβέρνηση γενικότερα το μήνυμα το έχει πάρει. Το θέμα είναι να πάρει και αποφάσεις. Αποφάσεις ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με την αποζημίωση αυτών των ανθρώπων, να πάρουν χρήματα δηλαδή που δικαιούνται απολύτως, αλλά και να δούμε και τα υπόλοιπα. Και τώρα πλέον σε αυτά τα υπόλοιπα δεν είναι μόνο να κάνουμε έργα για να φύγουν τα νερά και όταν θα ξαέχουμε χειμώνα να μην έρθουν και ξαναμείνουν. Να μην είναι μόνο η ίδρυση ενός φορέα διαχείρισης των τεναγών. Να δούμε λίγο και το άλλο κομμάτι που μας ενδιαφέρει και όλους άμεσα, που είναι το περιβαλλοντικό. Εκεί, σε αυτή τη λίμνη που σχηματίστηκε, η λίμνη αυτή χαρακτηρίζεται ως περιβαλλοντική βόμβα. Και άρα είναι ένας ακόμα λόγος όλους, όλοι να πιέσουμε για να τελειώσουμε με αυτό το θέμα επιτέλους. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε τώρα σε ένα άλλο πρόβλημα. Προβλήματα έχουμε. Πάμε στο ζήτημα της ιδιοδομικής σύνδεσης του λιμανιού της Νέας Καρβάλης με τους τοξότες. Λίγο πολύ τα δεδομένα τα ξέρουμε. Με το Ελεκτικό Συμβούλιο μπήκε πάγος στο έργο. Πάγος σε ό,τι έχει να κάνει με την χρηματοδότηση των έξτρα εργασιών που προβλέπονται, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, για αυτή τη σύνδεση. Γιατί υπήρξε ένας προϋπολογισμός, στην πορεία βγήκαν και άλλα και αναγκάστηκε να υπάρξει και αλλαγή όδευσης εκεί που κουμπώνει ο σιδηρόδρομος με το λιμάνι. Και άρα ζητήθηκαν και περισσότερα χρήματα. Εκεί το Ελεκτικό Συμβούλιο είπε όχι. Κίνδυνος να χαθεί αυτό το έργο υπάρχει και είναι μάλιστα μεγάλος. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει κινητοποίηση και στα πλαίσια αυτής της κινητοποίησης στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο της Καβάλας θα έχουμε μια σύσκεψη. Δηλαδή θα παρευρεθούν προφανώς τα προημερησίας θέματα. Οι βουλευτές της Καβάλας θα κληθούν και ελπίζω να πάρουν μέρος όλοι. Εκπρόσωποι θεσμικών φορέων, βεβαίως και το Δημοτικό Συμβούλιο, για να συζητήσουν το θέμα, να τα βάλουμε όλα κάτω. Και η Αντιπεριφέρεια και οι Αντιπεριφερειάρχες, όλοι. Να δούμε πού βρισκόμαστε και κυρίως τι μπορούμε να κάνουμε. Και μιας και μιλάμε για Δημοτικό Συμβούλιο, νομίζω το είπαμε πριν από μία-δύο εβδομάδες, ότι στη διάρκεια των φετινών ελευθερίων της πόλης, της Καβάλας, την Καβάλα θα επισκεφτεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Στασούλας. Όπως συνηθίζεται, όταν συμβαίνει αυτό σε τέτοιες επετείους, σε όλους τους δήμους συμβαίνει, ο εκάστοτε πρόεδρος της Δημοκρατίας ανακηρύσσεται επίτιμος δημότης. Αυτό έγινε και στην τελευταία συνεδρίαση, αυτό συζητήθηκε στην τελευταία συνεδρίαση, έτσι πρέπει.

πρέπει να είναι, του Δημοτικού Συμβουλίου. Η απόφαση είναι να ανακηρυχτεί ο κύριος Στασούλας επίτιμος Δημότης Καβάλας, όμως η απόφαση αυτή δεν ήταν ομόφωνη. Υπήρχαν αρκετές έτσι, δυσκολίες κάποιοι να συμφωνήσουν, συμφώνησαν. Ένας όμως διαφώνησε και αυτός δεν είναι από την πλευρά της αντιπολίτευσης, είναι από την πλευρά της συμπολίτευσης. Ο κύριος Κυριακίδης από τη Δημοτική Ενότητα των Φιλίππων. Το κρατάμε. Συνέβη. Πάμε τώρα στο δελτίο των επισκέψεων, άλλων επισκέψεων, στην Καβάλα. Γιατί θα έχουμε κόσμο. Καταρχήν, σας λέγαμε και χθες, αν θυμάμαι, ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι την επόμενη εβδομάδα, κάποια στιγμή στο τέλος της, και πιο συγκεκριμένα την Πέμπτη, τώρα πλέον οριστικοποιήθηκε με μεγάλη πιθανότητα, όχι οριστικοποιήθηκε, με μεγάλη πιθανότητα να συμβεί αυτό, είναι να έρθει στην Καβάλα ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Έχει ανακοινωθεί ότι ο κύριος Γεωργιάδης θα βρίσκεται την Τετάρτη στο Κιλκής για να εγκαινιάσει εκεί τα έργα αναβάθμισης του ΤΕΠ στο νοσοκομείο Κιλκής. Και την Πέμπτη, το απόγευμα, κατά πάσα πιθανότητα, επαναλαμβάνω, δεν είναι τίποτα σίγουρο, αλλά όσο περνάνε οι μέρες οι πιθανότητες αυξάνονται, να έρθει στην Καβάλα για να έχουμε και πάλι τα εγκαίνια του ΤΕΠ στο νοσοκομείο της Καβάλας, του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών. Και δεν είναι τόσο το συμβολικό να έρθει να κόψει την κορδέλα, να περιηγηθεί στους χώρους και να κάνει κάποιες δηλώσεις. Αυτό είναι το ελάχιστο. Το μέγιστο είναι να δούμε τι θα κάνουμε με αυτό το νοσοκομείο, που προσφέρει πολλά και όχι μόνο στο νομό Καβάλας, και έχει πολλά προβλήματα. Έχει πολλά προβλήματα υποστελέχωσης. Και πέρα από την υποστελέχωση, σε διοικητικό προσωπικό, σε νοσηλευτικό, σε ιατρικό, έχει και αυτή τη βαριά ατμόσφαιρα που επικρατεί. Ξέρετε, τα έχουμε πει και άλλες φορές. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να το λύσει, τη βαριά ατμόσφαιρα, ο κύριος Γεωργιάδης, λίγο δύσκολο, όμως να λύσει ή τουλάχιστον να βελτιώσει την κατάσταση σε ό,τι αφορά την υποστελέχωση, μπορεί. Άρα, από αυτή την άποψη, να πιέσουμε όλοι, όταν θα έρθει ο Υπουργός, να δει την κατάσταση, να καταλάβει περί τίνος πρόκειται και να κινηθεί αναλόγως. Πιο νωρίς, από τον Άδωνη Γεωργιάδη, μάλλον σήμερα καλύτερα, ναι, σήμερα, θα έχουμε την επίσκεψη στην Καβάλα του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Ποιο είναι αυτό το κόμμα, αναρωτιέστε. Θα το πούμε πολύ πιο απλά, γιατί έτσι ο κόσμος το γνωρίζει. Είναι το κόμμα Κασελάκη. Ο Στέφανος Κασελάκης θα βρίσκεται ή μπορεί και να βρίσκεται ήδη στην Καβάλα, προκειμένου το απόγευμα στις 7.30 ή στις 8, 7.30 θα γίνει συνέντευξη τύπου και στις 8 θα γίνουν τα εγκαίνια των γραφείων των Δημοκρατών εκεί στην Οδό Ερμού, στο κέντρο της πόλης. Παλιά τα λέγαμε Παντοφλάδικα, στον πεζόδρομο. Θα περιηγηθεί και στην Καβάλα, θα πάει αύριο και στο παζάρι, θα στην αγορά, καπνεργάτη κτλ. Θα πάει και στην Ξάνθη, αύριο πάλι. Αλλά αυτό που έκανε εντύπωση, σύμφωνα με πληροφορίες που διαραίονται, είναι για να δούμε τι κόσμο έχουμε αυτή τη στιγμή στην Καβάλα. Θέλησε λοιπόν ο κύριος Κασελάκης να κλείσει για δύο προφανώς βράδια, πέντε δωμάτια για αυτόν και τη συνοδεία του στην Καβάλα. Και θεώρησε ότι αυτό είναι εύκολο. Κατάλαβε ότι είναι αδύνατο. Δεν υπάρχουν πέντε δωμάτια σε ξενοδοχεία ελεύθερα αυτή τη στιγμή στην Καβάλα. Οι πληρότητες είναι μέχρι και 100% στα ξενοδοχεία. Και τι έκανε, αναγκάστηκε να βγει εκτός Καβάλας. Έκλεισε ξενοδοχείο, με πέντε δωμάτια δηλαδή σε ξενοδοχείο, στην Ηρακλίτσα πήγε. Ο
Όλα αυτά τα λέμε για να καταλάβουμε, επαναλαμβάνω, το πόσος κόσμος, επισκέπτες, κυρίως αυτή την εποχή, λόγω Κουρμπάν Μπαϊράμ, από την Τουρκία. Και, και στον δρόμο να δείτε, και στα πεζοδρόμια, και στο δρόμο με αυτοκίνητα, και στα πεζοδρόμια ο κόσμος να μιλάει τουρκικά, αλλά και στα καταστήματα, ναι, φαίνεται ότι έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Τώρα, πριν πάμε στο διάλειμμα, να προλάβουμε να πούμε κάτι και μετά το διάλειμμα θα επανέλθουμε στα υπόλοιπα. Ανάμεσα σε αυτά τα υπόλοιπα, το κρατάμε για το δεύτερο μέρος, σε αυτό το πρώτο κομμάτι της εκπομπής, είναι κάποια από τα θεάματα που θα δούμε το καλοκαίρι. Μιλάμε για θεατρικές παραστάσεις στο Αρχαιοθέατρο των Φιλίππων, στο Ακόντισμα, αλλά και για συναυλίες. Δεν έχουν ανακοινωθεί τα προγράμματα ακόμα, από το Φεστιβάλ Φιλίππων για παράδειγμα, αλλά λίγο ή πολύ οι παραστάσεις άρχισαν να οργανώνονται, οι ίδιοι δηλαδή οι θεατρικοί επιχειρηματίες να το κάνουν, προκειμένου να κλειστούν και διαδικτυακά τα εισιτήρια, και άρα από εκεί μαθαίνουμε κάποια από αυτά που θα έρθουν, θα δούμε αυτά τα θεάματα, επαναλαμβάνω, μέσα στο καλοκαίρι. Αυτό το κρατάμε για μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν πάμε στο διάλειμμα, να πούμε ότι σήμερα στην Καβάλα είναι ο επικεφαλής του υπερταμείου. Ποιο είναι το υπερταμείο, μη ρωτάτε. Είναι ο Άρχον. Έτσι είναι τα πράγματα στη χώρα μας. Ο Άρχον. Ο κύριος Σταμπουλής. Και θα κάνει μια περιοδία στο διαμάντι του υπερταμείου στην περιοχή μας, που είναι τα λιμάνια. Θα ξεκινήσει από Κεραμωτή και θα φτάσει και στην Καβάλα. Δεν ξέρω αν θα πάει στην Πέραμο. Είναι, είπαμε, ο κατάλογος των επισκέψεων ολοκληρώνεται με αυτό εδώ που σας είπαμε.

0: Λοιπόν, τώρα θα πάμε στις διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε θα συνεχίσουμε στο ρυθμό των τοπικών ειδήσεων. Έχουμε, όπως σας είπαμε, αρκετά να πούμε και να σχολιάσουμε.
1: Μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φέστιβαλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία ΔΕΚΕΠΑΚ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr. Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro.

0: μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφή Πούλου στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφή Πούλου. Μπόρμαν Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε. Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: 8 χρόνια στο Coffee and More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια
0: είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: 8 χρόνια στο Coffee and More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφέ.

0: μέτρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
2: Α 88,6.

Είσαι όλα και άλλα τέσσερα και έχω μάτια 14. Μας τραγουδάει η μεγάλη Χαρούλα Αλεξίου. Και με αυτό το τραγούδι ως χαλί θα συνεχίσουμε στο ρυθμό των τοπικών ειδήσεων που σχολιάζουμε και αναφέρουμε. Χθες είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Διοικητικού σας Επιτροπής του Παρατήματος Ανατολικής Μακεδονίας, του ΤΕΕ, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, τον Σωτήρη Λαζαρίδη. Μιλήσαμε για το παλιό οδείο και το διπλανό κτίριο, γιατί είναι δύο τα κτίρια. Εκεί στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου, πίσω ακριβώς από το Δημαρχείο. Μάλλον, ναι, όχι ακριβώς πίσω. Ξέρετε. Το κτίριο αυτό λοιπόν παραχωρήθηκε επισήμως στο Δήμο Καβάλας, από το Δήμο Καβάλας, συγγνώμη, στο ΤΕΕ, προκειμένου για τα επόμενα 50 χρόνια να είναι η έδρα του ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας. Βεβαίως, εκεί η μεταφορά, η μετακόμιση θα γίνει όταν ολοκληρωθούν οι πολύ φιλόδοξες εργασίες ανακαίνησης των χώρων σε αυτά τα δύο κτίρια, που είναι το ένα ανακηρυγμένο ως διατηρηταίο και το άλλο ως έργο τέχνης ιδιαιτέρου κάλους. Με τον Σωτήρη Λαζαρέλη να λέει, Λαζαρίδη να λέει ότι όταν θα ολοκληρωθούν αυτές οι παρεμβάσεις, αυτά τα κτίρια θα είναι κόσμημα. Εκεί στον ομφαλό της πόλης της Καβάλας. Και όντως αυτό είναι, ο ομφαλός. Ο Δήμος Καβάλας σίγουρα δεν θα μπορούσε να βρει ένα ποσό που θα υπερβαίνει κατά πολύ το 1 εκατομμύριο, γιατί τόσο είναι χοντρικά το ποσό που απαιτείται για να έχουμε την ανακαίνιση, στην ουσία αναζωογόνηση αυτών των κτηρίων. Να μπαίνει τώρα και το άλλο χαλί, το σταθερό. Ο Δήμος θα μπορούσε, για παράδειγμα, να βρει ένα χρηματοδοτικό εργαλείο, αλλά και αυτό είναι πολύ δύσκολο στις μέρες μας. Άρα υπήρξε αυτή η πρόταση από το ΤΕΕ και συμφώνησε. Όχι βεβαίως

ομόφωνα ο Δήμος Καβάλας. Τέσσερις δημοτικοί σύμβουλοι διαφώνησαν. Οι τρεις της παράταξης του Γιάννη Ριφιλίδη και ο ένας του Χρήστου Ποτόλια, ο Χρήστος Ποτόλιας. Όμως το γεγονός αυτό δεν αλλάζει. Τώρα πλέον απομένει να υπάρξει η υπογραφή της σύμβασης και βεβαίως να ξεκινήσουν οι διαδικασίες. Πρώτα προμελέτη, μετά μελέτη και μετά έναρξη εργασιών. Έχει ενδιαφέρον να πούμε πώς ξεκίνησε και πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο και μας την περιέγραψε ο κύριος Λατζαρίδης. Κάποια στιγμή, λέει, πήγα στον πρόεδρο του ΤΕΕ, τον κύριο Στασινό, στην Αθήνα και του ζήτησα χρήματα να μας βοηθήσει για να ανακοινήσουμε την τουαλέτα των γραφείων μας, ιδιόκτητα εκεί Βότση και Ερυθρού Σταυρού, πάνω από τα Γκούντις. Και στην κουβέντα που έγινε, βεβαίως συμφώνησε να δοθούν τα χρήματα και δόθηκαν και ήδη έχουν ανακοινιστεί οι τουαλέτες εκεί στο ΤΕΕ. Λέει, γιατί δεν βρίσκεις μια καπναποθήκη εκεί στην Καβάλα για να κάνεις την έδρα και εμείς να σε χρηματοδοτήσουμε. Αυτό το πήρε ο Σωτήρης Λατζαρίδης και ήρθε αμέσως στην Καβάλα και άρχισε το ψάξιμο στις καπναποθήκες. Πήγε σε ιδιωτικές καπναποθήκες, πήγε στην καπναποθήκη που είναι ιδιοκτησίας παλαιάς νομαρχίας, τώρα αντιπεριφέρειας Καβάλας, εκεί στην Οδό Φιλίππου. Το κτίριο αυτό είναι καλό, αλλά ήταν πάρα πολύ μεγάλο για τις ανάγκες του ΤΕΕ. Και κάποια στιγμή, λέει, βρέθηκα με τον Δήμαρχο σε μια εκδήλωση και βγαίναμε μαζί. Είχε τελειώσει η εκδήλωση και βγαίναμε μαζί από αυτήν. Και εκεί, λοιπόν, στην κοινή μας πορεία εξόδου, του είπα: δεν μου δίνεις το παλιό οδείο για να το κάνω έδρα? Και ο Δήμαρχος συμφώνησε. Και κάπου εκεί ξεκίνησαν όλα. Όταν θα συμβεί αυτό, όταν θα ολοκληρωθούν οι εργασίες, το κτίριο του παλιού οδείου, γιατί είπαμε είναι δύο τα κτίρια, στο παλιό οδείο θα είναι η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, να το πούμε έτσι. Εκεί δηλαδή που θα γίνονται οι δεξιώσεις και οι εκδηλώσεις του επιμελητηρίου, αλλά όταν δεν θα γίνονται, θα είναι στη διάθεση του Δήμου Καβάλας για να γίνονται εκεί πράγματα που θέλει να κάνει ο Δήμος. Το άλλο κτίριο θα είναι τα γραφεία του ΤΕΕ μαζί και μια βιβλιοθήκη που τώρα αυτή τη στιγμή στεγάζεται στα γραφεία, τα υπάρχοντα του ΤΕΕ, στους διαδρόμους. Θα γίνει και ένα αναγνωστήριο, θα είναι σύγχρονα τα πράγματα εκεί. Γενικότερα. Και μάλιστα μας είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Λατζαρίδης, και έτσι θα κλείσουμε αυτό το θέμα, ότι εάν θέλαμε να κτίσουμε εκ θεμελίων μία νέα έδρα για το ΤΕΕ σε κάποιο άλλο χώρο, όχι φυσικά στο κέντρο της πόλης, γιατί αυτό είναι αδύνατο, δεν υπήρχε χώρος, θα μπορούσαμε για παράδειγμα να πάμε στο Περιγιάλι, να βρούμε μια έκταση και να κτίσουμε εκεί την έδρα του ΤΕΕ. Θα μπορούσαμε και μάλιστα θα μπορούσαμε να το κάνουμε με πάρα πολύ λιγότερα χρήματα από αυτά που θα απαιτηθούν για το παλιό οδείο και το πρώην κτίριο της ΕΚΕ. Όμως πάθηκε αυτή η απόφαση και όχι μόνο στην Καβάλα, αλλά στην Πάτρα και στην Κάλυμνο, γιατί θέλει το ΤΕΕ να παίρνει τέτοια κτίρια μέσα στο κέντρο των πόλεων, να τα αναδεικνύει, να τα δίνει νέα ζωή. Και εδώ, ναι, το ένα φέρνει το άλλο, θέλω να την κάνω αυτή. Το έκανα και χθες, το κάνω και σήμερα αυτό το σχόλιο. Γιατί είχαμε την αρνητική ψήφο από την πλευρά του Χρήστου Ποτόλια. Στην Πάτρα όμως, όπου δήμαρχος είναι κομμουνιστής, ο κύριος Πελετίδης, εκεί η ψήφος ήταν θετική. Αυτός κάνει κουμάντο. Αν δεν ήθελε αυτή τη συμφωνία, δεν θα γινόταν. Και τώρα, τι, να την πετούσε αυτή τη συμφωνία, να μην γινόταν ο δήμαρχος εκεί? Άρα εδώ είναι η περίφημη διαφορά. Αλλιώς είναι τα πράγματα όταν είσαι στη διοίκηση, αλλιώς όταν είσαι στην αντιπολίτευση. Συνεχίζουμε. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε λίγο στα δρομολόγια τα ακτοπλοϊκά. Μπαίνουμε στην καλοκαιρινή περίοδο. Από την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε, για παράδειγμα, 5 δρομολόγια από το λιμάνι της Καβάλας, ferry boat για τον Πρίνο. Μέχρι τώρα είχαμε 3. Θα πάμε στα καλοκαιρινά 5 δρομολόγια και ένα αργά το απόγευμα. Το τελευταίο μάλλον. Και επίσης, ναι, δεν είναι από την αρχή Ιουνίου αυτό που θα σας πω, αλλά από τα μέσα Ιουνίου αυτό θα συμβαίνει.
θα έχουμε καθημερινή

Να, πλοίο που θα συνδέει το λιμάνι της Καβάλας, που είναι στην ουσία το επίνιο της Βορείου Ελλάδος, με τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Μέχρι και την Ικαρία κάποια θα φτάνουν, όχι όλα. Θα έχουμε το Aqua Blue που θα κάνει 4 δρομολόγια την εβδομάδα. Θα έχουμε το Μύκονος που θα κάνει 2 δρομολόγια την εβδομάδα. Το Μύκονος όμως δεν θα κάνει το δρομολόγιο που θα καταλήγει στον Πειραιά, όπως κάνει το χειμώνα. Θα καταλήγει στη Σάμο. Θα έχουμε και τον Ίσο Σάμος κάποια στιγμή από τα μέσα του Ιουνίου. Τώρα αυτό είναι το καλό. Το άσχημο είναι το κυκλοφοριακό. Και το χειρότερο δεν είναι οι νταλίκες. Είναι και αυτές. Αλλά είναι ο κόσμος που θα έρχεται στην Καβάλα από άλλες περιοχές για να πάρει το πλοίο και να πάει στα νησιά. Ξέρετε τι συμβαίνει. Όταν θα το έχουμε καθημερινά αυτό, αντιλαμβάνεστε το κυκλοφοριακό φόρτο που θα υπάρχει. Αυτό. Για το υποτιθέμενο κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Καβάλα, κάποιος είπε, ο Δήμαρχος.

Τώρα, θέλω να την κάνω αυτή την αναφορά, γιατί είχαμε καιρό να μιλήσουμε για ΑΟΚ. Γιατί μπορεί επιφανειακά να μην έχουμε κινήσεις. Το παρασκήνιο, αν πούμε στο παρασκήνιο, είναι αρνητικός ο όρος. Δεν είναι παρασκήνιο, είναι κάτω από την επιφάνεια, αλλά γίνονται πράγματα που τα μαθαίνουμε και θέλω να κάνω μια αναφορά. Πολύ θολή εικόνα θα περιγράψω, αλλά αυτό που συμβαίνει, αυτό που θα σας περιγράψω, είναι η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στον ΑΟΚ. Μετά την απόφαση της Super League να μην υπάρξει αναδιάρθρωση, της Super League 1, της Αλφα-Εθνικής δηλαδή, οι απειροελάχιστες ελπίδες που είχε ο ΑΟΚ για να παραμείνει στη Β' Εθνική, στη Super League 2, έσβησαν, δεν υπάρχουν. Άρα, η ομάδα υποβιβάζεται στη Γ' Εθνική και αφού υποβιβάζεται στη Γ' Εθνική, η ΠΑΕ διαλύεται. Δεν υπάρχει επαγγελματικό ποδόσφαιρο στη Γ' Εθνική. Άρα, η ομάδα ποδοσφαιρική πάει στη δικαιοδοσία του ερασιτέχνη ΑΟΚ. Και ως συνήθως, ο ΑΟΚ, ο ερασιτέχνης, επειδή ασχολείται και με άλλα τμήματα και οι παράγοντες του δεν θέλουν να είναι μόνο για το ποδοσφαιρικό τμήμα, τι υπάρχει? Υπάρχει μια διοικούσα επιτροπή που αναλαμβάνει το ποδοσφαιρικό τμήμα. Αυτό είναι έτσι όπως το σχεδιάγραμμα. Τι υπάρχει αυτή τη στιγμή στον ΑΟΚ? Τίποτα. Και όταν λέμε τίποτα, το εννοούμε. Η πλευρά της διοίκησης του ερασιτέχνη έχει δώσει διορία μέχρι και τις 2 Ιουνίου, την Τρίτη που μας έρχεται δηλαδή, προκειμένου κάποιος να ενδιαφερθεί, να δηλώσει ενδιαφέρον για το ποδοσφαιρικό τμήμα. Προσέξτε, για το ποδοσφαιρικό τμήμα, όχι για τον ερασιτέχνη. Και εδώ αρχίζουν οι παρεξηγήσεις. Και τι εννοώ? Υπάρχουν παράγοντες παλαιοί που ασχολήθηκαν με τον ΑΟΚ τα προηγούμενα χρόνια, κάποιοι από αυτούς επιτυχημένα, κάποιοι όχι και τόσο, προσέφεραν αυτό που μπορούσαν τέλος πάντων, ας μην μείνουμε εκεί, που εδώ και αρκετούς μήνες, όχι τώρα, αρκετούς μήνες, προσπαθούν να φτιάξουν, να δημιουργήσουν μια ομάδα και να έχουν ένα πλειοψηφικό ρεύμα μέσα στον ερασιτέχνη. Αυτό το ρεύμα σημαίνει ότι είσαι μέλος του ερασιτέχνη και έχεις δικαίωμα ψήφου. Έτσι. Έτσι ώστε όταν θα έχουμε εκλογές στον ερασιτέχνη να διεκδικήσουν την ηγεσία του. Με λίγα λόγια, για το ποδοσφαιρικό τμήμα του ΑΟΚ δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Για τον ερασιτέχνη ΑΟΚ υπάρχει ενδιαφέρον. Μέσα σε αυτούς τους μήνες δημιουργήθηκαν πολλά. Έγιναν πολλά, κάτω από το φως της δημοσιότητας. Πολλά εκ των οποίων είναι και ευτράπελα, θα έλεγα. Αλλά δεν θα μείνω ούτε εκεί. Σε αυτό που θα μείνω είναι ότι πλέον καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν δύο στρατόπεδα. Εκεί που είμαστε αυτοί που είμαστε στον ΑΟΚ, βρε παιδιά. Έχουμε και στρατόπεδα? Να φύγει ο ένας, να έρθει ο άλλος? Και τώρα πάμε στο διατάφτα. Γιατί επαναλαμβάνω, θέλω να δώσω μια θολή εικόνα. Ναι, αυτή τη στιγμή δεν το χρειαζόμαστε να πούμε και λεπτομέρειες. Εάν μέχρι τις 2 του μηνός δεν υπάρξει κάποιο ενδιαφέρον, που από ό,τι φαίνεται

δεν θα υπάρξει, παρά το ότι έγιναν κάποιες προσπάθειες. Στη δικούσα επιτροπή, μάλλον όχι στη δικούσα, συγγνώμη, στην διοίκηση του Εραστέχνη, είναι αποφασισμένοι να πάνε σε γενική συνέλευση. Να συζητήσουμε το θέμα του ΑΟΚ. Τι θα γίνει. Το καλοκαίρι έρχεται, μετά το καλοκαίρι, μέσα καλοκαιρίου, πρέπει να ξεκινήσουμε να προετοιμαζόμαστε για τη ΓΑΜΑ Εθνική. Και αν δεν υπάρχει κάποιο θέμα εκεί, κάποιο ενδιαφέρον, να γίνουν και εκλογές. Το βασικό λοιπόν είναι ο Εραστέχνης. Αν και πιστεύαμε ότι είναι ιδιοκούσα. Άρα, περιμένουμε να δούμε. Να εμφανιστούν αυτοί και επίσημα αυτοί που θέλουν να πάρουν τον Εραστέχνη, να εμπλακούν δηλαδή με τα κοινά. Και όπου Εραστέχνη δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, έτσι, είναι και το βόλεϊ, είναι και πολεμικές τέχνες, είναι και ο στίβος, είναι και το μπάσκετ με αμαξίδιο, είναι πολλά. Να εμφανιστούν, να πείσουν τα μέλη του ΑΟΚ ότι αυτή είναι η καλύτερη λύση, και αν η πλειοψηφία το πιστέψει, να αναλάβουν. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να τρέχουμε για να δούμε τι θα κάνουμε με το ποδοσφαιρικό τμήμα. Που δεν πρέπει να το αφήσουμε στην τύχη του.

0: Λοιπόν, αυτά. Έχουμε κι άλλα. Θα τα πούμε στην πορεία. Τώρα θα πάμε στις διαφημίσεις, στο χορηγό της ώρας. Θα κάνουμε τη σύνδεσή μας με το Sky για το δελτίο ειδήσεων των 9 και θα επιστρέψουμε.
1: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
2: Coffee Press.
1: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
3: Δαγκώνει?
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Καλή δαγκώνει?
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Και τι κάνει?
4: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
5: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
4: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
5: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
4: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
4: Black Dog.
7: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
8: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
9: Αλφα 88,6.

0: 100,3.
1: Στη Eurobank, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων συναντούν οι οδηγοί στην παραλιακή από το Παλαιό Φάλιρο προς το λιμάνι του Πειραιά, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στην Ιρά Οδό και τη Νέα Φιλαδέλφια, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στην άνοδο της Κηφισίας προς την Αγία Βαρβάρα και στους Καραμαγκά. Πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας εξετάζονται οι υποψήφοι των γενικών λυκείων, οι οποίοι διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, οι πανελλαδικές εξετάσεις θα ξεκινήσουν αύριο Σάββατο με το μάθημα των νέων ελληνικών. Επιβεβαίωσε ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιος, σύμφωνα με το οποίο ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει την τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος μετέφερε στους μεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες να το σκεφτεί. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ανέφερε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Από την άλλη πλευρά, μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφαλείας του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδο στις διαπραγματεύσεις και ότι οι περισσότερες προτάσεις της Τεχεράνης έχουν γίνει αποδεκτές. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες, θα συναντηθεί σήμερα στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό ομολογό του. Την ίδια ώρα, σε εκτόξευση πυράβλων, προχώρησαν οι Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις από την νότια περιοχή της χώρας, σύμφωνα με Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία σημείωσαν ότι ο στόχος των πυράβλων δεν έχει καταστεί άμεσα σαφής. Παράλληλα, κάνουν λόγο για ανταλλαγή πυρών στην περιοχή των στενών του Ορμούζ, ενώ η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στην επαρχία Μπουσέρ, πληροφορία που απέρριψε ο Αμερικανικός στρατός. Στο μέτωπο του Λιβάνου, τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν εχθές στο νότιο τμήμα της χώρας, όπου ο Ισραηλινός στρατός επέκτηνε την περιοχή επιχειρήσεών του εναντίον της Χεζμπολά. Ακόμη 3 άνθρωποι, εκ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκαν κοντά στη Βηρυτό. Την είπα ότι εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Καλιά Κάλλας ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που αφορά το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στην Λευκάδα από αλλοίς, αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών, πραγματοποιήθηκε εχθές στην Λεμεσό. Ο κύριος Γεραπετρίτης είχε συνομιλία για το θέμα και με τον Ουκρανό ομολογό του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα ακολουθήσει και επίσημο διεύμα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα ότι ρωσικό ντρόουν επιτέθηκε σε τουρκικό φορτηγό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα με αποτέλεσμα να ξεσπάσει η πυρκαγιά που προκάλεσε τον τραυματισμό 2 μελών του πληρώματος του φορτηγού που έφερε σημαία Βανουάτου. Την ίδια ώρα, για σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από πλευράς της Ρωσίας, έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας μετά και τη συντριβή ντρόουν σε πολυκατοικία στη ρουμανική πόλη Γκαλάτσι, πολύ κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά 2 κατοικοί. Το Βουκουρέστι ενημέρωσε τους συμμάχους του και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε για την κατάσταση. Στη Ρωσία, 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Ντονέτσκ και στο Μπριάνσκ σε πλήγματα ντρόουνς της Ουκρανίας, σύμφωνα με αξιωματούχους της χώρας. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι λιμενικές αρχές της Κρήτης λόγω των μεταναστευτικών ροών τα τελευταία 24 ώρα. Στις 2 τα ξημερώματα, Λέμβος με 36 μετανάστες εντοπίστηκε από παράπλεον σκάφος Ολλανδικής σημαίας στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Τουλάχιστον 610 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβος εντοπίστηκαν και διασώθησαν από το λιμενικό και τη Frontex εχθές σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις στη θάλασσα νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Εκτός λειτουργίας θα μείνει από σήμερα και για 22 μέρες το μετρό Θεσσαλονίκης, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές και οι έλεγχοι των συστημάτων αλλά και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα του έργου προς την Καλαμαριά. Για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του επιβατικού κοινού προστίθενται νέα δρομολόγια αστικών λεωφορείων. Το πρώτο βήμα για να βρεθούν στους τελικούς της Basket League έκαναν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 94-77 της ΣΑΚ και οι Πράσινοι 114-102 του ΠΑΟΚ και χρειάζονται

0: Ακόμη μία νίκη για να δώσουν ακόμη ένα ραντεβού.
1: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά με μικρή πιθανότητα βροχή το πρωί. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά προς και 6, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, σύντομες και τοπικές βροχές αναμένονται στα Ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 28 με 30 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Στη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές τους. Οι άνεμοι μόνο το Σάββατο στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Κυριακή και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
6: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
7: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
8: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
9: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
8: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
9: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
7: Τώρα ποτίζω το χωράφι όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
8: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
9: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.

0: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
3: Α 88,6.

Με Νατάσα Μποφίλιο ξεκινήσαμε, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος αυτό το πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο στους 88 και 6. Και τώρα θα σας πούμε έτσι, αυτά τα λίγα που πληροφορηθήκαμε σχετικά με τα, όπως είπαμε, θεάματα που έχουμε να δούμε, να απολαύσουμε το καλοκαίρι. Επίσημες ανακοινώσεις δεν υπάρχουν από τους θεσμούς, για παράδειγμα το Φεστιβάλ Φιλίππων. Έτσι, υπάρχουν όμως ανακοινώσεις και επίσημες και πρόγραμμα που έχει βγει από τους ίδιους τους επιχειρηματίες θεατρικούς ή και καλλιτέχνες τραγουδοποιούς για τις περιοδίες τους ανά την Ελλάδα. Και κάποια από αυτές θα έρθουν και στην Καβάλα. Είτε στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων, είτε στην άλλη πλευρά, στην Καρβάλη, στο Ακόντισμα. Έχουμε και λέμε, λοιπόν, αυτά από αυτά που τέλος πάντων έχουμε δει. Το ακούσαμε και στις διαφημίσεις. 26 με 28 Ιουνίου, πρωτοψάλτη Πορτοκάλογλου στο Φανάρι.

Φεστιβάλ. Έτσι, εισιτήρια και εδώ. 26 με 28. Ναι, είμαστε εδώ μέσα. Τώρα, πάμε. Εκκλησιάζουσες. Αυτή την παράσταση, Εκκλησιάζουσες γυναίκες στην εξουσία. Είναι παράσταση με τον του μάλλον Θέμη Μουμουλίδη. Είναι συμπαραγωγή με το Διπεθέ Αγρινίου. Θα τη δούμε στην Καβάλα, στους Φιλίππους, την Τετάρτη 22 Ιουλίου. Και εξ αυτής της ημερομηνίας αντιλαμβανόμαστε ότι θα είναι στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Φιλίππων. Γιατί το φεστιβάλ ξεκινάει 13 του μηνός, 13 του Ιουλίου. Έτσι, άρα οι εκκλησιάζουσες γυναίκες στην εξουσία θα είναι στους Φιλίππους. Μουμουλίδης, όπως είπαμε, Θέμης, σκηνοθεσία, Χατζηπαναγιώτης, Ασλανίδου, Ασπιώτης και Ίντρα Κέιν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Λίγες μέρες νωρίτερα πάλι θα έχουμε Αριστοφάνη, αλλά αυτή τη φορά Πλούτο. Και όχι στους Φιλίππους, αλλά στο Ακόντισμα. Και όχι με τους ηθοποιούς, αν θέλετε. Ναι, και αυτός ο διαχωρισμός είναι πολύ πολύ άστοχος, αλλά τέλος πάντων, για να καταλάβετε σχηματικά θα το πούμε, τους ποιοτικούς, έτσι το βάζουμε πολλά πολλά εισαγωγικά, θα είναι με τον γνωστό, πολύ γνωστό, πολύ δημοφιλή σε μεγάλη μερίδα του κόσμου, Μάρκο Σεφερλή. Ναι, ο Μάρκο Σεφερλής λοιπόν στις 13 Ιουλίου θα ξεκινήσει την καλοκαιρινή του περιοδία με τον Πλούτο του Αριστοφάνη από το Ακόντισμα. Είναι Δευτέρα. Δευτέρα 13 του Ιουλίου, σε 13 σημεία της χώρας θα κάνει αυτή την περιοδία. Το πρώτο σημείο είναι η Καρβάλη, το Ακόντισμα. Και βεβαίως εδώ να πούμε ότι η δουλειά του Σεφερλή είναι όχι μόνο με αυτές το καλοκαίρι με αυτές τις εμφανίσεις, είναι και στο Δελφινάριο με την παράσταση που ετοιμάζει, Emily in Athens, κατά το Emily in Paris. Και επίσης να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί που τον αποστρέφονται. Υπάρχουν πάρα πολλοί που είναι αδιάφοροι. Υπάρχουν όμως ακόμα περισσότεροι που τον απολαμβάνουν. Εδώ το δικό μου σχόλιο είναι αυτό. Ότι το ότι αρέσει σε μένα και μπορεί να μην αρέσει σε σένα δεν σημαίνει ότι εγώ έχω δίκιο και εσύ έχεις άδικο. Ο καθένας ερμηνεύει, μετράει τα πράγματα και αυτό που βλέπει σύμφωνα με τα δικά του δεδομένα, τις δικές του απόψεις, το δικό του γούστο. Και άρα όσοι αφορίζουν και λένε ότι είναι χαμηλού επίπεδου, ας κοιτάξουν στις κερκίδες, για παράδειγμα, στις θέσεις των θεατών στο Δελφινάριο, που κανένας άλλος ηθοποιός αυτή τη στιγμή στη χώρα μας δεν μπορεί τα καλοκαίρια να τις γεμίζει. Πριν αναλάβει το Δελφινάριο ο Σεφερλής, το Δελφινάριο ήταν ένα ξεχασμένο, εγκαταλελειμμένο σημείο, θα πρέπει να ξέρετε. Γιατί πήγαιναν εκεί θίαση, κάνανε τις επιθεωρήσεις το καλοκαίρι, αλλά οι περισσότεροι πήγαιναν απατή, με γνωστά ονόματα του καλού θεάτρου, να το πούμε έτσι, πάλι με πολλά πολλά εισαγωγικά. Από τη στιγμή που το πήρε το Δελφινάριο ο Σεφερλής, εκεί γίνεται πατής με πατώσε. Και μάλιστα, να πούμε και κάτι ακόμα, δεν είναι μόνο στις παραστάσεις live. Κάθε Σάββατο το Μέγκα παρουσιάζει μία από τις παραστάσεις έτσι του Σεφερλή στη τηλεόραση. Και εκείνη την ώρα το Μέγκα σημειώνει ρεκόρ τηλεθέασης. Δείγμα ότι ο κόσμος θέλει με αυτό το είδος, ξεσκάει, περνάει καλά. Αυτό. Για όλους όσους το αφορίζουν. Τα δικά σας γούστα σεβαστά, τα δικά τους γούστα επίσης σεβαστά. Εμείς είμαστε κάπου στη μέση. Προσωπικά, να το πω, δεν θα καθίσω να δω όλη την παράσταση, αλλά αν δω κάποια σκετσάκια που μου αρέσουν και βλέπω εκεί το ταλέντο, ναι, είναι μεγάλο ταλέντο ο Σεφερλής, θα καθίσω να το δω. Για όλοι, επαναλαμβάνω, την παράσταση λίγο δύσκολο. Τώρα, είπαμε για το 13 Ιουλίου, είπαμε για τις εκκλησιάζουσες. Να πούμε και για τις 6 Ιουλίου, πάλι στους Φιλίππους, 6 Ιουλίου, πριν φυσικά την έναρξη του Φεστιβάλ Φιλίππων, εκεί θα έχουμε stand-up comedy. Stand-up comedy με τίτλο «Συμφωνία, σύμφωνο συμβίωσης», με τους Αντώνη Κρόμπα και Λευτέρη Ελευθερίου. Αν τους έχετε δει, αν τους έχετε πετύχει
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

δικτύωσης, κάποια έτσι από τα σκετσάκια τους, να το πούμε έτσι, είναι υποτίθεται είναι αρχαίοι Έλληνες. Και κάνουν διάφορα, παίζουν διάφορα παιχνίδια, αν θέλετε, και διαλόγους έξυπνους έχουν και με την πραγματικότητα, και είναι, συνδέουν το ένα με το άλλο, είναι έξυπνοι διάλογοι. Ελπίζω να έχει κόσμο. Πραγματικά ελπίζω να έχει κόσμο. Τώρα, τι άλλο, να πάμε στις 9 Αυγούστου. Και αυτό το σημείωσα, 9 Αυγούστου, ακόντισμα και πάλι, εκεί σίγουρα θα γίνει πατήσμα πατώσε. Βγήκαν ήδη τα εισιτήρια, αν θέλετε να τα πάρετε από τώρα για να είστε σίγουροι, για τη συναυλία του μεγάλου Σοκράτη Μάλαμα. Θα είναι ο Μάλαμας, θα είναι μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη. Καταλαβαίνετε τι θα συμβεί. Δεν θα μας χωράει ο τόπος εκεί. Όσοι θέλετε λοιπόν να κλείσετε από τώρα εισιτήρια, μπορείτε να το κάνετε διαδικτυακά. Για τις 9 Αυγούστου, επαναλαμβάνω. Αυτά λίγο πολύ για τα λίγα που συγκεντρώσαμε από τις εκδηλώσεις που θα έχουμε το καλοκαίρι. Επίσης, μέσα σε αυτά, να πούμε ότι έχουν και συναυλίες γνωστών λαϊκών τραγουδιστών, που τώρα πλέον είναι και, ξέρετε, η μία βλέπει την άλλη ομάδα ποδοσφαιρική τοπική της Καβάλας, κυρίως στα χωριά της Καβάλας, και ο ένας φέρνει το μεγαλύτερο όνομα από τον άλλον. Να σας πούμε ότι στις Ελευθερές η ομάδα του Ταξιάρχη Ελευθερών θα φέρει τον Γκιάμο, και από την άλλη πλευρά στο Αγίασμα, ο Μακεδοκιός Αγιάσματος θα φέρει τον Μακρόπουλο. Πέρσι είχε φέρει την Πεγκιζίνα. Και έχουμε κόσμο και θα έχουμε και άλλες συναυλίες, και βεβαίως πιο θεματικά πανηγύρια και συναυλίες με παραδοσιακή μουσική, με λαϊκή μουσική, ρεμπέτικα. Όρεξη να έχεις, χρήματα να έχεις και βεβαίως διάθεση για να μπορέσεις να τα παρακολουθήσεις όλα αυτά. Νομίζω ότι το καλύψαμε και αυτό το θέμα. Τώρα, να κλείσουμε τις τοπικές ειδήσεις, έτσι το κάνουμε, με το δελτίο των προγραμματισμένων διακοπών της ηλεκτροδότησης. Σήμερα έχει ήδη ξεκινήσει και θα φτάσει μέχρι και τη μία. 8 με 1. 29 του μήνος, ναι. Στάλας Πόλτα της Λιδίας και η γύρω αρδευτική περιοχή. Σήμερα επίσης 8 με 2. Διακοπή ρεύματος. Στην Καβάλα οι οικοδομές επί της οδού 16 Ταξιαρχίας 33 και 35, διπλανές δηλαδή πολυκατοικίες. Επίσης στην Καβάλα οι οικοδομές επί της οδού 7ης Μεραρχίας 3, 7 και 9. Στην αρχή δηλαδή της 7ης Μεραρχίας διακοπή ρεύματος μέχρι και τις 2. Ενώ για τις 2 του μηνός, να πούμε ότι σήμερα είμαστε μαζί και θα ξαναείμαστε πάλι 2 του μηνός, Τρίτη, Δευτέρα, Αργία, λόγω Αγίου Πνεύματος. Τρίτη λοιπόν, διακοπή ρεύματος, 7.30 με 3.30, στον οικισμό και τη βιομηχανική περιοχή στην Άσπρη Άμμο, στις σχολές ΟΑΕΔ και η εμπορική περιοχή περιμετρικά των σχολών, εκεί δηλαδή στο Περιγιάλι, στο Δημοτικό Κημητήριο Καβάλας και τη βιοτεχνική περιοχή απέναντι από αυτό, δηλαδή από την πλευρά της θάλασσας. Και καθώς επίσης και στο αντλιαστάσιο επεξεργασίας λιμάτων Καβάλας και στο νέο λιμάνι της Καβάλας. Διακοπή ρεύματος, επαναλαμβάνω, 7.30 με 3.30, Τρίτη 2 του Ιουλίου. Θα έχουμε μπει ημερολογιακά στο καλοκαίρι. Γιατί να είμαστε να το απολαύσουμε, λέω εγώ. Αυτά και με τις διακοπές ρεύματος. Να θυμίσω ότι έχουμε, ναι, να το πούμε και αυτό, έχουμε τον Μπάτι New Age, όπου καλωσορίζει τον κόσμο με μια γαλάζια σημαία. Το είπαμε, το επαναλαμβάνουμε, και τώρα πλέον από, ναι, από σήμερα ή από το Σαββατοκύριακο, αυτό που μας έρχεται, θα αρχίσει να μπαίνει και εισιτήριο. Μέχρι πότε δεν είχε εισιτήριο, τώρα θα έχει. Ξεκινάει δηλαδή αυτό το σημείο. Ξέρετε, είναι μια καλή επιλογή. Δεν πληρώνεις αλλού είσοδο. Πληρώνεις στον Μπάτι ή και στον Τόσκα, άμα θέλεις. Αλλά είναι κοντά. Είναι μια καλή επιλογή, οργανωμένη, και δεν είναι αυτό που βλέπουμε στην Καλαμίτσα. Και μιας και μιλάμε για την Καλαμίτσα, να πούμε ότι
Σύντομα ο Δήμος Καβάλας ξεκινάει εργασία.

0: για το κομμάτι το δικό του, έτσι ώστε όταν θα έχουμε πολύ κόσμο στην Καλαμίτσα και στην Καβάλα, να, η παραλία να διορθωθεί σε ένα μεγάλο ποσοστό. Εκεί θα γίνουν εργασίες και στην πρώτη ταβέρνα εκεί που υπήρχε την Όστρια, θα γίνουν εργασίες στο μέτωπο, όχι μέσα στη θάλασσα, στην παραλία. Θα καθαιρεθούν, κοινώς κατεδαφιστούν κάποια από τα αποδυτήρια, όχι όλα, και εκεί που θα γίνει η κατεδάφιση των αποδυτηρίων θα δημιουργηθεί χώρος προκειμένου να τοποθετηθεί μια καντίνα, να εξυπηρετείται ο κόσμος, να παίρνει κάτι δροσερό, έτσι, μια πορτοκαλάδα ή οτιδήποτε, ένα παγωτό για το καλοκαίρι. Σιγά σιγά δηλαδή τα πράγματα οργανώνονται και στην Καλαμίτσα. Δεν θα είναι το ιδανικό, αλλά τουλάχιστον θα έχουν βελτιωθεί σε σχέση με αυτό που είδαμε και το χάλι που είδαμε μετά τον Νοτιά στην αρχή του Φεβρουαρίου. Να πούμε επίσης ότι και στην άλλη πλευρά που η ΕΤΑΔ έχει το πάνω χέρι, έχουν γίνει εργασίες. Να το δώσουμε αυτό στην ΕΤΑΔ, έχουν γίνει εργασίες και συνεχίζονται, έτσι ώστε και εκεί τα καταστήματα, ειδικά εκεί το Mercedes, κάποια στιγμή να μισθωθεί και να έχει έσοδα η εταιρεία των ακινήτων του δημοσίου, που τόσο μα τόσο πολύ μας έχει ταλαιπωρήσει με αυτό το θέμα της Καλαμίτσας. Λοιπόν, αυτά. Πάμε τώρα στις διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Επιστευτείτε το Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
3: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
4: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
5: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
4: Στην ποιότητα των κρεάτων.
5: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
4: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα, και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
5: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
4: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
4: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
6: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
7: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον Ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enforce.
8: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enforce έχει τη λύση.
7: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
8: Απλά ρωτήστε την Enforce για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
6: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
7: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
8: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852, enfos.gr, και συνδεθείτε με τον ήλιο.
9: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. η πραγματική σας εφημερίδα.

Αλφα 88,6.

Ήταν το σύστημα, ήταν η άλκηση της Πορτοψάλτη, έτσι ένα ζωντανό τραγούδι. Τώρα, πάμε λίγο να δούμε τα νέα για την πορεία της αποκατάστασης της υγείας, μέχρι σε ένα βαθμό, δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα, του Σταύρου Φλώρου. Ο Σταύρος Φλώρος, το παιδί από τη Μεσορόπη της Καβάλας, που τραυματίστηκε σοβαρότατα στον Άγιο Δομήνικο, εκεί ήταν στο περιθώριο του reality παιχνιδιού.

Survivor, έκανε ψαραντούφικο και πέρασε από πάνω ένα ταχύπλοκο με δύο μηχανές και παραλίγο να του αφαιρέσει τη ζωή. Του αφαίρεσε ένα μέρος του αριστερού άκρου, του ποδιού δηλαδή, και τραυμάτισε σοβαρά και το δεξί. Και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε κέντρο, εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Με επιτυχία λοιπόν ολοκληρώθηκε το χειρουργείο που έκανε ο Σταύρος Φλόρος, που τραυματίστηκε σοβαρά στο Survivor με αποτέλεσμα να ακροτηριαστεί το πόδι του. Όπως είπε ο πατέρας του, το χειρουργείο διήρκεσε 8 ώρες και μέσα στις επόμενες ημέρες ο γιος του θα μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης. Μέσα από δηλώσεις που έκανε ο πατέρας του παίκτη, οι εξελίξεις με την υγεία του γιου του είναι θετικές. Αυτό συμπεραίνεται. Σχετικά με το πολύωρο χειρουργείο, ο πατέρας του Σταύρου Φλόρου τόνισε ότι το χειρουργείο που έκανε ο Σταύρος διήρκησε πάνω από 8 ώρες. Δύο μέρες μετά μπορούμε να πούμε ότι είχε πλήρη επιτυχία. Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, δεν θα χρειαστεί να κάνει άλλο χειρουργείο στο δεξί του πόδι. Στο δεξί του πόδι, έτσι, το τραυματισμένο, όχι το ακροτηριασμένο. Σε περίπου 10 μέρες θα μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης και όσο περνάει ο καιρός, η κατάστασή του βελτιώνεται, ενώ χαίρεται με την αγάπη και την υποστήριξη που λαμβάνει από τον κόσμο. Ο πατέρας του Σταύρου Φλόρου μίλησε και για το επόμενο στάδιο της αποκατάστασης που αναμένεται το προσεχές διάστημα. Όσο τα χειρουργεία προχωρούν καλά, εγώ και η σύζυγός μου νιώθουμε πιο ήρεμοι, λέει. Ο Σταύρος θα παραμείνει λίγο ακόμα στο Μαϊάμι, ώστε να ξεκινήσει και το πρόγραμμα της αποκατάστασης. Τον Αύγουστο θα έρθει για λίγο στην Ελλάδα, στο σπίτι του. Το Σεπτέμβριο θα φύγει ξανά για να τοποθετηθεί το προσθετικό πόδι μόλις κλείσει η πληγή. Με τον Αντζούν έχουμε καθημερινή επικοινωνία, μας στηρίζει, λέει, συνεχώς. Μάλιστα. Άρα τώρα το ζητούμενο είναι να είναι λειτουργικό το δεξί πόδι που τραυματίστηκε με αυτά τα χειρουργεία τα πολύ ώρα, ευτυχώς τα επιτυχημένα, και άρα να πάμε από Σεπτέμβριο, όταν πλέον και οι πληγές αρχίσουν να επιλώνονται, να πάμε και στο αριστερό να μπει το προσθετικό πόδι. Τώρα πλέον η τεχνολογία έχει περάσει, εκεί μάλλον έχει προχωρήσει και μπορεί κάποιος να ζήσει φυσιολογικότατη ζωή, ακόμα και αν ένας ασυνείδητος, γιατί περί αυτού πρόκειται, έτσι, ο Σταύρος Φλόρος έκανε αυτό που έπρεπε όταν έκανε την κατάδυση, είχε τα απαραίτητα σημάδια στην επιφάνεια και από το σημείο που έκανε την κατάδυση δεν έπρεπε να περνάει κάποιο ταχύπλο, το έκανε αυτό ο ασυνείδητος, επαναλαμβάνω, αυτός ο οδηγός του ταχύπλου, και παραλίγο να του αφαιρέσει τη ζωή. Τώρα τον δυσκολεύει αρκετά, όμως τονίζουμε και πάλι ότι η τεχνολογία έχει προχωρήσει πολύ και μπορεί να χαρίσει σε έναν άνθρωπο με τέτοια περιπέτεια μια σχεδόν φυσιολογική ζωή από εδώ και πέρα. Να τονίσουμε επίσης ότι ο Σταύρος Φλόρος ανακηρύχθηκε νικητής του Survivor, θα πάρει και τις 250.000 ευρώ. Βεβαίως μπροστά στην περιπέτεια δεν είναι τίποτα τα χρήματα, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά είναι και αυτό ένα στοιχείο, ένα δεδομένο. Τώρα πάμε να δούμε λίγο, γιατί ναι, και εδώ υπήρξε ένας θόρυβος, σημαντικός θόρυβος. Θυμάστε τον στενό συνεργάτη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, τον Σταύρο Μιλωνάκη, ο οποίος υπέστη ένα εγκεφαλικό επεισόδιο μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου και κινητοποιήθηκε το σύμπαν για να πάει στον Ευαγγελισμό και από εκεί και πέρα να πάει σε ένα εξειδικευμένο κέντρο στο εξωτερικό. Και ο Σταύρος Μιλωνάκης τώρα έχει επιστρέψει στην όχι, δεν έχει επιστρέψει στην Ελλάδα, αλλά έχει βελτιωθεί η κατάστασή του. Στην Ελλάδα, Στην Ελλάδα έχει επιστρέψει ο Γιώργος Μιλωνάκης, ο οποίος είχε μεταφερθεί, ναι, σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία. Ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, μετά την νοσηλεία του στον Ευαγγελισμό, είχε διακομιστεί σε αυτό το εξειδικευμένο κέντρο στη Γερμανία. Την είδηση της επιστροφής του Μιλωνάκη στη χώρα μετέφερε η Σταματίνα Τσιμψηλή μέσω της εκπομπής της, που τόνισε ότι πήγαν στη Γερμανία για το επόμενο στάδιο αποκατάστασης, αλλά είναι ήδη στην Ελλάδα, σε ένα κέντρο αποκατάστασης στη χώρα μας. Να πούμε ότι είναι καλύτερα τα πράγματα και οι καλά γνωρίζοντες λένε ότι μπορεί να είναι και όλα καλά πολύ σύντομα. Να πούμε ότι μια στενή συνεργάτηδα της Τσιμτιλή είναι η σύζυγος του Μιλωνάκη. Και για αυτή τη σύνδεση είχε ακούσει πολλά ο Μιλωνάκης. Και ο Καραμαλής, συγγνώμη, και ο Μητσοτάκης. Το ζητούμενο είναι εδώ και τα πράγματα πάνε καλά. Ο Γιώργος Μιλωνάκης νοσηλευόταν για 26 μέρες στον Ευαγγελισμό. Είναι μάχη εξαιτίας της ρήξης ανευρίσματος
και μακάρι.

έτσι να συμβαίνει. Τώρα, θα αλλάξουμε θέμα και θα πάμε σε κάποια, τα αναζητούμε βρε αυτά τα καλά τα νέα ή καλές εξελίξεις ή ενδεχόμενες καλές εξελίξεις στο μέλλον. Θα μιλήσουμε για τις πετρελαϊκές εταιρείες, τους κολοσσούς που ρίχνουν και ανεβάζουν κυβερνήσεις, έτσι. Τις αμερικάνικες που ενδιαφέρονται πολύ πλέον για τα κοιτάσματα τόσο στο Ιόνιο όσο και κάτω από την Κρήτη. Σε πιο όρημα και χαμηλού επενδυτικού ρίσκου οικόπεδα στρέφουν πλέον την προσοχή τους οι αμερικάνικες πετρελαϊκές πολυεθνικές στο πλαίσιο ενός ευρύτερου επανασχεδιασμού του παγκόσμιου χαρτοφυλάκιου τους. Δηλαδή υπάρχουν υποψίες για κοιτάσματα εδώ και εκεί, αλλά ξέρετε όλα είναι με πιθανότητες. Εδώ έχει πιθανότητες 40%, έχει 60% και έχει 10%. Μπορεί και στο 10% να βρεθούν αξιοποιήσιμα κοιτάσματα, αλλά οι πιθανότητες είναι οι περισσότερες στο 40% ή στο 60%. Γι' αυτό μιλάμε για χαμηλότερου επενδυτικού ρίσκου. Θα μιλήσουμε για τις πετρελαϊκές εταιρείες, τους κολοσσούς που ρίχνουν και ανεβάζουν κυβερνήσεις, έτσι. Τις αμερικάνικες που ενδιαφέρονται πολύ πλέον για τα κοιτάσματα τόσο στο Ιόνιο όσο και κάτω από την Κρήτη. Σε πιο όρημα και χαμηλού επενδυτικού ρίσκου οικόπεδα στρέφουν πλέον την προσοχή τους οι αμερικάνικες πετρελαϊκές πολυεθνικές στο πλαίσιο ενός ευρύτερου επανασχεδιασμού του παγκόσμιου χαρτοφυλάκιου τους. Δηλαδή υπάρχουν υποψίες για κοιτάσματα εδώ και εκεί, αλλά ξέρετε όλα είναι με πιθανότητες. Εδώ έχει πιθανότητες 40%, έχει 60% και έχει 10%. Μπορεί και στο 10% να βρεθούν αξιοποιήσιμα κοιτάσματα, αλλά οι πιθανότητες είναι οι περισσότερες στο 40% ή στο 60%. Γι' αυτό μιλάμε

Έχεις για κοιτάσματα εδώ και εκεί, αλλά ξέρετε, όλα είναι με πιθανότητες. Εδώ έχει πιθανότητες 40%, έχει 60%, έχει 10%. Μπορεί και στο 10 να βρεθούν αξιοποιήσιμα κοιτάσματα, αλλά οι πιθανότητες είναι οι περισσότερες στο 40 ή στο 60%. Γι' αυτό μιλάμε για χαμηλότερου επενδυτικού ρίσκου. Η νέα στρατηγική λοιπόν υπαγορεύεται τόσο από το άνοιγμα των νέων αγορών υπό την περιοδία Τραμπ, όσο και από την ανάγκη ταχύτερης ανάπτυξης νέων κοιτασμάτων με μεγαλύτερες πιθανότητες εμπορικής επιτυχίας. Δηλαδή, αν στο Ιόνιο και στην Κρήτη βρεθούν κοιτάσματα, γιατί τώρα υπάρχει υποψία έβρεσης κοιτασμάτων, αυτά θα μπορούν να διατεθούν άμεσα στην αγορά, στην Ευρώπη, χωρίς το κόστος της μεταφοράς Φερρυππίν από την Αραβική Χερσόνησο. Λέμε έτσι, ή από το Ισραήλ ή από την Αίγυπτο, γιατί και εκεί βρέθηκαν στη θάλασσα κοιτάσματα. Αμέσως βγαίνουν, διηλίζονται ή τέλος πάντων πηγαίνουν για υγροποίηση και πάνε στις αγορές. Και αυτό είναι κέρδος για όλους. Η μετατόπιση αυτή δεν θα μπορούσε να μην επηρεάσει και την Ελλάδα, όπου έχουν ήδη ισχυρή παρουσία οι δύο αμερικάνικοι κολοσσοί, η ExxonMobil και η Chevron. Μετά την είσοδο της ExxonMobil στο Block 2 τον Ιούνιο, που ανακοινώθηκε στις αρχές Νοεμβρίου, η Chevron διευρύνει τώρα τη δική της παρουσία στην ίδια περιοχή, εξέλιξη που αναδεικνύει την αναβαθμισμένη θέση του Ιωνίου, στα μάτια των διεθνών περιεραλικών εταιριών έναντι της Κρήτης, η οποία είχε αρχικά συγκεντρώσει τα ισχυρότερα των ενδιαφερόντων τους. Η δεύτερη μεγάλη αμερικάνικη πετρελαϊκή εταιρεία, η οποία πριν από 3 μήνες ανέλαβε 4 παραχωρήσεις νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης, αποφάσισε να εισέλθει και στο Block 10. Αυτό είναι ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Η Chevron εξαγοράζει το 70% των δικαιωμάτων παραχώρησης από την Hellenic Energy, η οποία μέχρι σήμερα κατήχε το 100%. Το σχετικό αίτημα, όπως ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Ενέργειας, υποβλήθηκε επισήμως από τις δύο εταιρείες μαζί με το αίτημα προς την ΕΔΕΙΕΠ, την εταιρεία που είναι ο εποπτικός οργανισμός, για τη μεταβίβαση του ρόλου του operator από την Hellenic Energy στη Chevron. Το Block 10, συνολικής έκτασης 2.500 τετραγωνικών χιλιόμετρων, γειτνιάζει στο νότιο τμήμα του οικοπαίδου Α2 και σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες παραχωρήσεις νότια της Πελοποννήσου, δημιουργεί ένα ενιαίο υποεξερεύνηση μέρος, έτσι, χωράφι το λένε, αλλά είναι ένα σημείο έτσι μέσα στη θάλασσα, ζώνη, περίπου 14.500 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Πρόκειται για μία από τις πλέον, και αυτό είναι το σημαντικό, όριμες ερευνητικά περιοχές του ελληνικού χαρτοφυλακίου, καθώς η Hellenic Energy είχε ήδη ολοκληρώσει δυσδιάστατες και τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες από το 2023. Είναι τα πρώτα βήματα οι έρευνες αυτές. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αξιολόγηση των δεδομένων αυτών αποτέλεσε βασικό λόγο τόσο για το ενδιαφέρον της Chevron στο Block 10, όσο και για τη διεκδίκηση του οικοπαίδου Α2, που αποτελεί τη νότια γεωλογική προέκταση. Η από κοινού διεκδίκηση και τελικά παραχώρηση του Α2 μαζί με δύο ακόμα περιοχές, νότια της Πελοποννήσου και νότια της Κρήτης, στην κοινοπραξία Chevron Hellenic Energy, που είναι τώρα πλέον 70-30, άνοιξε ουσιαστικά το δρόμο για την είσοδο της Αμερικάνικης εταιρείας στο Block 10, με τις σχετικές συζητήσεις να έχουν ξεκινήσει ήδη εδώ και μήνες. Η Hellenic Energy έχει ολοκληρώσει τις 2 πρώτες φάσεις του ερευνητικού προγράμματος, όπως είπαμε, και βρισκόταν ενώπιον της απόφασης για μετάβαση στην 3η φάση, η οποία περιλαμβάνει ερευνητική γεώτρηση, αναζητώντας ισχυρό εταίρο για να μοιραστεί το υψηλό κόστος και το επενδυτικό ρίσκο μιας τέτοιας κίνησης. Εδώ να πούμε, γιατί τα ρίχνουμε όλα στις πετρελαϊκές και παίρνουν και παίρνουν και παίρνουν. Οι ερευνητικές γεωτρήσεις γίνονται όταν οι άλλες ερευνήσεις, οι διερευνήσεις μάλλον, έτσι οι διάστατες και τριδιάστατες, δείχνουν ότι κάτι υπάρχει. Όμως, ακόμα και αν δείχνουν αυτές ότι κάτι υπάρχει, δεν είναι σίγουρο ότι αυτό που βρέθηκε είναι αξιοποιήσιμο. Για να αποφασιστεί αυτό ότι είναι αξιοποιήσιμο, θα πρέπει να βγουν οι γεωτρήσεις. Οι γεωτρήσεις δεν είναι ούτε απλή και κυρίως δεν είναι φθηνή υπόθεση. Είναι πάρα πολύ ακριβή. Να επενδύουν ερευνητικές γεωτρήσεις, αλλά αν δεν βρω κάτι αξιοποιήσιμο, εγώ θα χάσω. Εγώ θα χάσω τα χρήματα που έχω βάλει. Έτσι, μιλάμε για το ρίσκο και μιλάμε για πολλά, πάρα πολλά εκατομμύρια
δολάρια ή ευρώ.

0: όπως θέλετε, πάρτε το. Η είσοδος της Εύρω λοιπόν μεταθέτει πλέον την απόφαση για εγκαιότερση κατά περίπου 18 μήνες. Οι δύο εταιρείες έχουν ήδη ζητήσει παράταση της δεύτερης ερευνητικής φάσης, ώστε η υποδιαμόρφωση κοινοπραξία να αξιολογήσει από κοινού τα σεισμικά δεδομένα της περιοχής σε συνδυασμό με εκείνα που θα προκύψουν από τις γειτονικές παραχωρήσεις. Η εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της σχεδόν ταυτόχρονης αναδιάταξης της ExxonMobil στην Ελλάδα. Από τη μία πλευρά η είσοδος είναι. Η είσοδό της είναι στο μπλοκ 2, στο Ιόνιο, και από την άλλη η αποχώρησή της από τα δυτικά της Κρήτης, έπειτα από δύο συνεχόμενες παρατάσεις της δεύτερης φάσης του ερευνητικού προγράμματος. Οι κινήσεις αυτές αποτυπώνουν τη γρήγορη προσαρμογή των διεθνών πετρελαϊκών εταιριών στις νέες συνθήκες της αγοράς. Η ανακάλυψη του γιγαντιαίου κοιτάσματος φυσικού αερίου ΖΟΡ στην ΑΟΣ της Αιγύπτου τον Αύγουστο του 2015 είχε στρέψει το ενδιαφέρον των μεγάλων ερευνητικών και ενεργειακών ομήλων προς την Ανατολική Μεσόγειο και στο πλαίσιο αυτό και της ExxonMobil στην Κρήτη. Σήμερα, ωστόσο, το διεθνές περιβάλλον έχει αλλάξει. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι πετρελαϊκοί κολοσσοί επιλέγουν πλέον έργα με χαμηλότερο τεχνολογικό και οικονομικό ρίσκο. Καταλήγοντας, θα πρέπει να πούμε ότι η ExxonMobil ολοκλήρωσε μόνο δυσδιάστατες σεισμικές έρευνες στο οικόπεδο δυτικά της Κρήτης, κάτω δηλαδή από την Κρήτη, και σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς έκρινε ότι τα γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής συνεπάγονται πολύ υψηλό ρίσκο, με πιθανότητες επιτυχίας γεώτρησης μόλις 2%. Το κρατάμε και αυτό, μόλις 2%. Έτσι αποφάσισε να μην δεσμεύσει κεφάλαια για μια υψηλού ρίσκου επένδυση και να επενδύσει στο Ιόνιο, σε περιοχές που αποτελεί προέκταση μιας γεωλογικής λεκάνης με παρόμοια χαρακτηριστικά, όπου λειτουργεί ήδη παραγωγικό κοίτασμα. Αυτό το κοίτασμα είναι στην Αλβανία και λειτουργεί ήδη. Και με πιθανότητες επιτυχίας στη γεώτρηση που υπολογίζονται στο 15 με 16%. Προσέξτε, έτσι. Και ούτε και εδώ είναι σίγουρο. Είναι 15 με 16%. Από το 2 πάνω στο 16. Και πάλι όμως οι περισσότερες πιθανότητες είναι να μην. Αλλά εδώ είναι το ρίσκο, το επενδυτικό, αυτό που πληρώνουν οι εταιρείες. Βεβαίως, αν το πετύχουν, θησαυρίζουν. Αν όχι, χάνουν αρκετά χρήματα. Λοιπόν, αυτά. Πάμε τώρα στις τελευταίες διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το κλείσιμο της εκπομπής.
1: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
2: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
3: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
2: Grand Chalet Care.
3: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
2: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Αποχαιρετούμε την Άνοιξη και καλωσορίζουμε το καλοκαίρι στην πιο όμορφη γιορτή στη φύση. Την Κυριακή 31 Μαΐου, μετά τις 12 το μεσημέρι, γιορτάζουμε στο Μποστάνι, στην Εκκλησία του Αγιάννη, στη Μουσθένη. Μουσική με τον DJ Μπάμπης Δελγιανίδης, ψητά της ώρας, ποτά από το The Van Cage και μαζί μας το 4x4 του Δήμου Παγκαίου. Είσοδος ελεύθερη. Κέφι, μουσική, καλή παρέα και το καλοκαίρι ξεκινάει στο Μποστάνι. Σας περιμένουμε.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
7: Πινακότη, πινακότη, από τ' άλλο μου ταύτη.
8: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510 22 42 22 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 Εναντίκα στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
9: Α 88,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε λίγο πριν το τέλος. Πριν την ολοκλήρωση και τη σημερινή εκπομπή. Πάμε λίγο να μιλήσουμε για ζέστη όπως ξεκινήσαμε. Ζέστη που έρχεται το καλοκαίρι, προβλέπεται. Και τα μηνύματα δεν είναι καλά. Αν κρίνουμε από το τι συμβαίνει στην Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη, αλλά και τη Δυτική Ευρώπη. Ο λόγος για την Πορτογαλία. Η θερμοκρασία λοιπόν που καταγράφηκε την Τετάρτη ξεπερνάει το προηγούμενο ιστορικό ρεκόρ της Πορτογαλίας που ήταν 40 βαθμοί Κελσίου και σημειώθηκε τον Μάιο του 2001. Εκεί είπαμε ότι η θερμοκρασία τον Μάιο, το ρεκόρ της υψηλής θερμοκρασίας έφτασε 40,3 στην κεντρική πόλη Μόρα. Την ώρα που χώρες της Δυτικής Ευρώπης είναι αντιμέτωπες με συνθήκες καύσωνα. Οι υπουργοί στη Γαλλία συνεδριάζουν για να αξιολογήσουν την ετοιμότητα της χώρας απέναντι στους καύσωνες, ενώ το νούμερο 1 του τένις, Γιάννικ Σινέρ, αποκλείστηκε από τον Ρολάν Γκαρός έχοντας ταλαιπωρηθεί από τη ζέστη. Φανταστείτε και οι αθλητές δεν μπορούν. Παράλληλα, οι ιταλικές αρχές έδωσαν κόκκινο συναγερμό για καύσωνα στην πρωτεύουσα της Ρώμης, όπου

0: Δημοκρασία άγγιξε τους 32 βαθμούς την Πέμπτη. Ο καύσωνας προβλέπεται να συνεχιστεί και το Σαββατοκύριακο, με τη Γερμανία, την Ισπανία και την Ελβετία να έρχονται επίσης αντιμέτωπες με ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες. Σε περιοχές της Πορτογαλίας, ο υδράργυρος θα ξεπεράσει σήμερα τους 35 βαθμούς Κελσίου, προτού η ζέστη αρχίσει να υποχωρεί σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας. Όλα αυτά έχουν επιπτώσεις και στην κυκλοφορία. Έτσι, αλλά και στον αθλητισμό αναβάλλονται αγώνες. Το Ρολάν Γκαρός είναι σε εξέλιξη. Και όλα αυτά βεβαίως είναι η κλιματική αλλαγή και είναι ο καύσωνας, ο οποίος είναι ένας θόλος λέει θερμότητας με περιοχές υψηλής πίεσης που εγκλωβίζεται αυτή η θερμότητα και παγιδεύει θερμό αέρα από κάτω. Και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Και επαναλαμβάνω, αυτό τονίζω, ότι τα χειρότερα είναι μπροστά μας. Το καλοκαίρι είναι μπροστά μας. Αυτό που είναι μπροστά μας όμως επίσης είναι και το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα. Και η Δευτέρα είναι ένα τριήμερο που ελπίζουμε να το εκμεταλλευτείτε, να περάσετε καλά. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Τρίτη λίγο μετά τις 8. Μέχρι τότε να είστε καλά.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
1: Αλφα Ράδιο 88,6.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στον Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Λοφόρου Κηφισού, στον άξονα Καρολού Μάρνη και στην παραλαϊκή προς τον Πειραιά στο ύψος του Νέου Φαλήρου. Πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας εξετάζονται υποψήφοι των γενικών λυκείων, οι οποίοι διεκδικούν μία από τις περισσότερες από 68.000 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για τους υποψήφιους των επάλληλων πανελλαδικές εξετάσεις θα αρχίσουν αύριο με το μάθημα των νέων ελληνικών. Μήνυμα προς τους μαθητές έστειλε μέσω βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πρωθυπουργός. Πιστέψτε στον εαυτό σας και μπείτε στην τάξη με ψυχραιμία, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης και επεσήμανε πως αν οι υποψήφοι, οι οικογένειές τους αισθανθούν άγχος, πίεση, την ανάγκη να μιλήσουμε κάποιον, υπάρχει πλέον η δωρεάν 24-ωρη γραμμή στήριξης 1550. Σε κρίσιμη φάση βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αντιπροσωπείες ΗΠΑ και Ιράν φέρονται να έχουν καταλήξει αρχική συμφωνία για κείμενο που θα επεκτείνει την εκεχηρία για 60 ημέρες και θα αποτελέσει τη βάση για τις τελικές συνομιλίες.

0: με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ του στο τόπο Άξιος περί συμφωνίας των δύο πλευρών, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει τελική εγκρίση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί. Απ' την άλλη πλευρά, μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφαλείας του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις και ότι οι περισσότερες προτάσεις της Τεχεράνης έχουν γίνει αποδεκτές. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Αβελπίδων αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι πρώτοι από τους 22 κατηγορούμενους που φέρονται εν μέλη του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Καταγγελία για έκθεση ανηλίκου σε βάρος εργαζομένων κέντρου φροντίδας ατόμων με αναπηρία στην Ανατολική Θεσσαλονίκη ερευνούν οι αρχές μετά από περιστατικό που σημειώθηκε με 17χρονη. Σύμφωνα με καταγγελία που υπέβαλε χθες η 52χρονη μητέρα της ανήλικης, η 17χρονη επιβιβάστηκε κανονικά σε λεωφορείο που χρησιμοποιεί η δομή προκειμένου να μεταβεί στον προορισμό της. Ωστόσο, όπως καταγγέλθηκε, οι υπεύθυνοι παρέλειψαν να την αποβιβάσουν σε προκαθορισμένο σημείο ώστε να μετεπιβιβαστεί σε δεύτερο λεωφορείο το οποίο θα την μετέφερε στον τελικό προορισμό της. Αποτέλεσμα ήταν η 17χρονη να παραμείνει περίπου 2 ώρες μέσα στο όχημα, χωρίς να γίνει αντιληπτή από τους συνοδούς και τους υπεύθυνους της μεταφοράς. Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα ότι ρωσικό ντρόν επιτέθηκε σε τουρκικό φορτηγό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά που προκάλεσε τον τραυματισμό 2 μελών του πληρώματος του φορτηγού. Εκτός λειτουργίας θα μείνει από σήμερα και για 22 μέρες το μετρό Θεσσαλονίκης, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές και οι έλεγχοι των συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα του έργου προς την Καλαμαριά. Για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του επιβατικού κοινού προστίθενται νέα δρομολόγια αστικών λεωφορείων.
1: Γιατρέ μου.
2: Πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, το πρώτο βήμα για να βρεθούν στους τελικούς της Basket League έκαναν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν 94-77 της ΑΕΚ και οι Πράσινοι 114-102 του ΠΑΟΚ και χρειάζονται ακόμα μια νίκη για να δώσουν ακόμα ένα ραντεβού. Στη φάση των 32 του Ρολάν Γκαρός προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη μετά την νίκη της επί της Λίου. Η Ελληνίδα τενίστρια επιβλήθηκε 2-1 στα σετ και θα αντιμετωπίσει την Πολωνή Τσβαλίνσκα για μια θέση στους 16. Αντίθετα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ιτήθηκε στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός από το Ματέο Αρνάλντι με σκορ 3-1 στα σετ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του θεσμού. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με το εμφαντικό 20-14 στο Σεράφιο Κολυμπητήριο. Έκανε το 2-0 στους τελικούς της Water Polo League. Έκανε το 2-0 στους τελικούς της Water Polo League. Πρώτα και χρειάζεται ακόμα μια νίκη για να στεφθεί στους αθλητές.
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε
4: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όρι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
6: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά με μικρή πιθανότητα βροχή το πρωί. Άνεμοι βόρει 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά προς και ρέξη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, σύντομες και τοπικές βροχές αναμένονται στα ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 30 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Στη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές τους. Οι άνεμοι μόνο το Σάββατο στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Κυριακή και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 30 με 31 βαθμούς.

0: Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

Καλημέρα, είστε συντονισμένοι, το ξέρετε φυσικά, στο Sky 103. Ακούτε το ημερολόγιο της Παρασκευής, 29 Μαΐου του 2026, η Παρασκευή της Αλώσεως, επέτειο σήμερα, των Πανελλαδικών, ξεκίνησαν σήμερα, και των μυστηρίων του Περσικού Κόλπου που συνεχίζονται. Κλείνουμε πια 13 εβδομάδες. 28 Φεβρουαρίου ξεκίνησαν όλα αυτά και έχουμε 28 Μαΐου. Παναγιώτης Παπακαλού στις ρυθμίσεις τον ήχο, Δημήτρης Γιαννίρης διευθύνει την ορχήστρα, η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο, 210-48-00-170-174. Ξεφυλίζω το ημερολόγιο σαν σήμερα, 1985, η μεγαλύτερη, μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες, ίσως η μεγαλύτερη, στην ιστορία του ποδοσφαίρου, ο περίφημος τελικός στο Χέιζελ των Βρυξελών με τους δεκάδες νεκρούς, εκείνο το παιχνίδι Λίβερπουλ εναντίον Ιουβέντους που πνιγήκε στο αίμα. Τίποτα δεν θα είχε γίνει αν προηγουμένως στον ημιτελικό ο Παναθηναϊκός είχε καταφέρει να αποκλείσει την Λίβερπουλ, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Εκείνη ήταν, επειδή τώρα λόγω του αναφιερωμάτων στη Λεωφόρο την ψάχνω την ιστορία, λέω ότι αυτή ήταν μια από τις καλύτερες ομάδες του Παναθηναϊκού που έχουμε δει ποτέ. Ζάιτς, Ρότσα, Σαραβάκος, Κυράστας Καρούλιας, και ήταν μια ομάδα που στους 13 παίκτες που παίξαν στον ημιτελικό με τη Λίβερπουλ, οι 11 ήταν Έλληνες και 2 ξένοι, αλλά τι ξένοι, ο Ζάιτς και ο Ρότσα. Στο ημερολόγιο σημειωμένο επίσης, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή, 2017, πριν 9 χρόνια, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Και κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το πρώτο άλμπουμ μιας μπάντας που έγραψε ιστορία μετά, και ως τρίο, αλλά και μετά ως κουαρτέτο, όταν προσθέθηκε ο Νιλ Γιάνγκ, Crosby, Stills and Nash. Πρώτο άλμπουμ σαν σήμερα, το μακρινό 1969. Σαν σήμερα επίσης γεννήθηκε ένας που μαζί με τον αδερφό του είχαν φτιάξει κάποτε μια μπάντα στην Αγγλία, που πολλοί κριτικοί είχαν βαφτίσει «Επιτέλους ήρθαν οι νέοι Beatles». Δεν ήταν ακριβώς έτσι.

Στην μεγάλη εικόνα του κόσμου, φυσικά το μεγάλο θέμα είναι η αγωνία για την επόμενη μέρα στον Περσικό κόλπο. Όλα ξεκίνησαν από μια δήλωση του Αμερικανού Αντιπροέδρου, του J.D. Vance, ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία, αλλά όχι ακόμη εκεί. Το ότι το λέει ο Βάνς δίνει ένα βάρος, γιατί αλλιώς καθόμουν και μέτραγα. Η πρώτη φορά που ο πρόεδρος Τραμπ είπε «Η συμφωνία είναι έτοιμη, οι Ιρανοί με παρακαλάνε και την έχουν έτοιμη τη συμφωνία, αλλά θα το σκεφτώ ακόμη λίγο», ήταν στις 26 Μαρτίου, πριν δύο μήνες. Από τότε μέρα παραμέρα έχουμε συμφωνία ή έχουμε καινούριο πόλεμο. Η συμφωνία είναι έτοιμη ή συμφωνία δεν υπάρχει και θα τους αφανίσουμε. Είμαστε εκείνη τη δήλωση, την ξαναβρήκα, 6 Απριλίου, θα εξαφανίσουμε τη χώρα μέσα σε μια νύχτα. Προχτές είπε, θα μπορούσαμε και τώρα να κάνουμε μια καλή συμφωνία, αλλά θα είναι καλή, δεν θα είναι σπουδαία και εγώ αν δεν είναι σπουδαία δεν την κάνω. Τι έχουμε λοιπόν μέχρι στιγμής? Έχουμε ένα μνημόνιο, MOU, σας θυμίζει κάτι, ναι. Ένα μνημόνιο που είναι έτοιμο προς έγκριση, προβλέπει παράταση της εκεχηρίας για άλλες 60 ημέρες, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ κανονικά και έναρξη σοβαρών διαπραγματεύσεων για το μέλλον των πυρηνικών όπλων στο Ιράν, που σημαίνει ότι το πυρ πάβει, όχι επειδή επιτεύχθηκε μια συμφωνία για τα πυρηνικά, για τα οποία υποτίθεται ότι ξεκίνησαν όλα, αλλά για να αρχίσει μια συζήτηση για μια τέτοια συμφωνία.

Αυτό ξέρουμε ότι έχουμε μέχρι τώρα. Τι περιμένουμε? Πολύ απλά. Να ξημερώσει στην Ουάσιγκτον και να αρχίσει πάλι να ποστάρει στο Truth Social ο πρόεδρος Τραμπ. Κάπου είδα μια στατιστική, ο πρόεδρος Τραμπ κάνει κατά μέσο όρο μερικές δεκάδες posts και reposts την ημέρα. Το ρεκόρ του είναι 120 posts και reposts μέσα σε ένα 24ωρο. Κάνει πάντα ένα διάλειμμα όμως κάποια στιγμή. Πέφτει για ύπνο δηλαδή κι αυτός. Άσχετο, μιλώντας τώρα για Τραμπ, το βρήκα ενδιαφέρον και σκαμπρόζικο. Ο πρόεδρος Τραμπ είχε μια ιδέα. Ήθελε οπωσδήποτε, εκτός όλων των άλλων, εκτός από την ανακατασκευή του Λευκού Οίκου, τη δημιουργία μιας Τραμπ αψίδας τριάμβου στη Ουάσιγκτον, να εκδοθεί από το Εθνικό Νομισματοκοπείο των ΗΠΑ ένα νόμισμα με το ποτρέτο του. Επαιτειακό μάλιστα. Η διευθύντρια του Εθνικού Νομισματοκοπείου είπε, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, ποτέ κανένας ζών δεν έχει μπει στο χαρτονόμισμα των Ηνωμένων Πολιτειών, ακόμη και πρόεδρος. Κανένας εν ζωή πρόεδρος δεν έγινε χαρτονόμισμα. Το αποτέλεσμα ήταν η διευθύντρια να εκδιωχθεί, να υποχρεωθεί να υποβάλει την παραίτησή της. Βρέθηκε αντικαταστάτης, ο οποίος φυσικά δεν έχει καμιά αντίρρηση να τυπώσει ένα νόμισμα με το πορτρέτο του Προέδρου Τραμπ.

0: Έχουμε στην ατζέντα πολιτικά πολλά, έχουμε και οικονομικά πολιτικά. Δηλαδή φιλολογία, γιατί ακόμη είμαστε στις, ξέρετε, στο ζέσταμα. Οι ομάδες μεταβίας έχουν βγει στο ζέσταμα, δεν έχουμε δει καν τη σύνθεσή τους. Κάποιες εταιρείες βιάστηκαν να κάνουν ήδη δημοσκοπήσεις που προλέγουν το μέλλον. Θα δούμε. Μπορεί και να είναι έτσι, μπορεί και να διορθωθούν αλλιώς τα πράγματα. Είμαστε σε περίοδο πλήρους αβεβαιότητας ως προς αυτό. Έχουμε οικονομικές ειδήσεις. Η καλή είδηση, καλή μάλλον, είναι ότι η Chevron απέκτησε από την Hellenic Energy το 70% των δικαιωμάτων που είχε η εταιρεία στο οικόπεδο 10, στο Παρισιακό κόλπο, στο Ιόνιο δηλαδή. Και έτσι δημιουργείται μια ενιαία έκταση 14.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων, όπου θα ψάξουμε πετρέλαιο, θα ψάξουν πετρέλαιο. Και έχουμε και μια έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με όχι πολύ καλά νέα για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Αλλά ας μείνουμε στο μεγάλο θέμα της ημέρας, δηλαδή τα μυστήρια του Περσικού κόλπου, στην 30η ή 31η επανάληψη μιας δήλωσης ότι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε μια συμφωνία και μπορεί και να την κάνουμε αλλά μπορεί και όχι. Είμαστε εδώ και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι θα γίνει. Κωνσταντίνος Φίλης, ας δούμε τι γίνεται.
1: Καλημέρα Κωνσταντίνε.
2: Καλημέρα Παύλο.
1: Έχω χάσει το μέτρημα πόσες φορές έχει ανακοινωθεί ότι μια συμφωνία είναι έτοιμη πρωτοπριλών και μετά πίσω ξανά στο αδιέξοδο. Αυτή τη φορά είμαστε πιο κοντά στα αλήθεια, μπορούμε να το πιστέψουμε?
2: Φαίνεται να είμαστε πιο κοντά. Προφανώς όλα τα σενάρια βρίσκονται πάνω στο τραπέζι. Όμως πρέπει να πούμε, Παύλο, ότι έχουμε πλέον μια εκεχηρία η οποία διαρκεί ήδη 7 εβδομάδες. Είναι μεγαλύτερο το χρονικό διάστημα της εκεχηρίας από ότι αυτό των πολεμικών επιχειρήσεων. Έχουμε μια απροθυμία από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και Ιράν να επαναληφθούν οι επιχειρήσεις πολεμικές. Η ιρανική οικονομία βρίσκεται σε πάρα πολύ δυσάρεστη κατάσταση και ασφαλώς όσο οι Αμερικανοί έστω και εκ του ασφαλούς μπλοκάρουν τις εξαγωγές του Ιράν, αυτό σημαίνει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα για τους Ιρανούς και τώρα αλλά και σε βάθος χρόνου. Από την άλλη, ο Τραμπ, έχοντας μπροστά του τις ενδιάμεσες εκλογές και μία πίεση στο εσωτερικό, με τη σειρά του αντιλαμβάνεται ότι είτε θα πρέπει να επιστρέψει στον τύπο των επιχειρήσεων των πολεμικών επί 37 μέρες, που όμως δεν έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα, διότι ούτε ανετράπει το καθεστώς στο Ιράν, ούτε επιβλήθηκε μία νέα κατάσταση.
1: Λέει εκείνος ότι το ανετράπει, ότι έχουμε αλλαγή καθεστώτος. Εντάξει, αυτά είναι τα γνωστά ρητορικά του Truth Social. Ναι, σωστό.
2: Ακριβώς. Ούτε έχει επιβληθεί μία άλλη ηγεσία που είναι πιο συνεννοήσιμη, γιατί και αυτός ήταν εκ των αρχικών στόχων, ούτε έχει καταστραφεί το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν. Δεν έχουμε καμία γνώση, είμαστε εντελώς στα τυφλά σε σχέση με το πυρηνικό πρόγραμμα, γιατί δεν υπάρχουν επιθεωρητές, γιατί δεν υπάρχουν επιθεωρήσεις, γιατί δεν υπάρχουν αξιόπιστες πηγές και πρόσβαση σε αυτές για να μπορούμε να πούμε ότι βρίσκεται στην Α ή Β κατάσταση το πυρηνικό πρόγραμμα. Και ταυτόχρονα το Ιράν, ελέγχοντας το στενό του Ορμούς, έχει καταφέρει να βάλει μία νέα παράμετρο στην εξίσωση. Επομένως, ο Τραμπ έχει τρεις επιλογές πάνω στο τραπέζι. Ή θα επιστρέψει λοιπόν σε ό,τι γινόταν επί 37

0: μέρες, αλλά δεν έφερε κανένα, καμία από τις επιδιώξεις των ΗΠΑ πιο κοντά.
1: Ναι. Δηλαδή νέοι βομβαρδισμοί, νέα χτυπήματα.
0: Ακριβώς. Ή θα πάει σε κλιμάκωση των επιχειρήσεων με ό,τι αυτό συνεπάγεται, όπου προφανώς τα ρίσκα είναι πολύ μεγαλύτερα. Άλλωστε, αν ήταν μικρότερα, δεν θα είχε επιλέξει την ασφαλέστερη οδό, ναι, ελέγχου του στενού του ορμού.
1: Θα το είχε κάνει από την αρχή, ναι.
0: Εξ αποστάσεως, θα είχε κάνει κάτι άλλο από την αρχή. Ή θα πρέπει να βρει μια συμφωνία. Το θέμα για μένα είναι, και καταλαβαίνω σε συνέχεια και τις κουβέντες που κάναμε στην αρχή της εβδομάδας, ότι όχι μόνο το Ιράν έχει καταφέρει μεταπολεμικά να αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού, κυρίως χρησιμοποιώντας το στενό του Ορμούζ ως το απόλυτο πυρηνικό όπλο, μιλάω για πραγματευτικά πάντα, αλλά βλέπουμε και κάτι άλλο. Βλέπουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του Προέδρου τους προσπαθούν να ανοίξουν την ατζέντα της συζήτησης. Ο Τραμπ μίλησε για τις συμφωνίες του Αβραάμ, ουσιαστικά ζήτησε από το Πακιστάν, από το Κατάρ, από τη Σαουδική Αραβία να αναγνωρίσουν το Ισραήλ. Γνωρίζει ότι σε αυτή τη φάση αυτό είναι εκτός πραγματικότητας. Σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορεί να γίνει. Ανοίγοντας όμως αυτή τη συζήτηση, τι προσπαθεί να πετύχει, εκτιμώ εγώ. Πρώτον, να χρυσώσει το χάπι στον Νετανιάχου. Έχει ανάγκη το Ισραήλ να μην είναι ανασταλτικός παράγοντας για την όποια λύση. Είτε σε σχέση με το Ιράν, είτε σε σχέση με το Λίβανο, όπου βλέπουμε ότι και η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ με κάποιον τρόπο υπονομεύουν την όποια συμφωνία, διότι συνεχίζονται κανονικά εκεί πέρα οι επιχειρήσεις.
1: Ναι,
0: το δεύτερο είναι να στείλει ένα μήνυμα στην ευρύτερη περιοχή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και εκτός περιοχής παραμένουν η χώρα η οποία είναι σε θέση να κινεί τα νήματα. Και το τρίτο βέβαια είναι, σε περίπτωση που η συμφωνία με το Ιράν δεν είναι ικανοποιητική όπως ο ίδιος την εμφανίζει, γιατί ξέρεις Παύλο, όταν θέτεις μαξιμαλιστικούς στόχους δημόσια,
1: ναι,
0: αυτοπαγιδεύεσαι.
1: Βέβαια.
0: Γιατί μετά απαιτούν και οι αντίπαλοι αλλά και οι φίλοι την εκπλήρωση αυτών.
1: Και επομένως, υπάρχουν ήδη γκρίνιες στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος ότι τι συμφωνία είναι αυτή που πάμε να κάνουμε. Είναι συμφωνία παράδεκτη, εξαιρετικά μονομερής υπέρ του Ιράν. Αυτή είναι η κριτική που ακούει ο Τραμπ από το εσωτερικό.
0: Ορθά, και το μέτρο σύγκρισης, κακά τα ψέματα, είναι η συμφωνία του 2015.
1: Ομπάμα, σωστά.
0: Αποσύρθηκε από τη συμφωνία του 2015 το 2018, άρα πρέπει να φέρει μια καλύτερη συμφωνία στο τραπέζι. Χωρίς αυτό, είναι αποτυχημένος εκ των πραγμάτων. Όμως, εκτιμώ ότι προσπαθεί να προδιαθέσει ακόμα και μια ενδεχόμενη αποτυχία, έχοντας ανοίξει λοιπόν τη βεντάλια της συζήτησης και την ατζέντα, με ζητήματα για τη Μέση Ανατολή τα οποία είναι ευρύτερα, μόνο και μόνο, ακόμα και αν έχει μια κακή συμφωνία με το Ιράν, να πει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν οι κυρίαρχοι και οι πιο επιδραστικοί δύναμοι στην περιοχή.
1: Ναι. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επίσης, σε αντίθεση με ό,τι. Με όλη την προεκλογική ρητορική του Τραμπ, παραμένουν βαθύτατα εμπλεγμένες στην περιοχή.
0: Απολύτως.
1: Είναι αδύνατο να αποσυρθούν.
0: Και μάλιστα προσθέτω, συμπληρώνω μάλλον σε αυτό που αναφέρεις, ότι ο Τραμπ και προεκλογικά και μετεκλογικά είχε δεσμευτεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα πολεμούσαν τον πόλεμο κανενός άλλου.
1: Ναι, ναι.
0: Στην προκειμένη περίπτωση, αυτό που πλέον είναι κοινός τόπος στην Ουάσιγκτον και σε όλο το Παναμερικανικά, είναι ότι ο πόλεμος αυτός, ανεξάρτητα από το αν παρασύρθηκε όχι από τον Νετανιάχου, μεγάλη συζήτηση, μην την κάνουμε τώρα, τα έχουμε πει άλλο στο παρελθόν, για το Ισραήλ ήταν ένας πόλεμος ανάγκης, υπό την έννοια ότι είχε διαμορφωθεί ένα παράθυρο ευκαιρίας, μια χρυσή ευκαιρία για τους Ισραηλινούς, λόγω της εξουδετέρωσης Χεζμπολάχ, της Χαμάς, του καθεστώτος Άσαντ στη Συρία, των σιητικών πολιτοφυλακών που πολεμούσαν εκ μέρους του Ιράν στο Ιράκ, ακόμα και τις αποδυνάμωσης των Χούθη στην Ιεμένη. Είχαν λοιπόν διαμορφωθεί οι συνθήκες προκειμένου να πετύχει το Ισραήλ το απόλυτο, που θα ήταν το ξερίζωμα του καθεστώτος στη Τεχεράνη. Αυτό τουλάχιστον επιχείρησε. Με το σωστό το λάθος τρόπο η ιστορία θα το δείξει. Πάντως για το Ισραήλ ήταν μια αναγκαιότητα που είχε προκύψει από την ίδια τη συγκυρία μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες όμως ήταν μια επιλογή.
1: Ναι.
0: Που θα μπορούσαν να είχαν αποφύγει, όπως το έκαναν όλοι οι προκάτοχοι του Τραμπ. Όμως είμαι βέβαιος, θα το πω για πολλωστή φορά, το έχουμε κουβεντιάσει και μαζί, ότι ένα από τα επιχειρήματα του Νετανιάχου για να πείσουν τον Τραμπ ήταν ότι, πρόεδρε, κατάφερες να ανατρέψεις τον Μαδούρο εν μια νυχτή, έχεις στοχοποιήσει το καθεστώς της Κούβας και είναι πολύ πιθανό να πετύχεις την ανατροπή του ανεξάρτητα από τους μεθόδους που χρησιμοποιεί εκεί πέρα με τον ναυτικό αποκλεισμό, με το γεγονός ότι οι άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα, σε υγειονομική περίθαλψη, ούτε καν στα απολύτως βασικά που είναι το φαγητό. Αλλά πάντως αυτό θες να πετύχεις, την ανατροπή του καθεστώτος στην Κούβα μετά το 1959. Αν μαζί με μένα καταφέρεις

0: να αλλάξεις το καθεστώς και στο Ιράν μετά το 1979, θα μείνεις γραμμένος στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, σε όλα τα βιβλία με χρυσά γράμματα.
1: Ναι.
0: Είμαι βέβαιος ότι κάπως έτσι ο Νετανιάχου τον προσέγγισε, δίνοντάς του την, ποντάροντας στην ψυχοσύνδεση του Τραμπ και εμφανίζοντάς του το Ιράν περίπου ως περίπατο. Κάτι το οποίο βέβαια δεν έγινε και τους έχει φέρει και σε μια αντιπαράθεση εκ των πραγμάτων, γιατί είμαστε σήμερα, συμπληρώνουμε 4 μήνες.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Από την έναρξη των επιχειρήσεων.
1: Σωστά, σωστά. 28 Φεβρουαρίου. Τελικά, μακροπρόθεσμη η πρόβλεψη νομίζω ότι είναι αδύνατο να κάνουμε, αλλά βραχυπρόθεσμα μπορούμε να πούμε ότι σε κάθε περίπτωση είναι εξαιρετικά πιθανότερο να συνεχιστεί η εκεχηρία και κάποιας μορφής διαπραγμάτευση επίσης να συνεχιστεί, παρά να γυρίσουμε πίσω στο πεδίο των όπλων.
0: Μετά από 7 εβδομάδες κατάπασης του πυρός, που επαναλαμβάνω είναι μεγαλύτερο το χρονικό διάστημα από ότι οι 37 μέρες των επιχειρήσεων, εγώ βλέπω και εξακολουθώ να πιστεύω, Παύλο, ότι υπάρχει κοινή, αμοιβαία, αμφίδρομη απροθυμία Αμερικανών και Ιρανών να επιστρέψουν σε ένα πόλεμο ο οποίος δεν ξέρω αν θα είναι ατέρμονος, γιατί σίγουρα οι συνέπειες του πολέμου, ακόμα και αν σήμερα βρεθεί μια λύση για μια παράταση της εκεχηρίας, που παράταση της εκεχηρίας δεν σημαίνει οριστική διευθέτηση.
1: Ναι.
0: Σημαίνει παράταση της εκεχηρίας για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ακόμα και αν έχουμε λοιπόν μια οριστική διευθέτηση, καταλαβαίνουμε ότι οι συνέπειες και οι παρενέργειες και για τη Μέση Ανατολή, ας πούμε η αντιπαράθεση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, και για την εικόνα και τον κλονισμό της αξιοπιστίας των κρατών της Μέσης Ανατολής, γιατί αυτό σημαίνει για τα ίδια και τι σημαίνει για τα κεφάλαια τα οποία θα πρέπει να αναπροσανατολίσουν οι χώρες αυτές στο εσωτερικό και όχι στο εξωτερικό. Τι αυτό συνεπάγεται για την παγκόσμια οικονομία. Τι γίνεται με τις αλυσίδες τροφοδοσίας. Πώς τελικά θα καταφέρει το Κατάρ να εξάγει το υγροποιημένο φυσικό του αέριο και πώς θα καταφέρουν οι Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Σαουδική Αραβία και τα υπόλοιπα κράτη του κόλπου να εξάγουν την ενέργειά τους. Μπράβο. Τι σημαίνει αυτό για την αγορά ενέργειας? Πόσο γρήγορα θα αποκατασταθούν οι τιμές ενέργειας? Πώς αυτή η αβεβαιότητα επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία?
1: Απαριθμούμε λόγους για τους οποίους είναι μάλλον απίθανο να επιστρέψουμε, είναι μάλλον λιγότερο πιθανό να επιστρέψουμε στην πρώτη φάση την ένοπλη αυτή τη αντιπαράθεση και μάλλον θα μείνουμε στις διαπραγματεύσεις για όσο χρειαστεί, που μπορεί να είναι πολύ ακόμη.
0: Ακριβώς. Γιατί η οριστική διευθέτηση όλων των ζητημάτων που αυτή τη στιγμή εκκρεμούν μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών δεν μπορεί παρά να έχουμε σε αρκετούς μήνες, ούτε καν αρκετές εβδομάδες από σήμερα.
1: Ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε. Καλή σου μέρα.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
2: Λοιπόν, να θυμίσω πρώτον ένα μήνυμα από την Εθνική Τράπεζα ότι το στεγαστικό δάνειο που μοιάζει περίπλοκο και δύσκολο μπορεί να γίνει λίγο απλούστερο και λίγο πιο ανθρώπινη διαδικασία. Η Εθνική δίνει ένα προσωπικό σύμβουλο που εξηγεί τα πάντα και υποστηρίζει κάθε βήμα. Η προέγκριση γίνεται 48 ώρες, τα χρήματα εκταμιεύονται 48 ώρες μετά την υπογραφή της σύμβασης και ένα μήνυμα από το Box, αυτή την εφαρμογή, στην οποία ανάμεσα σε χιλιάδες προσφορές ένα συν ένα μενού 5 ευρώ και ούτω καθεξής διαλέγεται και κερδίζεται πόντα για να τους ξαργυρώνετε στην επόμενη παραγγελία σας από την πλατφόρμα. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
3: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούμπης.
6: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr.

0: η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
1: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε τη BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούση, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
2: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδεύστε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
3: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
4: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Του αγοριού απέναντι.
7: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπα από Παθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στον Σκαραμαγκά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην Σταδίου, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στη λεωφόρο Ηρακλείου στο Νέο Ηράκλειο. Πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις, στο δημογραφικό, στην τρίτη ηλικία και σε ένα βήμα του Ανδρέα Εμπειρίκου. Αναφέρονται τα θέματα στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας που εξετάζονται οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Μήνυμα προς τους μαθητές έστειλε μέσω βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πρωθυπουργός. Πιστέψτε στον εαυτό σας και μπείτε στην τάξη με ψυχραιμία, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης. Επιβεβαίωνε ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιος, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Πήγε κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα, δήλωσε πως το κείμενο του λεγόμενου Μνημονίου Συμφωνίας δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Για σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από πλευράς Ρωσίας έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας μετά τη συντριβή ντρόουν σε πολυκατοικία στη ρουμανική πόλη Γκαλάτσι, πολύ κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 κατοικοί. Εκτός λειτουργίας θα μείνει από σήμερα και για 22 ημέρες το μετρό Θεσσαλονίκης, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές στο υποεπέκταση τμήμα του έργου προς την Καλαμαριά. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μπόρες μέχρι και το μεσημέρι σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς.

10.100.3 ημερολογίου Παρασκευής, 29 Μαΐου του 2026. Είμαστε σε φάση παρελάσεων. Τα νέα κόμματα παρελάβουν στη σκηνή, αρχίζουν να μετριώνται. Θα έχουμε σοβαρές δημοσκοπήσεις, φαντάζομαι, αμέσως μετά του Αγίου Πνεύματος για τις πρώτες μετρήσεις, τις πρώτες εντυπώσεις. Οι πιο έμπειροι δημοσκόποι λένε ότι όχι, πριν το φθινόπωρο συμπεράσματα δεν θα μπορούν να υπάρχουν. Σίγουρα το τοπίο αλλάζει και έχει ένα νόημα η συζήτηση για το πώς αλλάζει και τι είναι αυτό που το κάνει να αλλάζει. Θέματα πολλά στην ατζέντα, αλλά είναι πανελλαδικές σήμερα. Είναι η πρώτη μέρα των πανελλαδικών. Υπάρχουν όλες αυτές οι συμβουλές για την ψυχραιμία στα παιδιά, για την ηρεμία πριν το γράψιμο. Έκθεση γράφουν τώρα που μιλάμε. 8.30 ξεκίνησαν οι εξετάσεις. Αλλά όπως κάθε χρόνο, και νομίζω φέτος περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, οι πανελλαδικές ανοίγουν μια κουβέντα για τον εαυτό τους, δηλαδή για τις ίδιες τις εξετάσεις. Είναι μια κουβέντα η οποία διαρκεί μισό αιώνα ακριβώς, από το 1977, όταν πρώτα άνοιξε μια κουβέντα, ήταν 1977, ξαναλέω, μισό αιώνα πριν, που αρχίσαμε μια κουβέντα τι θα κάνουμε τις πανελλαδικές, θα τις αλλάξουμε, θα τις ξαναλλάξουμε, θα τις καταργήσουμε εντελώς, θα βρούμε έναν άλλο τρόπο. Από τότε έχουν μετανομαστεί πολλές φορές, έχει αλλάξει πάρα πολλές φορές ο αριθμός, ο τύπος, το ειδικό βάρος των μαθημάτων. Προσμετράται και μετά πάβει να προσμετράται και μετά ξαναπροσμετράται ο βαθμός στις σχολικές επιδόσεις. Μεταρρυθμίσεις έχουν εξαγγελθεί καμιά δεκαριά, κάποιες από αυτές έχουν ξεσηκώσει η επανάσταση, όπως εκείνη η περίφημη μεταρρύθμιση Αρσένη το 1998. Καθιερώνεται ελάχιστος βαθμός επιτυχίας, καταργείται, επανακαθιερώνεται. Όλο αυτό είναι μια κουβέντα που διαρκεί μισό αιώνα, με τη βεβαιότητα ότι κάτι δεν πάει καλά, αλλά και δεν έχουμε καμία ιδέα για να το διορθώσουμε. Η πιο σοβαρή συζήτηση είναι αυτή που έχει ξεκινήσει εδώ και 32 χρόνια. Το 1994, Υπουργός Παιδείας ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου, η συζήτηση για το Εθνικό Απολυτήριο. Μπήκε στα σκαριά τότε, καταργήθηκε από τον επόμενο Υπουργό Παιδείας, τον Γεράσιμο Αρσένη, επέστρεψε από την μεθεπόμενη Υπουργό Παιδείας, την κυρία Διαμαντοπούλου, πάγωσε από τον διάδοχό της, τον κύριο Παμπινιώτη, συζητήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν ξεκίνησε ποτέ, μπήκε στο προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά το ξεχάσαμε έκτοτε. Το πρόβλημα παραμένει. Ένα πρόβλημα που είναι εσωτερικό του συστήματος και νομίζω ότι στον πυρήνα του είναι. Όχι εξετάσεις, αλλά το σχολείο, καλά. Αυτό το λένε όλοι όσοι έχουν στοιχειώδη ιδέα για την εκπαίδευση. Και ένα επιπλέον, η δυσπιστία της κοινωνίας, που αντί να μειώνεται με τα χρόνια, μεγαλώνει, απέναντι στο εκπαιδευτικό σύστημα και την αντικειμενικότητα, τη δυνατότητα των εκπαιδευτικών να βαθμολογούν αντικειμενικά τα παιδιά τους. Κάθε φορά που οι βαθμοί του λυκείου άρχισαν να μετράνε στις εξετάσεις, γινόταν το συμπούρμπουλο στην εκπαίδευση. Το αποτέλεσμα ποιο είναι, το γράφει σήμερα ο Απόστολος Λακασάς στην Καθημερινή. Το 65% το ποσοστό των μαθητών του Λυκείου που πήγαινε φροντιστήριο, τώρα πια είναι σχεδόν 100%. Μουσικά, αρχίσαμε με Procol Harum. Είναι μια σύμπτωση σήμερα. Έχουν γεννηθεί οι ηγέτες δύο συγκροτημάτων από τα πιο εμβληματικά της δεκαετίας, των αρχών της δεκαετίας του 70. Σαν σήμερα έχει γεννηθεί ο Γκάρι Μπρούκερ, τον Procol Harum. Σαν σήμερα επίσης έχει γεννηθεί ο Φρανσίς Ρώση, τον Status Quo.

0: Έλεγα λοιπόν ότι υπάρχει αυτή η ανοιχτή συζήτηση μισό αιώνα τώρα για τις πανελλαδικές, στην οποία προστίθεται μια εντελώς καινούρια συζήτηση που είναι άλλου τύπου. Όχι πώς να κάνουμε τις εξετάσεις, έτσι ή αλλιώς, αλλά τι ακριβώς εξυπηρετούν οι εξετάσεις. Η συζήτηση είναι αν στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, όπου όσο μπορεί να προβλέψει κανείς, προβλέπει ότι τα πάντα θα αλλάξουν στο πεδίο της εργασίας, στο ποιες δουλειές υπάρχουν, πώς δουλεύουμε και τι γνώσεις και δεξιότητες χρειάζονται για να σταθείς σε αυτόν τον κόσμο του μέλλοντος, είναι σχεδόν μοιραίο το εκπαιδευτικό σύστημα να δουλεύει κοιτώντας πίσω, ακριβώς επειδή δεν μπορεί να κοιτάξει μπρος. Αλλά θα δοκιμάσω να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Έχω ζητήσει από τον Θόδωρο Σκυλακάκη να είναι μαζί μας. Έχει γράψει και κυκλοφορεί αυτές τις μέρες ένα βιβλίο για την τεχνητή νοημοσύνη, που από τα πολλά που έχουν γραφτεί, ειδικά στην ελληνική βιβλιογραφία, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι από τα πιο ενδιαφέροντα, ίσως το πιο ενδιαφέρον. Έλατε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα για να μπούμε στην κουβέντα.
1: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
8: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
9: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Γεια μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα? Τι κάνουν?
11: Βάζουμε Star App από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
10: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
11: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
10: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
12: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
13: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
14: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
15: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
16: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.

ημερολόγιο. Τι ακούμε, Jeff Buckley. Τον βρήκα γραμμένο στο σημερινό ημερολόγιο, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή. Μπήκε να κολυμπήσει με τα ρούχα στο Μισισιπί, σε ένα παραπόταμο του Μισισιπί, σαν σήμερα το 1997. Ο Jeff Buckley δεν βγήκε ποτέ από το.

0: ημερολόγιων. Τι ακούμε, Jeff Buckley. Τον βρήκα γραμμένο στο σημερινό ημερολόγιο. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή. Μπήκε να κολυμπήσει με τα ρούχα στο Μισισιπί, σε ένα παραπόταμο του Μισισιπί. Σαν σήμερα το 1997, ο Jeff Buckley δεν βγήκε ποτέ από το ποτάμι. Μια αυτόπτης μάρτυρας είπε ότι τον έβλεπε να μπαίνει στο ποτάμι με τα ρούχα, τραγουδώντας Led Zeppelin το Whole Lotta Love. Άσχετο, μικρή μουσική ιστορία της ημέρας. Έλεγα πριν για τις πανελλαδικές εξετάσεις, την ιστορία τους, τα βάσανά τους, για το Εθνικό Απολυτήριο που μπαίνει και βγαίνει στην κουβέντα εδώ και 32 χρόνια. Μάλλον έδειξε τον κύριο Παπινιώτη ότι δεν άλλαξε το νόμο Διαμαντοπούλος προς το Εθνικό Απολυτήριο, αλλά ως προς τα Συμβούλια των Ιδρυμάτων. Αλλά αυτό ήταν απλώς αφορμή για να κάνουμε την κουβέντα που θα κάνουμε τώρα. Δηλαδή, τι νόημα έχει όλη αυτή η συζήτηση, μάλλον πώς πρέπει να την ξανασκεφτούμε στην εποχή που νομίζουμε ή πιστεύουμε, βλέπουμε ότι όλα θα αλλάξουν λόγω της μεγάλης τεχνολογικής επανάστασης που είναι σε εξέλιξη, της τεχνητής νοημοσύνης. Σας έλεγα ότι είχα το προνόμιο να διαβάσω, να ρίξω μια ματιά σε ένα βιβλίο πριν λίγες μέρες πριν κυκλοφορήσει. Ο Θοδωρός Κυλακάκης έχει γράψει για την τεχνητή νοημοσύνη και την εισβολή της στη ζωή μας. Καλημέρα, κύριε Κυλακάκη.
1: Καλημέρα, κύριε Τσούλη.
0: Λοιπόν, η αφορμή που το σκέφτηκα ήταν αυτή. Δηλαδή, βλέπω, κάνουμε όλη αυτή την κουβέντα για το πώς να γίνονται οι εξετάσεις για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Ενώ στα αλήθεια η κουβέντα νομίζω ότι είναι τι είδους πανεπιστήμια, τι είδους σπουδές, τι είδους γνώσεις χρειαζόμαστε στον γενναίο καινούριο κόσμο.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί μπαίνουμε σε μια περίοδο βαθιάς αβεβαιότητας, όπου τα σκαμπανεβάσματα θα είναι πάρα πολλά, ειδικά στα επόμενα χρόνια. Αλλά η κατεύθυνση είναι σε μια τελείως διαφορετική κοινωνία, στην οποία οι μεγάλοι της τεχνολογίας επενδύουν 3 εκατομμύρια δολάρια για να υποκαταστήσουν μεγάλο κομμάτι της εργασίας. Να την υποκαταστήσουν με κεφάλαιο. Και διάβαζα χτες μια δήλωση του Ντένις Χασάμπης, του επικεφαλής DeepMind της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης της Google, ένας από τους 3-4 μεγάλους πρωταγωνιστές, που έλεγε ότι περιμένει ότι η γενική τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή μηχανή που θα είναι ικανή εξίσου με τον άνθρωπο σε όλα τα πεδία, μπορεί να έρθει νωρίτερα, μέσα στην επόμενη πενταετία, μέχρι το 29, ενώ περίμενε λίγο αργότερα. Συνεπώς η επανάσταση έρχεται με τρομακτική ταχύτητα και φοβάμαι ότι οι κοινωνίες, δεν λέω για την ελληνική, εννοώ γενικότερα η παγκόσμια κοινωνία, την περιμένει με την οξύμια του υπνοβάτη. Υπνοβατούμε προς την καινούργια εποχή. Και σε κάθε περίπτωση, για την εκπαίδευση, η επανάσταση που έρχεται είναι τόσο συνταρακτική που θα έπρεπε να συζητάμε από την αρχή το νόημα της εκπαίδευσης, κυρίως σε σχέση με την εξειδίκευση και την πεποίθηση ότι η εξειδίκευση της γνώσης εξασφαλίζει μελλοντικά εισοδήματα. Αυτή είναι, κατά τη γνώμη μου, για μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων που δίνουν σήμερα εξετάσεις, μια πλάνη. Η ικανότητα αυτών των μηχανών, η νοητική ικανότητα.
0: Τώρα τους το λέμε, βέβαια δεν τους βοηθάει πάρα πολύ σήμερα, αλλά
1: μπορεί να ξαναφωθούν.
0: Ναι, σωστό.
1: Ναι, γιατί στην πραγματικότητα αυτό που τους λέγαμε ότι σήμερα θα καθοριστεί η ζωή σας, όχι. Είναι μια δοκιμασία αυτές οι μέρες. Τα παιδιά τώρα ευτυχώς ζουν και δεν μ' ακούνε. Τη θεωρητική κατεύθυνση τουλάχιστον, αλλά είναι μια δοκιμασία κυρίως για αυτό που έχει σημασία στην εκπαίδευση του μέλλοντος, που είναι το να χτίζεις χαρακτήρα, αξίες ζωής και μια ευρύτατη ολοκληρωμένη γνώση. Αυτό θα έχει αξία καθώς προχωρούμε προς το μέλλον, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, για να διαχειριστείς με αυτά τα εργαλεία μια ζωή που θα αλλάζει συνεχώς και οικονομικά και κοινωνικά και διανοητικά.
0: Ναι. Λέτε γι' αυτό ότι οι κοινωνίες μας υπνοβατούν προς μια εποχή η οποία έρχεται πιο γρήγορα, δηλαδή έρχεται κατά πάνω μας πιο γρήγορα από ό,τι φανταζόμαστε. Από την άλλη μεριά βλέπω αντιδράσεις, ειδικά στην Αμερική βλέπω ήδη αντιδράσεις, δηλαδή στο σπίτι του Sam Altman της OpenAI έχουν πετάξει 3 φορές βόμβες Μολότοφ, άνθρωποι οι οποίοι

ημερολόγιων. Τι ακούμε, Jeff Buckley. Τον βρήκα γραμμένο στο σημερινό ημερολόγιο. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή. Μπήκε να κολυμπήσει με τα ρούχα στο Μισισιπί, σε ένα παραπόταμο του Μισισιπί, σαν σήμερα το 1990.

0: μισούν την τεχνητή νοημοσύνη ή τη φοβούνται. Τις προάλλες τώρα, πριν λίγες μέρες, πήγε ένας, ο Eric Schmidt, ο πρώην chief executive της Google, να μιλήσει στην αποφύτιση στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα και τον πετάξαν έξω οι φοιτητές αποδοκιμάζοντάς τον. Δηλαδή, μοιάζει να υπάρχει ένα από κάτω, ένα υπόκοφο κίνημα, σταματήστε την εξέλιξη, διακόψτε την πορεία προς την τεχνητή νοημοσύνη ή βρείτε έναν τρόπο να την ελέγξετε. Γίνεται.
1: Υπάρχει καταρχήν το ξεκίνημα, το ξύπνημα ενός τέτοιου κινήματος, το οποίο σίγουρα θα αναπτυχθεί και θα φουσκώσει στα επόμενα χρόνια, γιατί οι ανατροπές στις ζωές θα είναι τεράστιες. Όμως η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα έχει την ίδια επίπτωση στον αναπτυγμένο σχέση με τον αναπτυσσόμενο κόσμο. Θα είναι πολύ πιο δύσκολη στα πρώτα χρόνια στον αναπτυγμένο κόσμο, γιατί εκεί είναι συγκεντρωμένη όλοι οι εργαζόμενοι της γνώσης που αμείβονται προνομιακά, πολύ περισσότερο από τον αναπτυσσόμενο κόσμο, και εκεί θα έρθει και το πρώτο μεγάλο κύμα ανατροπής. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη στην πιο καθαρή μορφή της χρειάζεται μόνο έναν υπολογιστή και, ή ένα κινητό και πρόσβαση στο διαδίκτυο. Όταν θα έρθει να χτυπήσει, να συνδυαστεί με τη ρομποτική, τότε θα πειράξει και ολόκληρη την οικονομία. Αλλά αυτό έχουμε μπροστά μας μερικά χρόνια για να συμβεί. Ναι. Στον αναπτυγμένο κόσμο θα έρθουν μεγάλες ανατροπές. Στον αναπτυσσόμενο όμως δεν θα δείτε το ίδιο κίνημα και προπαντός στην Κίνα δεν θα το δείτε και αυτό είναι και ο λόγος που δεν μπορεί να σταματήσει η κούρσα.
0: Αν μιλήσουμε γενικά και εδώ που τα λέμε και το βιβλίο σας κάπου εκεί οδηγεί τη σκέψη, αυτό που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη είναι πρώτον απίστευτο πλούτο, παραγωγή απίστευτου πλούτου με μεγάλη ανισότητα στην διανομή του και βέβαια υποκατάσταση της εργασίας από τεχνητή νοημοσύνη και αυτοματισμούς, δηλαδή άπειρα επαγγέλματα που σήμερα θεωρούνται ασφαλή ή εν πάση περιπτώσει σου εξασφαλίζουν ή σου υπόσχονται μια θέση στη μεσαία τάξη, απλώς δεν θα υπάρχουν πια.
1: Ακριβώς. Και δεν είναι ότι θα υπάρχουν τα επαγγέλματα. Θα υπάρχουν τα επαγγέλματα, αλλά οι θέσεις εργασίας που θα δικαιολογούν αυτά τα επαγγέλματα
0: θα είναι
1: πολύ πολύ λιγότερες και τα καινούργια επαγγέλματα που τυχόν θα δημιουργούνται θα έχουν πάντα ως ανταγωνιστή την τεχνητή νοημοσύνη και την αυτοματοποίηση. Αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο δεν μπορούμε να τη βλέπουμε αυτή την επανάσταση όπως όλες τις προηγούμενες, γιατί τις προηγούμενες ο ηλεκτρισμός έφερνε ας πούμε φως στις πόλεις, το φως δημιουργούσε άλλες δυνατότητες και ο ανθρώπινος εγκέφαλος ήταν το πιο ανταγωνιστικό πράγμα για να ανταγωνιστεί στα καινούργια επαγγέλματα. Τώρα το πιο ανταγωνιστικό πράγμα σε πάρα πολλά καινούργια επαγγέλματα που θα δημιουργεί επανάσταση ή καινούργιες δραστηριότητες, γιατί δεν θα είναι επαγγέλματα, θα είναι ο συνδυασμός τεχνητής νοημοσύνης και αυτοματοποίησης. Και αυτό είναι το θεμελιώδες επιχείρημα που εξηγεί ότι ο κόσμος ανατρέπεται. Γιατί κάποιος πρέπει να αποδείξει από αυτούς που είναι αισιόδοξοι ή συντηρητικοί ότι για κάποιο λόγο το επάγγελμα χ που θα δημιουργηθεί, που δεν το βλέπουμε, θα μπορεί να είναι ο άνθρωπος ικανότερος και δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό παρά μόνο στα επαγγέλματα που έχουν πολύ μεγάλο κομμάτι συναισθηματικής ανθρώπινης επαφής. Αλλά αυτά δεν είναι η πλειοψηφία.
0: Ναι. Σε αυτό το σενάριο του μέλλοντος προφανώς προκύπτουν τεράστιες κοινωνικές ανακατατάξεις, κοινωνικές εκρήξεις και φυσικά πολιτικοί κίνδυνοι, διότι το ερώτημα είναι ποιος ελέγχει πολιτικά αυτή τη μεγάλη δύναμη.
1: Αυτό είναι για την Ευρώπη θεμελιώδες, γιατί η Ευρώπη είναι πίσω σε αυτή την τεχνολογία. Συνεπώς δεν μπορεί να περιμένει ότι θα έχει μέρος των εσόδων που αυτή δημιουργεί όπως δεν το περιμένει η Αμερική ή η Κίνα. Και ταυτόχρονα είναι δημοκρατία. Οι δημοκρατίες θα έχουν μεγαλύτερη δυσκολία για να, ειδικά οι αναπτυγμένες δημοκρατίες, για να απορροφήσουν και να διαχειριστούν αυτή την καινούργια πραγματικότητα, γιατί έχουν το στήριγμά τους είναι η μεσαία τάξη. Η μεσαία τάξη είναι τα επαγγέλματα της γνώσης σε μεγάλο βαθμό και τα επαγγέλματα της γνώσης θα χτυπηθούν πρώτα

0: σε αυτή την κρίση πριν ακόμη έρθει ο αδιανόητος πλούτος. Συνεπώς είναι ανάγκη η Ευρώπη ειδικά, που είναι και για μένα η μεγάλη ελπίδα της ανθρωπότητας σε σχέση με το πώς μπορεί η ελευθερία, η δημοκρατία να παραμείνει στον πλανήτη μας, να ξυπνήσει και να κινηθεί με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα με διαμορφωμένες πολιτικές και κυρίως να έχει μια πολιτική ενεργητικής διαχείρισης της αλλαγής. Σήμερα έχουμε μια ασθητική διαχείριση της αλλαγής που έρχεται. Πολλοί την αντιμετωπίζουν σαν να πρόκειται να βγει ένα καινούριο iPhone. Ναι. Όχι, πρόκειται να βγει ένας καινούριος κόσμος.
1: Σωστό. Έτσι νομίζω τουλάχιστον. Εν πάση περιπτώσει, ξεκινήσαμε μια συζήτηση από τις πανελλαδικές εξετάσεις για να φτάσουμε στο μέλλον και στα διλήμματα της Ευρώπης. Πότε θα δούμε το βιβλίο στα βιβλιοπωλεία?
0: Παρουσιάζεται 8 Ιουνίου, οπότε ελπίζω θα είμαστε στην βιβλιοπωλεία τις ημέρες εκείνες.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σκυλαγάκη. Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστώ.

0: τασάκι.
1: Μίλνα Κανά είναι αυτή. Έχει τα γενέθλιά της σήμερα. Είναι μια τραγουδίστρια που μου αρέσει πολύ. Το μοιράζομαι μαζί σας. Χρόνια της πολλά λοιπόν.

Κουβέντα. Πιάσαμε με αφορμή τις πανελλαδικές και φτάσαμε στην τεχνητή νοημοσύνη, στο μέλλον, στη δημοκρατία, στις δουλειές. Το καλύτερο μήνυμα το στέλνει Μιράντα. Μας λένε τεχνητή νοημοσύνη θα μας πάρει τις δουλειές, αλλά εγώ ακόμα μαγειρεύω, σιδερώνω, καθαρίζω. Δεν έρχεται η AI να μου πάρουν αυτή τη δουλειά. Δεν θα γίνει αυτό, Μιράντα. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, την ακροάση, τα μηνύματα. Να έχετε μια καλή μέρα και ένα ωραίο τριήμερο. Να απολαύσετε το αν μπορείτε. Καλό καιρό θα έχει. Οι άνεμοι θα είναι χαμηλοί. Οι θερμοκρασίες ανεκτά υψηλές. Θυμηθείτε ότι η Εθνική Τράπεζα και η κάρτα Mastercard της Εθνικής σας προσφέρουν την ευκαιρία να δείτε παραστάσεις σπουδαίες του φετινού καλοκαιριού στο Φεστιβάλ Αθηνών με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard. Κάθε φορά που τις χρησιμοποιείτε μπαίνετε σε μια κλήρωση και μπορεί να κερδίσετε εσείς μια διπλή πρόσκληση. Και αν θέλετε να ανανεώσετε ή να κάνετε μια καινούργια ασφάλιση στο καινούργιο παλιό αυτοκίνητό σας, cosmoteinsurance.gr, 19 ασφαλιστικές εταιρείες είναι εκεί, συγκρίνετε τα προγράμματά τους και διαλέγετε αυτό που θέλετε. Καλή σας μέρα.

0: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.

Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνη. Τα καλύτερα της εβδομάδας στον Α 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Όσο θα γυρίζει η γη, είπες.
3: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει.
2: Κατάματα σε κοίταζα γιατί.
3: Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης.
2: Για σένα πλάτη.
3: Summer Tour, όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
4: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
5: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
6: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
5: Στην ποιότητα των κρεάτων.
6: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
5: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
6: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
5: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
5: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
7: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
8: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
7: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
9: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
7: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
9: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
8: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
7: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
9: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
10: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτ,

0: Γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317 300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-8844-11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι. Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Δαγκώνει?
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Καλή δαγκώνει?
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Και τι κάνει?
2: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
1: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε,

0: Μου, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
1: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή, ρε φίλε.
0: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
1: Άστο σε μένα.
2: Black Dog. All day bar. Καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
1: Και πού είναι αυτό?
3: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες.
2: Black Dog.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Στις 5 Ιουνίου, Ουλού, η Bormann Pro και η Nakayama Pro Plus για ένα μοναδικό event αλλιών, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφή Πούλου. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφή Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν παίρνεις πριν ακόμη τις δεις. Mac Motors, τρεις εμβληματίες δεις. Honda, Volkswagen, η πρακτικότητα της Honda και σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της μαγαδική εμπειρία, εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τριπρορισμός. Mac Motors. Διανομέα μουσκα γράκι.
2: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο πεσοστέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας, κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511. Κάποιο το γιατί. Ψάχνουμε να αντιδράσει αυτόματα και θα ζεις.
3: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο 7 στον πρώτο όροφο.
2: Κάλεσε στο 6980 για το ραντεβού σου. Λουσίνια.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
1: Coffee Press.
0: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελία 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
3: Ναι, μπορείτε. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε.

0: την Enfos.
1: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
2: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
1: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
3: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
2: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
1: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο. Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφίο Ανίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφίο Ανίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
4: Πινακότη, πινακότη, από τα λόμουτα αυτή.
5: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 Εναντίικα στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
6: Α 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Κυριακή 28 Ιουνίου, Ματούλα Ζαμάνη, Χατζηφραγκέτα, Ματούλα Ζαμάνη και Χατζηφραγκέτα. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Ετοιμαστείτε για το κορυφαίο ποντιακό αντάμωμα. Την Κυριακή 31 Μαΐου, ο Σύλλογος Οι Τραντέλληνες μας περιμένει στο γήπεδο Καλαμόνα Δράμας. Θεόφιλος Πουταχίδης και Αντώνης Σιδηρόπουλος δίνουν το ρυθμό σε ένα μεγάλο γλέντι παραμονή του Αγίου Πνεύματος. Έναρξη στις 9.30 μετά μεσημβρίας. Διατίθεται catering. Γενική είσοδος 7 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985 840 907. Για παιδιά έως 12 ετών είσοδος είναι ελεύθερη. Γιορτάζουμε μαζί στον Καλαμόνα.
4: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Μην άφηνεις τους κάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιμένουν.

0: Ορίζουν την καθημερινότητά σου.
1: Στο Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

Αλφα 88,6. Καλύτερος και από Reacts Story.

0: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
1: Ναι, μπορείτε. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enforce.
2: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enforce έχει τη λύση.
1: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
2: Απλά ρωτήστε την Enforce για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
0: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
1: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enforce.
2: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
3: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.

0: παίζει.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
3: Αλφα 88,6.

Αλφα 88,6. Καλύτερος και από React Story.

0: στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Γεια σας. Σας καλωσορίζουμε στην καθημερινή πεντάλεπτη εκπομπή «Οδηπορικός στη ζωή» για να σκεφτούμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού για τη ζωή μας. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Τηλεφωνήστε στο 210-4818-960 για να σας στείλουμε δωρεάν ένα DVD με τη βασισμένη στο Καταλουκά Ευαγγέλιο ταινία «Ιησούς» ή επίσης δωρεάν μια Καινή Διαθήκη στη Δημοτική. Πάρτε τηλέφωνο στο 210-4818-960. Μπορείτε να στείλετε και SMS στο 6946569860, 6946569860, όπως επίσης και mail στο info@discoverlife.gr. Επισκεφτείτε και το discoverlife.gr για να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Είμαστε απίστευτα, ανίατα εθισμένοι στο να εργαζόμαστε για τη σωτηρία μας. Όποιος και αν είναι ο λόγος, δυσκολευόμαστε να πούμε στο Θεό «Δεν είμαι αρκετά καλός, αλλά δέχομαι το δώρο σου». Ανταυτού, θέλουμε να είμαστε άξιοι γι' αυτό. Θέλουμε να είμαστε σωστοί με το Θεό, με τη δική μας αξία. Αλλά αυτό δεν λειτουργεί ποτέ. Ο Παύλος ήθελε απεγνωσμένα το Ισραήλ να σωθεί, αλλά ο ίδιος τους δείχνει ότι η κληρονομιά τους δεν είναι αρκετή. Έτσι λοιπόν μπορείς να είσαι θρησκευόμενος και χαμένος. Ο λαός Ισραήλ είχε περισσότερα από το Θεό από οποιοδήποτε άλλο έθνος, αλλά ήταν χαμένοι. Μπορούν να σωθούν. Πρέπει να μοιραστούν το Ευαγγέλιο. Μπορείς να είσαι με αρκετό ζήλο, αλλά όχι γνώση. Συχνά θέλουμε να κάνουμε ό,τι είναι σωστό, αλλά εμείς δεν καταλαβαίνουμε τι λέει ο Θεός στο λόγο του. Οι Εβραίοι δεν κατανόησαν σωστά την Πεντάτευχο και αυτό τους ανάγκασε να απορρίπτουν τον Ιησού ως Μεσσία. Μπορεί τα στόματα και οι καρδιές μας να πρέπει να συμφωνούν. Αυτό που λέμε και αυτό που πιστεύουμε πρέπει να είναι το ίδιο. Αν ομολογείς τον Ιησού Χριστό χωρίς πίστη, είτε κοροϊδεύεις τον εαυτό σου, είτε είσαι υποκριτής. Αν έχεις πίστη αλλά δεν τον ομολογείς, τότε μπορείς να είσαι κάποιος που φοβάται, ένας δειλός. Τι γίνεται με το μέλλον του Ισραήλ, τι γίνεται με τις υποσχέσεις του Θεού? Μήπως αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ο Θεός έχει βαρεθεί το λαό Ισραήλ και έχει φύγει μακριά από αυτούς? Όχι. Είναι η απόδειξη ότι ο Θεός σώζει έναν Ισραηλίτη, έναν απόγονο του Αβραάμ από τη φυλή του Βενιαμίν. Και ο Θεός πάντα έχει ένα απομεινάρι στο λαό του Ισραήλ. Σώζει όλο τον κόσμο, αλλά αυτό το απομεινάρι σήμερα απορτίζεται εκείνους τους Εβραίους που πιστεύουν στον κύριο Ιησού Χριστό. Τι θα συμβεί σε εκείνους που δεν πιστεύουν ότι ο Ιησούς είναι Μεσσίας τους? Ο υπόλοιπος λαός έχει σκληρύνει, όπως και όλοι οι άνθρωποι στον όλο κόσμο. Έχουν σκληρύνει επειδή αποτυγχάνουν. Δεν αποτυγχάνουν επειδή έχουν σκληρύνει. Έχουν εκτεθεί στο Ευαγγέλιο, όπως άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν τόση πολύ έκθεση. Το Ισραήλ είχε πολλές ευκαιρίες για να ακούσει και να απαντήσει το Θεό. Ήταν υπομονετικός μαζί με το λαό. Αλλά τώρα τυφλώνονται επειδή δεν δέχονται το φως που τους έδωσε. Ο Θεός έχει αφήσει λοιπόν τους Εβραίους στην άκρη. Η απόρριψή τους όθησε το Θεό να ανοίξει τις πύλες της σωτηρίας Εβραίους στους εθνικούς, δηλαδή σε όλα τα άλλα έθνη εκτός Ισραήλ. Αυτό που νόμιζαν ότι μπορεί να γίνει μόνο με τους Εβραίους, ο Θεός τώρα το δίνει και ευλογεί και όλα τα άλλα έθνη. Δεν ασχολείται με το Ισραήλ ως έθνος αυτή τη στιγμή, αν και διατηρεί τις υποσχέσεις του. Θα επιστρέψει ξανά σε αυτούς, μόλις η Εκκλησία φύγει από αυτή τη γη. Σήμερα η Εκκλησία ωφελείται λόγω του έθνους του Ισραήλ, τους χρωστάμε τόσα πολλά. Αυτοί παραμερίστηκαν λόγω της απιστίας τους. Εμείς βρισκόμαστε τώρα στην πίστη στον Ιησού Χριστό και μόνο. Αυτή η χάρη μας έφερε στην οικογένεια του Θεού και μας έδωσε προνόμια και ευλογίες. Τα παιδιά του Θεού έχουν ένα λαμπρό μέλλον μπροστά και δεν έχει σημασία αν ήταν ή είναι Ισραηλίτες, έχει σημασία αν έχουν πιστέψει σε αυτόν. Όποιος πιστεύει λοιπόν είναι παιδί του Θεού και μπορεί να βρεθεί μαζί με τον Θεό κάποια στιγμή στο τέλος της ζωής του μαζί του. Ευχόμαστε τούτη η πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή μας να σας βοήθησε να εκκλημίσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, διαβάζετε έτσι. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη δημοτική εγκεκριμένη της Χριστιανικής Εκκλησίας. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-4818-960. Επαναλαμβάνω, 210-4818-960 ή στείλτε mail στο info@discoverlife.gr και SMS στο 6946569860. 6946569860. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Καλή σας μέρα.
2: Αλφα 88,5.

Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν

0: των τροφίμων. Το ενεργειακό εκτόξευσε τις τιμές, λέει η αγορά, όλο και περισσότερο συγκρατημένοι καταναλωτές.
1: Εδώ τα κεράσια είναι γύρω στα 5,80. Σας είπα, εξαρτάται
2: άλλη
1: και
2: ποιότητα.
1: Την προέλευση, εξαρτάται. Ναι. Οι άνθρωποι βέβαια μας λένε ότι εδώ η κίνηση είναι αυξημένη. Ο κόσμος δηλαδή παίρνει πράγματα, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, λίγο πιο συγκρατημένα.
3: Με άλλα λόγια, είναι γεγονός ότι ο πληθωρισμός τροφίμων έχει διαβρώσει ένα μεγάλο μέρος των αυξήσεων του εισοδήματος την περίοδο αυτή.
4: Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιτευχθεί αυτό, αν υπάρχει καλή διάθεση, και πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει, μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα, προκειμένου να μην είναι απαραίτητο το μέτρο του πλαφών στο κέρδος.
0: Λεπτομέρειες εντός ολίγου για όσα είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος, και μας ενημέρωσε η αστυνομία ότι συνελήφθησαν κάποια αλλοδαπή στιγμή, επειδή πολλούσαν μαϊμούδες, παπούτσια, τσάντες, ρούχα κτλ.

0: και γεννάται αυθορμήτως η απορία.
1: Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος πείθονταν από το Σενεγαλέζο που κουβαλούσε τις τσάντες της Κούτσι και της Πράντα στην παραλία ή που τις είχε κάτω στο δρόμο πάνω σε ένα σεντόνι και πείθονταν ότι ήταν αληθινά, τι να πω.
0: Ίσως εις γνώση του. Η Πέρσα Μπόλια σήμερα έχει την αρχισυνταξία, η Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και Κώστας Πανούς βεβαίως ρυθμίζει σήμερα τον ήχο και Δημήτρης Κολιομιχάλης εδώ στο καθήκον. Γεια σου Δημήτρη.
2: Καλό σας μεσημέρι Σπύρο κυρίες και κύριοι και Παρασκευή και τριήμερο για αρκετούς εξημών.
0: Βέβαια.
2: Η πρώτη φουρνιά έφυγε το πρωί με τα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά και τώρα η δεύτερη φουρνιά έχει αρχίσει να φεύγει, γιατί το λέω έτσι διστακτικά, γιατί δεν έχουμε πολύ πιο αυξημένη κίνηση από τις υπόλοιπες Παρασκευές. Είναι πιο δύσκολα, αλλά όχι πολύ. Περίμενα κάτι της παραπάνω, να σου πω την αλήθεια. Mm-hmm. Όσοι λοιπόν είναι να βγουν έξω, προς τα έξω, μέσω της Αθηνό-Κορίνθου, βρίσκουν σχετικά μικρό μποτιλιάρισμα, όσο και τις άλλες Παρασκευές, από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι πριν φτάσουν στη λίμνη Κουμουνδούρου, μέχρι το ύψος της Σχιστού. Η Σχιστού όμως έχει 2,5 χιλιόμετρα αναμονής λόγω δύο τροχαίων ατυχημάτων που ταλαιπώρησαν εκεί τους οδηγούς. 2,5 χιλιόμετρα, επαναλαμβάνω, η λεωφόρος Σχιστού προς Καρμαγκά. Είναι σαφώς προτιμητέο μέσω της Ιεράς Οδού ή της Μικρής Σχιστού να φτάσουν στο Δαφνί οι οδηγοί και να βγουν προς τα έξω παρά να πιάσουν τη λεωφόρο Σχιστού. Πάμε και στην έτερη εθνική, τη λεωφόρο Κηφισού. Η λεωφόρο Κηφισού από τη Λαχαναγορά του Ρέντι ταλαιπωρεί τους οδηγούς προς και μέχρι να φτάσουν στη Νέα Χαλκιδόνα. Αυτό το κομμάτι που περιμένουμε απλά είναι πιο δύσκολο, λίγο πιο σφιχτό δηλαδή το μποτιλιάρισμα. Έχουμε κίνηση και στην παραλιακή προς το λιμάνι του Πειραιά, από το ύψος του Σκάι και του Νέου Φαλήρου προς το λιμάνι του Πειραιά και έχουμε λίγη κίνηση και στο κέντρο, στη Μάρνη, στη Σταδίου, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στον καθοδικό άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Εμείς θα αρχίσουμε, κυρίες και κύριοι, από μία είδηση. Δεν θα τη δείτε ίσως να προβάλλει στις πρώτες θέσεις των δελτίων, είτε σε ιστοσελίδες, είτε σε τηλεοράσεις. Εγώ το θεωρώ μείζον, αφορά την αντιμετώπιση ενός ατόμου με αναπηρία και μάλιστα ενός νέου κοριτσιού, μόλις 17 ετών. Και γι' αυτό θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, στο Χρήστο Νικολαίδη. Γεια σου, Χρήστο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Πράγματι, είναι μία υπόθεση η οποία μας προβληματίζει και δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πώς είναι δυνατόν να έχει σημειωθεί κάτι τέτοιο. Αυτά τα οποία γνωρίζουμε τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή αναφέρουν ότι χθες αργά το βράδυ μια 52χρονη μητέρα κατέθεσε έγκληση στην αστυνομία σε βάρος των υπευθύνων ενός κέντρου δημιουργικής απασχόλησης ανηλίκων και πιο συγκεκριμένα ατόμων με ειδικές ανάγκες. Σύμφωνα με την καταγγελία αυτή, η κόρη της 17 χρονών με βαριά νοητική υστέρηση αγνοείται. Και πραγματικά χρειάστηκε να περάσουν αρκετές ώρες μέχρι να εντοπιστεί αυτό το οποίο έγινε, σύμφωνα τουλάχιστον με τις πρώτες πληροφορίες από την πλευρά της αστυνομίας. Τα άτομα, οι τρόφιμοι του συγκεκριμένου ΚΖΑΠ της Ανατολικής Θεσσαλονίκης έπρεπε να πάνε σε ένα χώρο πάρκινγκ και να μετεπιβιβαστούν σε ένα μεγαλύτερο όχημα μαζί με παιδιά μιας άλλης δομής για να διανεμιστούν στη συνέχεια στα σπίτια τους. Ωστόσο, οι υπεύθυνοι αυτής της διαδικασίας ξέχασαν, λησμόνησαν, άφησαν μέσα στο πρώτο όχημα τη 17χρονη. Με αποτέλεσμα να πάρουν όλα τα υπόλοιπα παιδιά στο δεύτερο όχημα και να συνεχίσουν κανονικά τα δρομολόγια τους. Αυτό βέβαια προκάλεσε μια κατάσταση πανικού, όπως αντιλαμβανόμαστε, καθώς η μητέρα περίμενε το παιδί έξω από το σπίτι και ήρθε το λεωφορείο χωρίς αυτό. Με αποτέλεσμα να κινηθεί γη και ουρανός από εκείνη τη στιγμή για να διαπιστωθεί ότι το παιδί ήταν μέσα στο αυτοκίνητο στο χώρο του πάρκινγκ. Μετά την έγκληση αυτή είχαμε την σύλληψη του 58χρονου οδηγού του οχήματος και της 46χρονης συνοδού. Οι δύο συλληφθέντες πριν από λίγο έχουν προσαχθεί εδώ στην εισαγγελία της Θεσσαλονίκης με τις κατηγορίες της παραμέλησης ανηλίκου. Πριν από λίγα λεπτά, γιατί και εγώ βρίσκομαι εδώ στο δικαστικό μέγαρο, πριν από λίγα λεπτά πέρασαν την πόρτα του εισαγγελέα, θα δούμε ποια θα είναι η, από εκεί και πέρα η μεταχείριση.
0: Η ποινική τους μεταχείριση, μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Καλή συνέχεια. Ο Χρήστος Νικολαίδης από τη Θεσσαλονίκη. Αρχίσαμε με αυτό γιατί είναι ελάχιστα τα βήματα, θεωρώ, που έχουμε κάνει όλοι μας, ο καθένας από το δικό του μετερίζει, για την αντιμετώπιση.

0: αντίληψη προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους άνθρωποι με αναπηρία, από τα ανύπαρτα πεζοδρόμια και τις τεράστιες ευθύνες της πολιτείας και των Δήμων μέχρι τις ελλείψεις υποδομών πρόσβασης, ακόμη και νοοτροπίες, γιατί αφορά αυτό που ακούσατε, αφορά νοοτροπίες, όπως φάνηκε στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης. Μεγάλες διαστάσεις προσλαμβάνει τα τελευταία 24 ώρα το μεταναστευτικό κύμα από τα παράλια της Βόρειας Αφρικής και συγκεκριμένα από τη Λιβύη. Και δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι σχεδόν κάθε 2, 3, 4 ώρες το πολύ, στελέχη του λιμενικού και της Frontex εντοπίζουν κάποια βάρκα, κάποιο δουλεμπορικό γεμάτο με μετανάστες. Ευθύς πριν από λίγο είχαμε παρέμβαση του Υπουργού Μετανάστευσης. Πριν από λίγα λεπτά είχαμε παρέμβαση του Υπουργού Μετανάστευσης στη Βουλή. Αλλά θα αρχίσουμε με το ρεπορτάζ, με τον ανταποκριτή μας, τον Χάρη Λοντάκη. Στην Κρήτη. Γεια σου, Χάρη.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Χθες ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα για το νησί. Η δυσκολότερη από την αρχή του έτους και η δυσκολότερη από τις αρχές του περασμένου Δεκέμβρη, όπου είχαμε περίπου 1.500 αφήξεις σε μια μέρα. Χθες είχαμε περίπου στις 650 με 700 αφήξεις. Από νωρίς, από τις πρώτες πρωινές ώρες, όπου είχαμε 4 περιστατικά, 2 σε Ηράκλειο, 2 σε Γάβδο με 200 μετανάστες. Ακολούθησαν άλλα 3 το μεσημέρι και 2 το απόγευμα και το βράδυ, φτάσαμε στους 600 μετανάστες μέσα σε ένα 24ωρο. Οι μετανάστες αυτοί μοιράστηκαν σε Ηράκλειο, σε Χανιά, Ηράκλειο και Ιεράπετρα. Ο στόχος είναι να γίνει η πρώτη τους καταγραφή και στη συνέχεια να μεταφερθούν σε κλειστές δομές κράτησης όσοι δεν έχουν προσφυγικό προφίλ, αλλά σε δομές για την εξέταση των αιτημάτων ασύλου όσοι έχουν προσφυγικό προφίλ. Βέβαια υπάρχει ένα μεγάλο ζητούμενο, το έθιξε και ο κύριος Πλεύρης στην παρέμβαση που έκανε, το τι θα γίνει με την δημιουργία κλειστής δομής προσωρινής κράτησης στο Ηράκλειο. Είχε επιλεγεί ένας χώρος όμως όπου υπάρχουν σφοδρές αντιδράσεις από τους κατοίκους της περιοχής. Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, όπου της ανήκει ο συγκεκριμένος χώρος, σήμερα με ανακοίνωσή της δηλώνει ότι από τη στιγμή που υπαναχώρησαν τον πληθυπορείς, η Ένωση λέει όχι στη δημιουργία δομής.
0: Α, τελικά, δεν το δίνει αυτόν τον χώρο για τη δομή.
1: Τουλάχιστον αυτό ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου. Οπότε μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Το σίγουρο είναι ότι στο χώρο που σήμερα φιλοξενούνται, μέχρι σήμερα, τα τελευταία 2-3 χρόνια φιλοξενούνται οι μετανάστες στο Ηράκλειο, στο λιμάνι του Ηρακλείου. Είναι ένας πολύ μικρός χώρος, δεν μπορεί να φιλοξενεί 300 άτομα που είναι αυτή τη στιγμή περίπου οι μετανάστες που βρίσκονται εκεί. Το έχουμε πει επανειλημμένα, όμως νομίζω ότι υπάρχει ένας πολύ κακός χειρισμός τόσο από την τοπική αυτοδιοίκηση, που δεν έχει προτείνει ένα χώρο στο Υπουργείο, όσο και από το Υπουργείο που εδώ και 4 χρόνια, ενώ έχει ανακοινώσει ότι θα δημιουργήσει 2 χώρους προσωρινής φιλοξενίας, τελικά μόνο στα Χανιά έχει καταφέρει να υλοποιήσει αυτό με την συνδρομή της περιφέρειας Κρήτης.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Ο Χάρης Λοντάκης από την Κρήτη. Μας είπε και ο Χάρης, σας το ανέφερα, είχαμε παρέμβαση πριν από λίγο του Θάνου Πλεύρη, του Υπουργού Μετανάστευσης, που απάντησε σε ερωτήσεις βουλευτών και ευθύς αμέσως στην κοινοβουλευτική μας συντάκτρια, την Άντζη Κούκη. Γεια σου, Άντζη.
2: Καλό μεσημέρι. Όντως, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλ, Θάνος Πλεύρης, διεμήνυσε ότι θα αυστηροποιηθούν τα μέτρα όσον αφορά το μεταναστευτικό, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, του κ. Συντηχάκη. Αυτή η προειδοποίηση έρχεται και μετά από τις περίπου 600 αφήξεις που συνέβαλαν χθες στην Κρήτη, σημειώνοντας πως μέλημα της κυβέρνησης είναι να μην γίνει ξανά μια κρίση παρόμοια με αυτή του 2015. Από πλευρά του βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος εξέφρασε την επιθυμία του να μην γίνει η κλειστή δομή στις Μαλάδες, με τον Υπουργό να του απαντά πως αυτή τη στιγμή η λυσόδου για το μεταναστευτικό είναι η Κρήτη και ότι, αναφέρω ακριβώς όπως το είπε, εσείς θέλετε να αφήνετε τους μετανάστες να κυκλοφορούν ελεύθεροι, ενώ εμείς θέλουμε να προστατεύσουμε τους πολίτες.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Άντζη Κούκη και η κοινοβουλευτική μας συντάκτρια, για την απάντηση αυτή του κυρίου Πλεύρη σε ερωτήσεις βουλευτών. Κύρια πύλη αυτή τη στιγμή για τις μεταναστευτικές ροές είναι η Κρήτη, με μεγάλο ποσοστό να είναι από το Σουδάν, να έρχονται από το Σουδάν, εκεί υπάρχει ένας εμφυλίος, αλλά και από χώρες που δεν έχουν καμία σχέση με εμφυλίους, πολέμους και άλλα προβλήματα που να αιτιολογεί την παροχή ασύλου. Ο κύριος Πλεύρης πριν από λίγο στη Βουλή.
3: Στην Κρήτη, μέχρι πριν τη μεγάλη άφηξη που είχαμε χθες, ήμασταν στα ίδια νούμερα με πέρυσι. Εάν χρειαστεί ωστόσο, και αυτό το οποίο έγινε τις προηγούμενες

0: προηγούμενες μέρες δεν είναι η εξαίρεση και γίνει ο κανόνας, θα πάρουμε πάρα πολύ σκληρά μέτρα που ήδη τα έχουμε συζητήσει και με τον Πρωθυπουργό, πολύ πιο σκληρά από την απλή αναστολή ασύλου που γίνεται το προηγούμενο διάστημα. Δεν πρόκειται εμείς να επιτρέψουμε να συμβεί στη χώρα αυτό που γίνεται το 15-16 που πέρασε 1 εκατομμύριο κόσμος γιατί λιάζονταν και εξαφανίζονταν. Η χώρα έχει σύνορα και θα φυλάσσονται.
1: Το παρελθόν το έχουν αφήσει να εννοηθεί στελέχη του Υπουργείου, ναι μεν ο καιρός ευνοεί για κάποιες περιόδους, ωστόσο δεν μπορεί κάποιος να μην παρατηρήσει ότι όλο αυτό συμβαίνει και συνήθως συμβαίνει όταν η Τουρκία ανεβάζει την ένταση και με δεδομένο ότι έχει την τεχνογνωσία εργαλοποίησης μέσω δικτύων δουλεμπόρων, αυτό δεν μπορεί κανείς να το αφήσει χωρίς να το σημειώσει σε ό,τι αφορά την έκρηξη αυτή των μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη. Να περάσουμε στα της οικονομίας. Νίκος Φιλιππίδης στο τελείωμα της εβδομάδας. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σου Σπύρο, καλή εβδομάδα.
1: Λοιπόν, θέλω πρώτα... Ναι, εγώ σε έχω. Έχεις μπει σε τριήμερο τώρα. Εσύ είσαι, έχεις γυρίσει το διακόπτη mood τριήμερο Αγίου Πνεύματος.
2: Εδώ θα δουλεύω.
1: Αλλά έχει υπόψη σου ότι και του Αγίου Πνεύματος εγώ θα σε βγάλω στο μαγκαζίνο. Δεν την γλιτώνεις.
2: Και εγώ θα βγω στο υπόσχομαι.
1: Λοιπόν, θέλω εισαγωγή στη σημερινή μας συνάντηση. Η δήλωση του κυρίου Θεοδωρικάκου στην ΕΡΤ προανήγγειλε. Δεν ξέρω, γι' αυτό θέλω μετά το σχολείο σου. Δεν ξέρω αυτό κατά πόσο μπορεί να το πετύχει. Να πετύχει τι? Μιλάει για μια εθνική κοινωνική συμφωνία από τη μια βιομηχανία τροφίμων, από την άλλη σούπερ μάρκετ, μειώστε τους λέει τις τιμές σε βασικά είδη, κουνώντας τους όμως το χαρτί του πλαφών. Ο κύριος Θεοδωρικάκος.
3: Στα κέρδη και στα σούπερ μάρκετ και στη βιομηχανία τροφίμων. Η πρόταση λοιπόν είναι πάρα πολύ απλή και επαναλαμβάνω με επίμονο και συστηματικό τρόπο τις επόμενες ημέρες θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιτευχθεί αυτό, αν υπάρχει καλή διάθεση και πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει. Μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα προκειμένου να μην είναι απαραίτητο το μέτρο του πλαφών στο κέρδος.
1: Τους λέει ουσιαστικά ότι για να πάρω το πλαφόν μειώστε τα, ή εγώ το διαβάζω λάθος?
2: Όχι, έτσι το είπε, νομίζω με σαφήνεια. Το είπε με σαφήνεια ότι το πλαφόν που λύγει στα τέλη επί της ουσίας Ιουνίου έρχεται και τους λέει ότι μπορεί να μην το παρατείνω αν μου έρθει μια συμφωνία η οποία θα οδηγεί σε μειώση τιμών. Η αλήθεια είναι θυμίζει τις συμφωνίες κυρίων, έτσι, δεκαετίας του 90 του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος είχε κάνει την πρώτη του επιτυχία τότε ως υπουργός, ως υφυπουργός εμπορίου, κλείνοντας συμφωνίες που τον πολύ ψηλό τότε πληθωρισμό, ήταν διψήφιος, πριν μπει η Ελλάδα στην ΟΝΕ. Νομίζω σε αυτό αναφέρεται ο κύριος Θεοδωρικάκος, δηλαδή επί της ουσίας για να μπορέσω εγώ να βγάλω το πλαφόν από τη μέση, θέλω να μου υποσχεθείτε και να επαναλειτουργήσει η αγορά. Η αγορά αυτή τη στιγμή, μεγάλο κομμάτι της λειτουργίζει μειογόνα, μην κοροϊδευόμαστε. Γιατί μεγάλο κομμάτι της εξαρτάται από τον κατώτο μισθό που είχε στο μεσοδιάστημα αυξηθεί και εξαρτάται και από το μεταφορικό κόστος που επίσης έχει αυξηθεί και επιβαρύνει την ίδια την αγορά. Άρα όλα αυτά μετρούν στο μεικτό περιθώριο κέρδους, το οποίο έχει συρρυκνωθεί σε βαθμό ζημιών για πολύ μεγάλο μέρος και για πολλούς κλάδους ελληνικής οικονομίας, κάτι το οποίο αν κρατήσει για πολύ αυτό θα έχει επιπτώσει στην απασχόληση και στην ανάπτυξη της χώρας. Το θέμα είναι όμως ότι έχουμε και ένα πληθωρισμό να χειριστούμε και νομίζω ότι σωστά ο κύριος Θεοδωρικάκος να προσπαθεί να πάρει μια σωστή απόφαση. Εγώ θεωρώ ότι είναι σωστή η απόφαση να φύγει.
1: Έχω μια ένσταση, μόλις ολοκληρώσω έχω ένσταση.
2: Μαζί με μια άλλη σωστή επίσης συμφωνία, η οποία θα είναι νομίζω απλή και καθαρή, ότι στα βασικά προϊόντα θα έχουμε μια λίστα μεγάλη διευρυμένη προϊόντων, το οποίο θα έχουμε μειώσεις τιμών. Προφανώς σε εθελοντική βάση. Προφανώς ως προϊόν συμφωνίας. Αλλά θα μπορέσει να πάρει λίγο μια ανάσα η αγορά, να μπορέσει να λειτουργήσει, να μπορέσει να συνεχίσει να λειτουργεί.
1: Η ένστασή μου αφορά το εξής. Διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή στο ρεπορτάζ της Δήμητρας Μανιφάβα τις δηλώσεις του κυρίου Ιωάννη Γιώτη. Είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων. Ακριβώς. Που λέει ότι μας στοχοποιείται άδικα, εμάς τις βιομηχανίες τροφίμων, ότι ο πληθωρισμός τον Απρίλιο διαμορφώθηκε μεν στο 4,4, αλλά στα μη επεξεργασμένα τρόφιμα ήταν στο 9 και σε εμάς τα επεξεργασμένα ήταν στο 0,6. τα φρούτα, τα λαχανικά, το κρέας, τα ψάρια, αυτά λέει.

0: απευθύνονται, όχι εμείς. Και τώρα ο κύριος Θοδωρικάκος μου λέει για συμφωνία σε εθελοντική βάση με τις βιομηχανίες τροφίμων που ήδη διαμαρτύρονται.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι όταν ψάχνεις να μπεις στην αγορά, υπάρχουν δύο επιλογές. Η μία είναι να μπεις βαθιά στην αγορά, να την ψάξεις, εκεί που υπάρχει μεγάλη μεταβλητότητα και εκεί είναι στα μη επεξεργασμένα τρόφιμα. Το άλλο είναι να πας στους κλάδους που έχουν οργανωμένα λογιστήρια, σαφείς και διαφανείς τιμολογίες και ξεκάθαρες, και να πας να βρεις αυτούς τους ανθρώπους και να τους πεις: παιδιά, σφιχτείτε κι άλλο, σφίχτε κι άλλο τα περιθώριά σας, προκειμένου να μπορέσει να δώσω ένα θετικό αφήγημα, μια προοπτική στην κοινωνία. Σε αυτό αναφέρεται ο κύριος Γιώτης. Ο κύριος Γιώτης έχει πολλές φορές επικρίνει και στις προηγούμενες γενικές συνελεύσεις του Συνδέσμου Βιομηχανίων Τροφίμων το πλαφόν, γιατί αν θυμίσουμε τέτοια εποχή υπήρχε πάλι πλαφόν. Ναι, το πλαφόν τελείωσε τέλος Ιουνίου του 2025, μετά από σχεδόν 5 χρόνια ύπαρξής του. Άρα είναι κάτι το οποίο μαστίζει και προκαλεί τεράστιο πρόβλημα στην αγορά. Και βέβαια ο κ. Θοδωρικάκος, το να μπει μέσα στην ιστορία της χονδρικής και της λιανικής στα μη επεξεργασμένα, ναι, δηλαδή στα οποροκυπευτικά, μάθαμε ότι γίνονται έλεγχοι. Μάθαμε εδώ καιρό ότι το ψάχνει η αρμόδια.
0: Για μεσάζοντες, χονδρέμπορους
1: κτλ. Αποτελέσματα δεν έχουμε δει.
0: Ναι, αλήθεια...
1: Έχουμε δει αποτελέσματα στον καφέ, η χονδρική του καφέ που πέσαν και πρόστιμα. Έχουμε δει σε 2-3 κλάδους, νομίζω 3-4 μεμονωμένα υψηλά, πρέπει να πούμε, πρόστιμα, επιβλήθηκαν. Κάποια ωστόσο για τη μη τήρηση του πλαφών. Εδώ θα θέλαμε, για την, όχι μόνο για τη μη τήρηση του πλαφών, το οποίο σε κλάδους με υψηλά περιθώρια ούτως ή άλλως δεν περιορίζει τις αυξήσεις, δεν περιορίζει τις αυξήσεις τιμές, αλλά να πάμε να δούμε πώς γίνεται η τιμολόγηση σε αυτούς τους κλάδους. Πώς γίνεται να ανεβαίνουν μήνα το μήνα, εδώ και 1,5-2 χρόνια όλα τα ΝΟΠΑ. Όλα τα ΝΟΠΑ προκυπευτικά και βέβαια το κρέας.
0: Κλιματική κρίση, ξέρω εγώ. Λέω δικαιολογίες που και εγώ συνήθως ακούω στις τηλεοράσεις όταν βγαίνουν κάποιοι εκπρόσωποι αυτό τον κλάδο.
1: Αγρότες,
0: το χαλάζει, οι αγρότες, κλιματική κρίση,
1: δεν επικαλούνται
0: η διεθνή συγκυρία, διάφορα πράγματα.
1: Αυτό ισχύει Σπύρο, ενδεχομένως για το μοσχαρίσιο κρέας. Άντε να πούμε ότι και στο εγωπρόβιο λόγω των ζωονόσων στην Ελλάδα. Στο μοσχαρίσιο είναι διεθνές το πρόβλημα. Στα προκυπευτικά καταγράφονται και καλές παραγωγές. Δηλαδή τώρα έχουν βγει τα φρούτα εποχής. Τα οποία τα φρούτα εποχής είναι αυτή τη στιγμή σε μια κατάσταση, θα έλεγα, υψηλής, πολύ υψηλής παραγωγής. Έτσι. Λοιπόν, σε αυτή λοιπόν την κατάσταση συζητάμε αν θα υπάρξουν ανατιμήσεις, αν θα είναι διψήφιες, αν θα είναι μονοψήφιες.
0: Ναι.
1: Ζητώ συγγνώμη, αλλά ο βράκος επί της ουσίας και αυτό που θα πρέπει να ερευνηθεί είναι πρώτα απ' όλα αυτή η κλάδη. Νομίζω ότι έχει δίκιο ο κύριος Γιώτης στην ανάλυση του.
0: Το τελευταίο που ήθελα να σε ρωτήσω είναι, επειδή αρχίσαμε με εδώ την εγχώρια αγορά, λιγάκι να μας δώσεις μια εικόνα για το τοπίο, το διεθνές τοπίο.
1: Και στο διεθνές τοπίο συνεχίζει να έχουμε τα μπρος και τα πίσω με τις τιμές, των καυσίμων. Δηλαδή επί της ουσίας βρισκόμαστε, φεύγει ένας πύραυλος, πηγαίνουμε μέχρι τα $98, μετά ξαναγυρίζουμε στα 95-96.
0: Στα 100 είναι αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο.
1: Λίγο πιο κάτω εκεί, λίγο κάτω, λίγο πάνω ανεβοκατεβαίνει. Και πάει μέχρι τα 96 και ξαναγυρίζει μέχρι τα 100. Αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι θα οδηγήσει σε μια παύση. Στην πτωτικό κλίμα που καταγράφεται στην ελληνική αγορά ενέργειας,
0: ναι,
1: ακριβώς.
0: Ναι. Σε ψηλά επίπεδα, μέρες. Βέβαια, έτσι, σταθεροποίηση σε ψηλά επίπεδα.
1: Στα 2,10 πλάς, να μόλιδε, εδώ συζητάμε. Και δύσκολα θα πέσουμε κάτω σε μέσα επίπεδα, σε μέσα πανελλαδικά επίπεδα. Συμπεριλαμβανομένων δηλαδή και των νησιών, όπου τώρα θα δούνε τιμές πάρα πάρα πολύ ψηλές.
0: Όσοι ταξιδέψουν το τριήμερο, τι θα αντικρίσουν,
1: Το 2,20 στις Κυκλάδες θα είναι το μικρότερο και πάνω. 2,25, 2,30, 2,32, εκεί υπάρχει.
0: Τους φτιάχνει στη διάθεση τώρα που ετοιμάζουν πράγματα. Τους φτιάχνει στη διάθεση τώρα που ετοιμάζουν πράγματα.
1: Δεν χαλάει η διάθεση από την έβεζε. Είμαι σίγουρος. Θα περάσουν καλά οι άνθρωποι. Αυτό τους ευχόμαστε.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σου, Πυρώμη.
0: Καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Ο Νίκος Φιλιππίδης, διαφημίσεις και επιστρέφουμε όμως.

0: δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθέν μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθέν eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέρια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
6: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερό θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
11: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
12: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Noforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
11: Με Noforce.
12: Και Προσταζάν
11: από τη Vogel.
13: Vogel, υγιέργα και φυσικά.
12: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
14: Συνεχίζουμε. Αναφερόμασταν για, το επίπεδο, για τα επίπεδα παραγωγής που συνδέονται με τις τιμές πριν από λίγο με τον Νίκο Φιλιππίδη σε ό,τι αφορά φρούτα, προκεφευτικά κτλ. Ευλογία η βροχή, αλλά όταν ο αγρότης βλέπει χαλάζει, κάνει το σταυρό του γιατί φέρνει και καταστροφές. Και δυστυχώς είναι αυτές οι εποχές, η άνοιξη που έχουμε την εκδήλωση τέτοιων φαινομένων και μάλιστα σε κρίσιμες περιόδους για τις καλλιέργειες. Και σε πολλές περιοχές της χώρας είχαμε τέτοια φαινόμενα. Ο Χρήστος Στρατουλάκος, να αρχίσουμε με αυτό. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Όντως είχαμε τις τελευταίες ημέρες, θα έλεγα γενικότερα, έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές και της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας και της Ηπείρου. Τελευταία περιστατικά τα οποία κατεγράψαν, Σπύρο, είναι στην Αρκαδία, όπου είχαμε έντονη, σκοδρή, θα λέγαμε, χαλαζόντουση χθες αργά το απόγευμα. Στην περιοχή Τρόπεα, είναι στην περιοχή Λαγκάδια, Τρόπεα και Λαγκάδια της Αρκαδίας. Εκεί λοιπόν στην Κορτινία είχαμε τα έντονα φαινόμενα. Χαρακτηριστικά, Σπύρο, οι εικόνες από την περιοχή χθες το απόγευμα θύμιζαν χιονισμένο τοπίο από το χαλάζι. Το είχε στρώσει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ήταν ιδιαίτερα έντονο το φαινόμενο.

0: με αποτέλεσμα σίγουρα να έχουμε καταστροφές σε καλλιέργειες των πραγμάτων εκεί στην ευρύτερη περιοχή, σε μια ευαίσθητη, όπως είπες πολύ σωστά, περίοδο που αρκετές αγροτικές παραγωγές, είτε οι αγρότες θα προχωρήσουν στο να μαζέψουν τα αγροτικά προϊόντα, είτε ενδεχομένως και να είναι προς την ολοκλήρωσή τους. Επίσης, έντονα καιρικά φαινόμενα είχαμε και στην Ήπειρο χθες, εκεί πιο πολύ θύμιζε χειμερινό το σκηνικό, με βροχές, αέρα, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις σε αρκετά σημεία. Είδαμε, Σπύρο, πλημμυρισμένους δρόμους και στην πόλη των Ιωαννίνων, όπου η δυσκολία διεξάγονταν με πολύ, κίνηση, η κυκλοφορία, συγγνώμη, διεξάγονταν με πολύ μεγάλη δυσκολία. Ενώ να σου πω τις τελευταίες μέρες καταστροφές σε καλλιέργειες έχουμε και εδώ στην Πελοπόννησο, στην Ηλία, λόγω χαλαζοπτώσεων, αλλά και σε άλλες περιοχές, και στην Ήπειρο και στην Ατολοκαρνανία, λόγω του χαλαζιού που έχει πέσει. Οπότε μιλάμε σίγουρα για μια πολύ μεγάλη ζημιά.
1: Ας ελπίσουμε ότι θα είναι πιο ήπιος ο καιρός τώρα το τριήμερο, που πολλοί κόσμος θα προσπαθήσει να πάρει μια ανάσα. Εκτός από αυτό, που βεβαίως δεν το υποτιμώ, την καταστροφή που μπορεί να υποστεί ένας άνθρωπος της αγροτιάς παραγωγής, αλλά δεν συγκρίνεται κάτι με την ανθρώπινη απώλεια, και είχαμε ένα τροχιό δυστύχημα στην Κόρινθο, νομίζω, Χριστό.
0: Ακριβώς, Σπύρο, που έχασε τη ζωή του ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Φενεού στην Κορινθία. Όλα συνέβησαν χθες όταν ο άνθρωπος αυτός επέστρεφε στην ιδιαίτερη του πατρίδα κάτω από άγνωστες συνθήκες. Εξετράπη της πορείας το όχημά του, έπεσε μέσα σε ένα ρέμα, παρότι στήθηκε μεγάλη επιχείρηση από την πυροσβεστική υπηρεσία όταν κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν. Δυστυχώς διαπιστώθηκε λίγη ώρα αργότερα ο θάνατός του, και όπως καταλαβαίνεις έχει βυθίσει και στο πένος και την Κορινθία όπου ήταν διευθυντής, αλλά και την Λακωνία από όπου κατάγεται. Ενώ πήρα να σου πω ότι τα τροχεία δεν σταματούν, καθώς είχαμε ένα ακόμα πριν από λίγη ώρα στην Εθνική Οδό Πύργου Κυπαρισίας, κοντά στην πόλη του Πύργου, εκεί όπου τραυματίστηκαν δύο άτομα από σύγκρουση η οποία υπήρξε. Συγκρούστηκαν δύο οχήματα πλαγιομετωπικά, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο, να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Για τα προβλήματα από την κακοκαιρία, συγκεκριμένα το χαλάζι, είχαμε μιλήσει πριν από λίγες μέρες, αν θυμάστε καλά, εκεί στον Τύρναβο. Τότε είχε ρίξει χαλάζι και κατέστρεψε τους ανθρώπους. Μας είχε μιλήσει ο Πάνος Γαρφαλιάς. Αλλά τώρα θα του δώσουμε τη σκυτάλη, θα αρχίσουμε από ένα τροχαίο που είχαμε στη Λάρισα Βόλου. Πάνω, καλό μεσημέρι.
2: Ακριβώς, καλό μεσημέρι. Χθες το απόγευμα, λοιπόν, είχαμε στην οδό Βόλου, στην έξοδο δηλαδή του επαρχιακού δρόμου Λάρισας Βόλου, περίπου στο ύψος του Νιαβή, κοντά στον κυκλικό του πλατικά από εκεί, που όσοι γνωρίζουν μαζεύονται πολλές φορές οι αγρότες. Ένα φορτηγό, λοιπόν, που κινούνταν προς τον Βόλο, φαίνεται ότι για άγνωστη αιτία ο οδηγός του έχασε τον έλεγχο, χτύπησε στη βάση μιας μεταλλικής κατασκευής όπου έφερε πάνω μια φωτεινή πινακίδα σήμανσης και πυροφόρησης. Αυτή, λοιπόν, όλη η κατασκευή κατέρευσε, ο δρόμος έκλεισε. Παράλληλα, το φορτηγό που ακολούθησε τρελή πορεία χτύπησε κάποια αυτοκίνητα και κατέληξε σε μάντρα μιας επιχείρησης. Χρειάστηκε να τον απεγκλωβίσουν τον συγκεκριμένο οδηγό, τραυματισμένο, οι πυροσβέστες, και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Έκλεισε ο δρόμος για αρκετή ώρα προκειμένου να έρθει γερανός στο σημείο και να σηκώσει όλη αυτή τη μεγάλη βαριά κατασκευή, η οποία είχε καταρρεύσει σχεδόν σε ένα μεγάλο κομμάτι του δρόμου. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο, τουλάχιστον σε επαρχιακό δίκτυο, και ουδής γνωρίζει πώς ο οδηγός αυτού του φορτηγού έχασε τον έλεγχο χθες το απόγευμα. Ναι.
1: Και είχαμε και μία επιχείρηση, αν δεν κάνω λάθος, στην Καρδίτσα για ρευματοκλοπή πάνω.
2: Ακριβώς, νομίζω ότι είναι μια επιχείρηση η οποία έπρεπε να γίνει εδώ και αρκετά χρόνια. Είναι η μαφία, η γνωστή μαφία του Χαλκού. Υπήρχε, λοιπόν, επιχείρηση της αστυνομίας από χθες την Πέμπτη. Έχουμε τουλάχιστον 20 συλλήψεις. Φαίνεται ότι ενδεχομένως αυτή η υπόθεση να αφορά και 28 άτομα τελικά. Αυτή, λοιπόν, η Σπύρα χτυπούσε τους μετασχηματιστές του ΔΔΕ σε αγροτικές περιοχές της Καρδίτσας και της Λάρισας και έπαιρνε τα πολύτιμα μέταλλα, όπως επίσης και το χαλκό, και στη συνέχεια τον μεταπολούσε σε εταιρείες ανακύκλωσης προκειμένου να πάρει τα χρήματα. Είχαμε κάνει ρεπορτάζ στο Sky πριν από περίπου ένα χρόνο αυτή την εποχή στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας. Τότε

0: Λοιπόν, μας είχαν καταγγείλει οι αγρότες, οι οποίοι πραγματικά ήταν αγανακτισμένοι, ότι ερχόταν, χτυπούσαν μια φορά, ερχόταν ο ΔΔΕ, έφτιαχνε τον μετασχηματιστή ή τον ξανάστηνε στην ουσία, και ερχόταν μετά από 15 μέρες και ξαναχτυπούσαν τον ίδιο μετασχηματιστή. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οι συγκεκριμένοι αγρότες τότε, κάποιοι από αυτούς, χρειάστηκε να βάλουν μέχρι και κάμερες για να μπορέσουν να γίνουν συλλήψεις.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Πάνος Γαρουφαλιάς, και δυστυχώς το θέμα της ρευματοκλοπής συναντάται σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας, και μάλιστα στην περίπτωση αυτής της τραγωδίας της ΣΕΡΕΣ στην Ηράκλεια Τεσσερών, με το θάνατο ενός 10χρονου αγοριού, μπορεί να έχει διαδραματίσει το λόγο, την αιτία για να χάσει τη ζωή του αυτό το παιδί. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πως ο 10χρονος μπορεί να έχει χάσει τη ζωή του και από ηλεκτροπληξία. Το 10χρονο παιδάκι, το οποίο ανασύρθηκε από ένα αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Κατηγορείται η μητέρα του 28χρονη για έκθεση ανηλίκου. Κατηγορείται και μία 43χρονη Ρωμά. Όλοι, 43χρονοι Ρωμά, η οποία μένει εκεί κοντά, και βρήκαν ένα καλώδιο που περνούσε μέσα στο αρδευτικό κανάλι, μέσα από το νερό, για να έκλεβε ρεύμα για να πηγαίνει στο σπίτι της, και οι δύο οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη. Μάλιστα, η γυναίκα, η κατηγορούμενη δηλαδή, η 43χρονη, όπως λέει, δεν αφορά μόνο εκείνη, όλη η περιοχή εκεί κλέβει ρεύμα.
2: Το τρυπάμε κιόλας για το παιδί. Τα ρεύματα δεν τα έχω μόνο εγώ, όλη η Ηράκλεια τα έχει, όχι μόνο εγώ.
1: Και ο δικηγόρος της κατηγορεί βεβαίως τους φορείς εκεί, τους τοπικούς, ότι δεν είχαν σειρματοπλέγματα, αλλά όπως του λένε, όποτε μπαίνουν σειρματοπλέγματα, κάποιοι τα κόβουν.
3: Οι άνθρωποι σε όλα τα αρδευτικά κανάλια, αν πάτε στην περιοχή μας, θα δείτε ότι υπάρχουν σερματόπλεγμα και τα λοιπά, για να μην γίνονται ατυχήματα. Μην πέσει κανένα ζώο, μην πέσει κανένας άνθρωπος και τα λοιπά.
4: Εφού ήδη τα κόβουν, κύριε Γιάννης, και τώρα.
3: Δίκιο έχετε ότι υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, ότι κόβονται και από τους ίδιους, γιατί έτσι τους βολεύουν, αν θέλετε, γιατί γίνεται ρευματοκλοπή.
1: Δυστυχώς το μείζον είναι η απώλεια ενός παιδιού 10 χρονών στο αρδευτικό κανάλι, πιθανότατα από ηλεκτροπληξία. Τώρα θα πάμε στο Γιάννη Σουλιώτη, καθώς υπάρχει ένα χτύπημα σε ένα πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτό έρχεται ενώ βρίσκεται σε μια κινητοποίηση όλος ο μηχανισμός του ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά την πτώση ενός ντρόουν, την πρόσκρουση ενός ντρόουν σε πολυκατοικία στη ρουμανική πόλη Γκαλάτσι, είναι κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, και τον τραυματισμό 2 ανθρώπων. Όλοι κάνουν λόγο για μια πολύ σοβαρή περίπτωση, μια πολύ σοβαρή κλιμάκωση. Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι θα ενισχύσει την άμυνά του απέναντι σε κάθε απειλή. «Ξεπεράσατε κάθε όριο», λέει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, «προς τη Ρωσία. Στεκόμαστε αλληλέγγυοι προς την Ρουμανία. Οπωσδήποτε συνιστά μια σοβαρή περίπτωση αυτό το ρωσικό ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία». Και δεν είναι το μόνο. Επαναλαμβάνω, έχουμε χτυπήματα και στη Μαύρη Θάλασσα. Ο Γιάννης Σουλιώτης, Γιάννη.
0: Συνολικά 4 είναι τα πλήγματα. Να πούμε αρχικά ότι οι ρωσικά ντρόουνς εξαπέλυσαν επιθέσεις στη διάρκεια της νύχτας εναντίον 3 εμπορικών πλοίων που έπλεαν στον επωνομαζόμενο θαλάσσιο διάδρομο εξαγωγών της Ουκρανίας, φυσικά στη Μαύρη Θάλασσα. Και το συγκεκριμένο περιστατικό ανακοίνωσε μέσω των κοινωνικών δικτύων ο αντιπρόεδρος της Ουκρανικής κυβέρνησης, ο Λέξη Κουλέμπα. Τα πλήγματα και τα 3 πλήγματα προκάλεσαν πυρκαγιές στα πλοία, οι οποίες σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ευτυχώς κατασβέστηκαν από τα μέλη των πληρώματών τους. Τα 3 πλοία έπλεαν με σημαίες Βανουάτου, Κομόρες και Παναμά. Νωρίτερα τώρα, στο πλήγμα που αναφέρθηκες εσύ, το Ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι ένα ρωσικό πλήγμα καταφέρθηκε σε τουρκικής ιδιοκτησίας φορτηγό πλοίο, με σημαία και από το Βανουάτου. Το πλοίο ταξίδευε προς την Τουρκία από ένα από τα λιμάνια της περιφέρειας της Οδυσσού. Και σε αυτή την περίπτωση το πλήγμα προκάλεσε πυρκαγιά, αλλά και την απομάκρυνση δύο

0: μελών του πληρώματος, τα οποία και τραυματίστηκαν. Κρίθηκε δηλαδή ότι έπρεπε να μεταφερθούν για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, καθώς τραυματίστηκαν συνεπεία της επίθεσης.
1: Τώρα, αναφέρθηκε στην Τουρκία. Δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω για αυτό το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ σήμερα στην Καθημερινή, για τα δεκάδες, μπορεί και εκατοντάδες όπλα που έρχονται από την Τουρκία προς τη χώρα μας. Έχουν εμπλοκεί, φαντάζομαι, όλες οι υπηρεσίες από την αστυνομία μέχρι την ΕΙΠ, προσπαθώντας να καταλάβουν γιατί οι Τούρκοι κουβαλάνε τόσα όπλα στην Ελλάδα.
0: Ναι, είναι γεγονός, είναι εκατοντάδες τα όπλα. Είναι τουλάχιστον 4 περιπτώσεις μέσα σε 1,5 χρόνο με εκατοντάδες όπλα σε κάθε πέρασμα. Τα περιστατικά έχουν καταγραφεί όλα στην ελληνοτουρκική μεθόριο στον Εύρο. Συνήθως είναι οι διακινητές ή οι διακινούμενοι που τα κυκλώματα τους φορτώνουν, να το πούμε έτσι λαϊκά, και μια τσάντα με όπλα προκειμένου να τα περάσουν. Αυτά είναι όπλα τα οποία είναι αντίγραφα, λέγονται τύπου Glock. Glock είναι μια μεγάλη.
1: Κάτσε, όταν λες αντίγραφα, είναι λειτουργικά, έτσι.
0: Απόλυτα λειτουργικά. Α. Ναι, ναι. Απλά θέλω να πω ότι δεν έχουν τη σφραγίδα της εταιρείας. Είναι αντίγραφα των πιστολιών, ναι. Glock, η οποία εταιρεία Glock έχει γραμμή παραγωγής στην Τουρκία. Η εκτίμηση είναι ότι παρασκευάζονται εκεί σε κρυφά εργοστάσια, εργαστήρια. Ναι. Δεν έχουν σηριακό αριθμό, προκειμένου να μην μπορεί να γίνει η χνηλάτιση σε περίπτωση που κατασχεθούν, να βρεθεί ποιος είναι ο παραλήπτης, ο παραγωγός, πότε παρήχθησαν, που πουλήθηκαν και ούτω καθεξής, όπως ισχύει με όλα τα υπόλοιπα όπλα. Και αυτά θεωρούν οι ιδιωτικές αρχές και της Ελλάδας και του εξωτερικού, ότι καταλήγουν στα χέρια μελών του οργανωμένου εγκλήματος της Τουρκίας που βρίσκονται στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη, κυρίως στην Ισπανία. Να σου πω ότι είναι τόσο διαδεδομένο αυτό το φαινόμενο, θα έχει γίνει τους τελευταίους μήνες ή εμπάσχετος σε αυτό το διάστημα του τελευταίου 1,5 χρόνου, που κάποια στιγμή ήταν οι αρχές του Μεξικό που ζήτησαν να μάθουν πληροφορίες για την κατάσχεση 147 όπλων τον Οκτώβριο του 2025 στον Εύρο, και αυτό γιατί έχουν εντοπίσει στο Μεξικό τέτοια.
1: Έχουν φτάσει μέχρι το Μεξικό.
0: Ναι, ναι. Ακριβώς. Και είναι πραγματικά είναι κάτι το οποίο απασχολεί και τις ελληνικές αρχές, όπως είπες εσύ και εσύ, και την αστυνομία. Και
1: ναι, γιατί έχουμε δράσει τέτοια μαφία και στην Ελλάδα, τουρκική.
0: Ναι, ασφαλώς. Η πιο μεγάλη παρτίδα που κατασχέθηκε ήταν τον Οκτώβριο του 2025 στον Εύρο. Τότε είχε βρεθεί ένα κομβόι με μετανάστες, 15 τον αριθμό, και παιδιά και γυναίκες. Ο ένας από αυτούς προφανώς είχε σύνδεση με το κύκλωμα. Του είχαν δώσει 3 σακίδια με 147 όπλα. Τους υπήρχε η πληροφόρηση, σε καρτέρια αστυνομία τους συνέλαβε. Και όπως προέκυψε, ήταν αντίγραφα πιστολιών Glock, δεν είχαν καμία σφραγίδα της μάρκας, δεν είχαν κανένα σηριακό αριθμό, και όλα αυτά εκτιμούν οι αστυνομικοί, μάλλον είχαν και την πληροφόρηση οι αστυνομικοί, ότι θα κατέληγαν σε δύο γνωστές συμμορίες του τουρκικού οργανωμένου εγκλήματος, γνωστές ως η Dalton η μία και η Bayakalar η δεύτερη, που έχουν εμπλοκή σε δολοφονίες, διακίνηση ναρκωτικών και στην Ελλάδα φυσικά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Σουλιώτης, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόνισουνα.
3: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνητε σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε επιστρέψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε.

0: κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
1: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alphabank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή.
1: Και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alphabank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isoma Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα

0: Plus νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
1: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
0: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
3: Επιστρέφουμε. Στην Κρήτη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός και μάλιστα τώρα συμμετέχει σε μια συζήτηση στο πλαίσιο του συνεδρίου του Economist και του Power Game με θέμα επενδύοντας στην αλλαγή πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη. Συνομιλεί ο Πρωθυπουργός με την πολύ γνωστή οικονομολόγο Μαριάννα Μαζουκάτο. Πραγματική κρίση, έχει πει μέχρι τώρα, του προσιτού κόστου ζωής. Η λύση δεν είναι να δίνουμε υποσχέσεις τις οποίες δεν μπορούμε να τηρήσουμε. Όπως επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει, έχει πει μέχρι τώρα σε αυτή τη συζήτηση με την οικονομολόγο, ότι η κυβέρνηση έχει ισχυρή νομιμοποίηση, έχουμε καλύψει τις περισσότερες δεσμεύσεις μας και προετοιμαζόμαστε για την τρίτη θητεία. Ένα μικρό απόσπασμα από όσα έχει πει μέχρι τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
4: Το μεγάλο πρόβλημα της Ευρώπης για πάντα ήταν η ανάπτυξη. Εμείς έχουμε ρυθμό ανάπτυξης που είναι διπλάσιος της Ευρωζώνης. Με ικανοποιεί? Όχι. Θέλω ακόμα παραπάνω. Προετοιμάζουμε λοιπόν τα σχέδιά μας για μια τρίτη θητεία. Θα παρουσιάσουμε τα σχέδιά μας στο ελληνικό λαό και θέλουμε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για να χρηματοδοτήσουμε δημόσιες επενδύσεις, για να ενισχύσουμε το κοινωνικό κράτος, το διαθέσιμο εισόδημα, την εκπαίδευση.
3: Εντάξει, μεταφραστή ακούσατε, αλλά δική μου παράληψη ήταν να σας πω ότι επειδή η συζήτηση γίνεται στα αγγλικά, πολλοί συμμετέχοντες δεν είναι Έλληνες, οπότε η συζήτηση γίνεται στα αγγλικά, ακούσα το μεταφραστή από όσα έλεγε στο Βάτσο, που ήταν η φωνή του κυρίου Μητσοτάκη. Μένοντας στην πολιτική επικαιρότητα, σήμερα ο κύριος Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κλήθηκε να απαντήσει στον Αντένα για την κίνηση δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Η ιδρυτική διακήρυξη, όπως είπε ο κύριος Φάμελος, του νέου κόμματος δημιουργεί τη βάση για μια ενωτική προοπτική. Εμείς είπαμε, λέει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ότι από την πρώτη μέρα που παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας πρέπει να συγκλίνουν οι πορείες μας. Ένα μικρό απόσπασμα και από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.
5: Καταλαβαίνω, παρότι είχα διαφορετική οπτική, την πρόταση που έχει κάνει ο Αλέξης Τσίπρας να δημιουργήσει μια καινούργια πρόταση που να συμβάλλει και στην ανασύνδεση του πολιτιστικού χώρου. Τώρα όμως δημιουργείται ένα ερώτημα. Θα είμαστε όλοι μαζί? Εκτιμώ ότι η στρατηγική που είχαμε επιλέξει, η ενωτική στρατηγική, είναι η σωστή και εγώ θα επιμείνω σε αυτή την ενωτική στρατηγική. Και σε αυτό το πλαίσιο θα γίνει και η εισήγησή μου στην Κεντρική Επιτροπή, η οποία θα γίνει το άλλο Σάββατο.
3: Παραπέμπει στις διεργασίες ενός κόμματος για τις αποφάσεις ο κύριος Φάμελος. Την ίδια στιγμή το ΠΑΣΟΚ βγαίνει επιθετικά και κατά βεβαίως του κόμματος, του νέου κόμματος, αλλά και κατά των δημοσκοπήσεων. Καταγγέλει τις δημοσκοπήσεις ότι παίζουν τα αρέστα τους για ένα βολικό πολιτικό σκηνικό. Με αφορμή δημοσκοπήσεις που δίναν το φως της δημοσιότητας και δείχνουν το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα να προηγείται του ΠΑΣΟΚ. Ταυτόχρονα ασκείται και κριτική κατά του νέου κόμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς.
6: Η διατερατότητα των προσωποπαγών κομμάτων είναι συνήθως περιορισμένη σε διάρκεια και τελικά δεν αλλάζει το πολιτικό σκηνικό. Ότι πράγματι μπορεί για 1-2 μήνες να δούμε να υπάρχουν ανακατατάξεις, το αντιλαμβανόμαστε. Ειδικά με τόση διαφήμιση 9 μηνών, εγώ θα περίμενα να είναι αυτοδύναμος ο κύριος Τσίπρας. Δεν έχουμε ξαναδεί 9 μήνες τόσο μεγάλη διαφήμιση.
3: Εκεί όπου πραγματικά χτυπάει σήμερα η καρδιά της ελληνικής οικογένειας. Έτσι αρχίσαμε, έτσι θα ολοκληρώσουμε πριν πάμε στις διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle, που δηλαδή στα σχολεία όπου δίνουν εξετάσεις, δίνουν τις πανελλαδικές οι μαθητές της τρίτης λυκείου. Με την έκθεση σήμερα αρχίσαμε. Οι υποψήφοι εξετάστηκαν σε θέμα σχετικό με τη μοναξιά στη σύγχρονη εποχή, τις ανθρώπινες σχέσεις και τη σύνδεση νέων και ηλικιωμένων και στο πείμα του Εμπειρίκου ποιος ζει και ποιος πεθαίνει, που συνδέει τη ζωή με τη χαρά και την αγωνιστικότητα. Και οι απαντήσεις βεβαίως ανήκουν στους πρωταγωνιστές αυτής της ημέρας.
7: Ήταν σχετικά εύκολα. Δεν έχω διαβάσει κιόλας για να...
8: Δεν πειράζει, αλλά ποιο ήταν το θέμα?
7: Κάτι για

0: τις ηλικίες, πώς συμπεριφορά τις ηλικίες μεταξύ των ηλικιωμένων και των νέων στην κοινωνία.
1: Είχα διαβάσει αυτό το θέμα, γιατί περίμενα ότι θα πέσει είτε αυτό που έπεσε, είτε ένα άλλο που το οποίο ήλπιζα, και νομίζω ότι τα πήγα καλά. Ήταν να γράψουμε για μια... στην σχολική εφημερίδα. Να γράψουμε για τη μοναξιά, για τους νέους και την τρίτη ηλικία, και να γράψουμε πώς μπορούν αυτές οι δύο κοινωνικές ομάδες να κοινωνικοποιηθούν μαζί.
2: Κοιτάξτε, εγώ δεν δίνω τώρα σοβαρά, εγώ απλά ήρθα εδώ. Και αυτό τώρα ότι
3: άρα
2: είναι...
3: μετά για στοχεύεις σε κάποια σχολή ή κάτι.
2: Θα δείξεις τώρα δουλειά.
4: Τετάρτη, αρχαία, μαθηματικά και βιολογία. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε σε όλους. Και βέβαια κοινότοπο θα ακουστεί, αλλά εγώ θα το πω ότι ασφαλώς και εννοείται ότι δεν τελειώνει τίποτα με αυτές τις εξετάσεις, που ούτως ή άλλως πρέπει να το δει η πολιτεία πώς θα αλλάξουν. Δεν είναι αυτό το σύστημα το οποίο ανταποκρίνεται στις σύγχρονες εποχές και τις σύγχρονες προκλήσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει εννοείται πως δεν τελειώνει απολύτως τίποτα εδώ. Χωρίς άγχος, με προσοχή, με μελέτη, να πάνε όλα καλά. Διεθνής εξέλιξη από την Deutsche Welle.
5: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
6: Προσδοκίες για ακεχηρία στο Ιράν. Αντιφατικές δηλώσεις από τον Τραμπ. Σιωπή της Τεχεράνης. Επαναπροσέγγιση Ευρωπαϊκής Ένωσης Ουγγαρίας. Στις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός Πέτερ Μάγκιαρ. Ο πόλεμος καταργεί πτήσεις για τουρίστες από το Ισραήλ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργύρος. Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει συμφωνηθεί ο βασικός άξονας μιας καταρχήν συμφωνίας για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τουλάχιστον 60 ακόμα ημέρες και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ωστόσο, απαιτείται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ στο υποδιαμόρφωση μνημόνιο κατανόησης. Ο κύριος Τραμπ δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει τη στάση του. Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως, η συμφωνία θα προβλέπει και την άμεση επαναλειτουργία, το άνοιγμα δηλαδή των στενών του Ορμούς. Η Τεχεράνη δεν έχει επιβεβαιώσει ότι έχει επιτευχθεί οποιαδήποτε συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Αλλάζουμε θέμα και πάμε στις Βρυξέλλες, όπου βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Πέτερ Μάγκιαρ, με στόχο το ξεμπλοκάρισμα κοινοτικών κονδυλίων προς τη χώρα του. Η έκφαση των συνομιλιών αποτελεί ίσως το πρώτο μεγάλο τεστ της Πρωθυπουργίας του και θα κρίνει κατά πόσον μπορεί να υλοποιήσει μια από τις κεντρικές του δεσμεύσεις, με την οποία και κέρδισε τις εκλογές, για επιστροφή δηλαδή σε μια κανονική σχέση της Ουγγαρίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
4: Επιστροφή στο στούντιο με Θανάση Κρητικού για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Καλώς τον.
7: Χαίρετε. Είχαμε χθες τις νίκες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στα πρώτα παιχνίδια των ημιτελικών της Basket League. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 94-77 σε ένα παιχνίδι όπου παρουσίασε το λάβαρο της τέταρτης Ευρωλίγκας.
4: Και την φιέστα μέσα, ναι.
7: Και νωρίτερα στη μέρα σήμερα οι Ερυθρόλευκοι επισκέφτηκαν τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο άλλο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 114-102 του ΠΑΟΚ, σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, και αύριο 3 παρα 10 το Τριφύλι αντιμετωπίζει τον Δικέφαλο στη Θεσσαλονίκη, 5 και 4 ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ στα Ανολιώσια για το δεύτερο παιχνίδι με νίκες.
4: Μάνι
7: γρήγορα, γιατί με νίκες πάνε, κλείνουν τη θέση του στον τελικό.
4: Δεν χρειάζεται 3 νίκες εδώ, 2
7: Όχι,
4: νίκες.
7: Είναι 2 νίκες.
4: Με 2 νίκες. Και αύριο βεβαίως φαντάζομαι ότι το βραδάκι θα βλέπεις παντού τηλεοράσεις στα μπαλκόνια.
7: Σίγουρα. Για πρώτη φορά στην ιστορία ο τελικός του Champions League διεξάγεται 7 η ώρα αύριο. Έχει εγκαταλείφθηκε το σενάριο των 10.
4: Είναι ξενέρωμα τώρα αυτό το 7.
7: Συγγνώμη. Πολύ, θα πέφτει και ο ήλιος. Θα είναι πολύ νωρίς.
4: Συγγνώμη.
7: Ναι. Paris Saint-Germain Arsenal. Η Arsenal για τον πρώτο της τίτλο στο θεσμό. Η Paris Saint-Germain για τον back-to-back. Θυμίζω ότι είχε κατακτήσει το Champions League και πέρυσι η ομάδα του Luis Enrique.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
8: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε.
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε

0: Στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
0: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όροι.
2: Αυτό το 7 η ώρα ο τελικός της Champions League λίγο μας έχει χαλάσει και όπως πολύ σωστά είπε και ο τεχνικός διευθυντής του Sky ο Λίας Αντεπλής, πιο πολύ ταιριάζει σε τελικό τένις.
3: Γυναικών.
2: Γυναικών και όχι σε τελικό Champions League. Να είστε καλά, εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας καταρχάς και ακόμη καλύτερο τριήμερο να περάσετε όσοι έχετε την ευκαιρία να κάτσετε τριήμερο. Ακολουθούν βεβαίως τα παιδιά της αλλαγής για να κλείσει όμορφα το εργάσιμο κομμάτι της εβδομάδας. Γεια σας.
4: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
5: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση.
6: Αλφα 88,6.
7: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Όσο θα γυρίζει η γη,
1: το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει.
2: Κατάματα σε κοίταζα γιατί.
1: Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης.
2: Για σένα πλάτη.
1: Summer Tour, όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Chris Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
6: Είστε έτοιμοι!
7: Πάμε τώρα δυνατά!
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
0: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
0: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
0: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-8844-11. No Good. Ζεστασιά. Χωρίς αμφιβολίες.
3: Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
4: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lykos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lykos. Motorola Lykos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
5: Αποχαιρετούμε την άνοιξη και καλωσορίζουμε το καλοκαίρι στην πιο όμορφη γιορτή στη φύση. Την Κυριακή 31 Μαΐου, μετά τις 12 το μεσημέρι, γιορτάζουμε στο Μποστάνι, στην Εκκλησία του Αγιάννη, στη Μουσθένη. Μουσική με τον DJ Μπάμπης Δελγιανίδης, ψητά της ώρας, ποτά από το The Van Cage και μαζί μας το 4x4 του Δήμου Παγκαίου. Είσοδος ελεύθερη. Κέφι, μουσική, καλή παρέα και το καλοκαίρι ξεκινάει στο Μποστάνι. Μάτια μου. Σας περιμένουμε.
1: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι? Γιατί κολλάς τα ίδια? Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
6: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
1: Κάλεσε στο 6932 43 81 80 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
2: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον Ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
3: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
2: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
3: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
1: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
2: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
3: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας, και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
6: Coffee Press.
5: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
7: Πάμε τώρα δυνατά.
2: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Κριστόρ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr. Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
1: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
2: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
1: Grand Chalet Care.
2: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
1: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.

μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκηστης Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: στο βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Στο στριφτάρι μεζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή μεζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι μεζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα.

0: Αλλά κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
1: Ετοιμαστείτε για το κορυφαίο ποντιακό αντάμωμα. Την Κυριακή 31 Μαΐου, ο Σύλλογος Οι Τραντέλληνες μας περιμένει στο γήπεδο Καλαμόνα Δράμας. Θεόφιλος Πουταχίδης και Αντώνης Σιδηρόπουλος δίνουν το ρυθμό σε ένα μεγάλο γλέντι παραμονή του Αγίου Πνεύματος. Έναρξη στις 9.30 μετά μεσημβρίας. Διατίθεται catering. Γενική είσοδος 7 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985-840-907. Για παιδιά έως 12 ετών είσοδος είναι ελεύθερη. Γιορτάζουμε μαζί στον Καλαμόνα.
2: Και τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive. I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull.

0: Αλφα. 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα. 88,6. Νούμερο 3.
2: Ούτε παπα ούτε. Ούτε παπα ούτε. Ούτε ούτε παπα ούτε.
1: Νούμερο 2.
3: I wanna take it slow. He tryna get my love and I tell him no, no, no, no, no, no.
1: Número uno.
4: Let me.
1: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
0: Αλφα 88,6.
5: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
6: Δαγκώνει.
7: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
6: Καλή δαγκώνει.
7: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
6: Και τι κάνει.
7: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
8: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
7: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε.
8: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
7: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
8: Και πού είναι αυτό.
9: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες.
0: Black Dog. Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη

0: ΑΕ, στην Καβάλα στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
0: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enforce.
2: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enforce έχει τη λύση.
0: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
2: Απλά ρωτήστε την Enforce για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
1: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
0: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
2: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.

από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σε

0: Service, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι? Γιατί κολλάς τα ίδια? Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
2: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
1: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το ειδόνι της ζωής σου.
3: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
4: Πάμε τώρα δυνατά.
0: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Derulo.
1: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα.
2: Αλφα 88,6.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Chris Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Στο στριφτάρι με ζεδοπωλείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπωλείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
3: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Yogood, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. Yogood. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-884411. Yogood. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην Yogood έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
4: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
5: Αυτή η φροντίδα

0: φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
0: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
0: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Αποχαιρετούμε την άνοιξη και καλωσορίζουμε το καλοκαίρι στην πιο όμορφη γιορτή στη φύση. Την Κυριακή 31 Μαΐου, μετά τις 12 το μεσημέρι, γιορτάζουμε στο Μποστάνι, στην Εκκλησία του Αγιάννη, στη Μουσθένη. Μουσική με τον DJ Μπάμπης Δελγιανίδης, ψητά της ώρας, ποτά από το The Van Cage και μαζί μας το 4x4 του Δήμου Παγκαίου. Είσοδος ελεύθερη. Κέφι, μουσική, καλή παρέα και το καλοκαίρι ξεκινάει στο Μποστάνι. Σας περιμένουμε.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
1: Ναι, μπορείτε, σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enforce.
3: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enforce έχει τη λύση.
1: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
3: Απλά ρωτήστε την Enforce για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
2: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
1: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enforce.
3: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
4: Στις 5 Ιουνίου κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.

0: Event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Μπόρμαν Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
1: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
2: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Α. 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
2: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
1: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αειδόνι της ζωής σου.
3: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
5: Ετοιμαστείτε για το κορυφαίο ποντιακό αντάμωμα. Την Κυριακή 31 Μαΐου, ο Σύλλογος Οι Τραντέλληνες μας περιμένει στο γήπεδο Καλαμόνα Δράμας. Θεόφιλος Πουταχίδης και Αντώνης Σιδηρόπουλος δίνουν το ρυθμό σε ένα μεγάλο γλέντι παραμονή του Αγίου Πνεύματος. Έναρξη στις 9.30 μετά μεσημβρίας. Διατίθετε catering. Γενική είσοδος 7 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985 840 907. Για παιδιά έως 12 ετών είσοδος είναι ελεύθερη. Γιορτάζουμε μαζί στον Καλαμόνα.
6: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
1: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
0: Grand Chalet Care.
1: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
0: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
2: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρες.

0: της μηχανής. Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
1: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Στομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
2: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε, ούτε ούτε παπα ούτε. Νούμερο 2. I wanna take it slow. Keep trying to get my love and I tell him no, no, no, no, no, no. Número 1. Let me. Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Πάνε στη Τζομέκα με.
1: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει Κυριακή 28 Ιουνίου, Ματούλα Ζαμάνη. Χατζηφραγκέτα. Ματούλα Ζαμάνη και Χατζηφραγκέτα. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
3: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
1: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510

0: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
1: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Αποχαιρετούμε την άνοιξη και καλωσορίζουμε το καλοκαίρι στην πιο όμορφη γιορτή στη φύση. Την Κυριακή 31 Μαΐου, μετά τις 12 το μεσημέρι, γιορτάζουμε στο Μποστάνι, στην εκκλησία του Αγιάννη, στη Μουσθένη. Μουσική με τον DJ Μπάμπης Δελγιανίδης, ψητά της ώρας, ποτά από το The Van Cage και μαζί μας το 4x4 του Δήμου Παγκαίου. Είσοδος ελεύθερη. Κέφι, μουσική, καλή παρέα και το καλοκαίρι ξεκινάει στο Μποστάνι. Σας περιμένουμε.
1: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

το σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 25.

0: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
2: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
1: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια, για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.
3: Ετοιμαστείτε για το κορυφαίο ποντιακό αντάμωμα. Την Κυριακή 31 Μαΐου, ο Σύλλογος Οι Τραντέλληνες μας περιμένει στο γήπεδο Καλαμόνα Δράμας. Θεόφιλος Πουταχίδης και Αντώνης Σιδηρόπουλος δίνουν το ρυθμό σε ένα μεγάλο γλέντι παραμονή του Αγίου Πνεύματος. Έναρξη στις 9.30 μετά μεσημβρίας. Διατίθεται catering. Γενική είσοδος 7 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985 840 907. Για παιδιά έως 12 ετών είσοδος είναι ελεύθερη. Γιορτάζουμε μαζί στον Καλαμόνα.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
2: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκηστης Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο

0: Μότολα Λύκος. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρες της μηχανής.
1: Είστε έτοιμοι!
2: Πάμε τώρα δυνατά!
0: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

Marvelous. Αλφα 88,6. Καλύτερος και από React Story.

καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε.

0: εμείς.
1: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6.
3: Πόσο θα γυρίζει η γη,
2: το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει.
3: Κατάματα σε κοίταζα γιατί.
2: Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης.
3: Για σένα πλάτη.
2: Summer Tour, όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.